0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα της.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Και αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος χθες τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Χθες το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, εκκινώντας τις διαδικασίες για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλώντας στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία μας τη χάρισαν μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους που γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε ισχύ θα τεθούν σήμερα το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της αναχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ για να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε και το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισερς. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της γενικής κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται, όπως λένε, με το ελάχιστο των 50 λεπτών το λίτρο που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, όμως, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Λέμβος με περίπου 40 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στον εντοπισμό της Λέμβου συνέδραμε μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας τελωνιακός, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε περιοχές της Ουκρανίας μετά από αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε πως η Μόσχα επιλέγει τον απόλυτο τρόμο εναντίον των παιδιών μας και αναφέρθηκε δεικτικά σε δώρο στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τα 74 γενέθλιά του. Μεγάλο μέρος του Κιέβου παρέμεινε χθες βράδυ χωρίς ρεύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά τον θάνατο εργαζόμενη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες για ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την υπόθεση, δήλωσε: «Δεν πιστεύουμε ότι είναι βιολογικό όπλο, αλλά θα το μάθουμε». Έφυγε χθες από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της. Τον θάνατό της ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριο. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Γιώργο Ψάλτη.

γελάτε για το τραγούδι, γελάτε. Σας βλέπω και στα μηνύματα πρωί-πρωί. Ο άλλος απ' έξω χορεύει. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μπήκε τυχαία το άσμα όμως του 1993. Να ξέρετε, είναι και τώρα μέσα στη μόδα. Καλημέρα σας.

0: πού να ξέρεις που χρωστάς. Άμα χρωστάς, θα χρωστάς. Δεν είναι θέμα. Θα γράψεις ένα Δευτέρι να ξέρεις τι σου γίνεται, θεωρητικά. Θα μου πεις. Καταρχήν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη σήμερα. Σήμερα φεύγει ο Ρούμπιο. Πάει σπίτι του. Δεν πάει σπίτι του. Πάει σπίτι του μέσω Πορτογαλίας. Ξέρετε τώρα. Λοιπόν, έχει μέτρα. Θέλω να πω ότι είχε και κλούβες πρωί-πρωί την ώρα που περάσαμε εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία και στο Χίλτον. Αν δεν λέγεται Χίλτον, το έχουμε πει. Η λύση, αν λέγεται, αλλά δεν έχει σημασία. Όπως το μάθαμε, έτσι το ξέρουμε, έτσι το λέμε. Δεν αλλάζει το σύστημα αυτό. Λοιπόν. Τι θέλω να πω, ήθελα να πω ότι έχουμε ρίζο σήμερα, άρα για να πάμε στα τυπικά και μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα. Ερωτήματα, ξέρετε πολύ καλά, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Ο Πέτρος σας περιμένει, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει το skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράψτε ό,τι θέλετε. Μπα, βλέπω έχουμε βάλει και κάρτα τι φάγανε χθες το βράδυ. Φάγανε λέει ψάρια χθες το βράδυ. Πού τα βρήκαν τα ψάρια, αφού είχε απεργία. Κάτι ψυχμένα του ταΐσα με το Ρούμπιο. Πλάκα κάνω. Παρακάτω. Με συγχωρείτε, δεν είναι ένα θέμα. Εδώ και 3-4 μέρες, ψέματα. Από την πρώτη του μηνός δεν έχει ψάρια. Τα έχουμε μπλοκάρει και εμείς οι αλλοίς. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει ψάρια η αγορά. Ή κατεψυγμένα ή χθειοτροφίου τον ταΐσα με τον υπουργό. Οκ. Λοιπόν, γιατί δεν σας πέρασε από το μυαλό, θα σας τα πω εγώ τώρα. Και φάβα λέει του δώσαμε. Ωραία η φάβα. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, ούτε καν την φτώχεια, την πέταγα του. Τώρα λέει που μεγάλωσα, για να μην πω τίποτε άλλο, ωραία η φάβα. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Ξαναγυρίζω λοιπόν. Είδατε με ιντριγκάρει η τηλεόραση, να ξέρετε. Βλέπω εδώ πέρα τον κατάλογο, λες και εμείς δεν ξέρουμε τι φάγανε. Σας τα πούμε τώρα τι φάγανε χθες το βράδυ. Λες και το θέμα αυτό ήταν. Αλλά οκ. Λοιπόν, να σας πω, λοιπόν, είπαμε τηλεφωνικά. Μέσω του skyradio.gr ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο και πλέον και μέσω του Viber 698-123-1003. Ωραία, αυτό είναι το τηλέφωνό μας. Κάντε τα δέοντα, βάλτε τα ερωτήματα για να τα πούμε στον κύριο Ρίζο που θα είναι στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, κλείνει το κομμάτι αυτό. Πολλή δουλειά κάναν οι συνάδελφοι χθες για να ετοιμάσουν όλα τα ηχητικά που θα ακούσουμε στο μαγκαζίνο 7 με 7 και 4. Τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού, στο βραδινό τετατέτ που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών. Για να μιλήσουμε σοβαρά όμως, η χθεσινή εικόνα του Ρούμπιο στην Πνίκα, όταν πήγε εκεί κατά τις 6.30-7 παρά να ξεκινήσει την ομιλία του, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να εκτιμηθεί σε χρήματα. Αυτή η εικόνα, το πλάνο, ο Ρούμπιο μπροστά από τον Παρθενώνα και γενικότερα ό,τι υπάρχει πάνω στην Ακρόπολη, ήταν αμύθευτου κόστους. Αλλά και εικόνας η οποία εξέπεμψε χθες η Αθήνα και προφανώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σημείωσα ορισμένα πράγματα τα οποία υπόθηκαν χθες. Ο κύριος Ρούμπιο νομίζω ότι ουσιαστικά με την ομιλία αυτή, με το πλάνο αυτό και με τα μέσα που προφανώς θα αναμεταδώσουν την εικόνα τις επόμενες μέρες, βάζει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον. Για ό,τι προκύψει στο μέλλον για τον κύριο Ρούμπιο. Κάποιοι λένε ότι δεν θα είναι στις υποψηφιότητες διότι προηγείται, λέει τώρα, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως να είναι ως αντιπρόεδρος ο ίδιος. Όπως και να έχει, πάντως, είναι αυτό που λέμε όλα τα λεφτά η εικόνα αυτή. Θα πάμε και στην ομιλία, ξαναλέω, έχω σημειώσει 3-4 πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου κρίνονται βεβαίως, αλλά είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Χθες το βράδυ ο Γέλα Πετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα κάνει και ενημέρωση σήμερα, παρακαλώ, στους διπλωματικούς συντάκτες. Δεν γίνεται τακτικά αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον για τον απόϊχο της επίσκεψης του Ρούμπιο, γιατί όπως και να το κάνουμε, είπαμε ότι είναι ένας υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος της σύγχρονης Ρώμης, η οποία με τον τρόπο της, κάποιοι διαφωνούν, κάποιοι συμφωνούν, τα έχουμε πει και εμείς αυτά, αλλά θα μου πεις και τι έγινε που τα λες ψάλτη, σωστό και αυτό. Είναι μια άλλη διοίκηση που είδατε τι έχει φέρει τα χρόνια στα οποία βρίσκεται στα ηνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έστειλε τα μηνύματα του ο Ρούμπιο, ξαναλέω, για την δική του πορεία, επαναλαμβάνω. Βεβαίως, πρεσβεύοντας τις απόψεις του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και τις δικές του, αν θέλετε, πινελιές πάνω στο σύστημα. Εντάξει, εντάξει. Αλλά, για να πάμε και στα λεφτά, διότι καλή διπλωματία, καλύτερα και τα λεφτά. Τα έλεγε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Αλέξη Παπαχελάς. Σήμερα υπάρχει μια συνέντευξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Καθημερινή, η οποία είναι αρκούντος ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που δεν λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος, και για τα ελληνοτουρκικά, που πάντοτε εμείς έχουμε τον καημό μας γύρω από το ζήτημα αυτό, τι θα γίνει με την Τουρκία, με τις σχέσεις που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο κουμπάρο μας, μην το ξεχνάτε αυτό, μας έχουμε και κουμπαριά. Επί Καραμαλή η ιστορία αυτή. Κώστα Καραμαλή, μάλιστα. Αλλά και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το καλώδιο και με το Ισραήλ και με τα δεδομένα της, του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης. Μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ξαναλέω, και για αυτά που λέει και για αυτά που δεν λέει, αλλά αφήνει να διαφανεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Θα μου πεις, Ψάλτη, όλα περιστρέφονται γύρω από την επίσκεψη του Ρούμπιο? Όχι βέβαια, υπάρχουν και άλλα θέματα και πολλά και ενδιαφέροντα. Να πούμε δηλαδή ότι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα όσον αφορά τα ομόλογα. Για μια ακόμα φορά δεν πάνε καλά τα πράγματα με τα κρατικά ομόλογα. Κλειδωνίζονται και οι οικονομίες. Να ξέρετε ότι στο επίκεντρο του κλειδονισμού πλέον είναι η Γαλλία. Η Γαλλία περνάει πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως μαζί με τη Γαλλία επηρεάζεται και η Ευρώπη αλλά και οι υπόλοιπες χώρες. Οι αποδόσεις σε Γαλλία, λέει, και Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν νέα υψηλά 24 ετών, ενώ τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίες και κύριοι, υψηλά 28 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα γαλλικά ομόλογα δέχονται ισχυρές πιέσεις τη στιγμή, λέει, που οι τιμωροί των ομολόγων καραδοκούν. Σας θυμίζω ότι οι Γάλλοι προσπαθούν να περάσουν ένα προϋπολογισμό, το πάνω από εδώ, το πάνω από εκεί. Πρέπει να κάνουν οικονομία, πρέπει να κατεβάσουν. Έχουν βγει, τους έχουν βγάλει και κίτρινη κάρτα από τις Βρυξέλλες για το έλλειμμά τους κλπ. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο που λέω κάθε φορά: εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Για την Ελλάδα και όλα όσα περάσαμε εμείς κλπ. Ξέρετε τώρα. Εν τω μεταξύ, το ευρώ, λέει, να ξέρετε, υποχωρεί, λέει, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών και αυτό έχει επιπτώσεις και για τα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα τα αγοράζουμε με δολάρια και τα δολάρια κοστίζουν, όπως καταλαβαίνετε, πιο πάνω με την υποχώρηση του ευρώ. Τα έχουμε όλα δηλαδή. Πόσο κάνει τώρα το ευρώ, λέω, το πετρέλαιο? Θα μου πεις, αυτό είναι το θέμα. 102 και 3. 102 να είναι η ώρα σου, ρε. 102, πάλι ανεβαίνει 2%. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Τι θα γίνει με αυτόν τον πόλεμο, θα τελειώσει? Τα χρηματιστήρια στην Ιαπωνία τώρα υποχωρούν 0,80. Το Hong Kong κάτω 0,6. Η Αυστραλία κάτω 0,74. Ο χρυσός ψήλο τσιμπάει, αλλά χαμηλά είναι. Η Κίνα, για να δω, η Κίνα Σάνκαϊ υποχωρεί και η Σάνκαϊ 0,2%. Ο χρυσός 4.153,45 δολάρια η ουγγιά. Αν έχετε δηλαδή καμιά απορία. Επανέρχομαι στο θέμα των χρημάτων. Όλα, παιδιά, για να πω δύο κουβέντες γιατί έχουμε και διαφημίσεις κλπ. Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν και εξαρτώνται από το χρήμα. Θα μου πεις, ανακάλυψη, Ψάλτη, πρωί-πρωί. Γελάς εσύ απέναντι. Διότι η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο είχε πίσω της ένα οικονομικό αποτύπωμα. Θυμίζω ότι εμείς τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης και λοιπά που έπρεπε να καλύψουμε τα κενά και τα σχετικά, έχουμε αγοράσει από τους Γάλλους, δεν έχουμε αγοράσει Ραφάλ, καινούργια και μεταχειρισμένα, τα οποία, λέει, μαθαίνω, καλά είναι και γάτι πιλότη μας και πρέπει να πω ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά που κάθε φορά το προσπερνάμε λες και είναι απλό. Καβαλάνε λοιπόν, συγγνώμη για την έκφραση, αυτά τα υπτάμενα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Και πώς θα το πω, ρε παιδί μου, γίνεται η προέκταση του χεριού τους. Είναι, δεν ξέρω, εντάξει, θα πω τώρα μια κουβέντα που ενδεχομένως να είναι υπερβολική, αλλά Έχουμε πραγματικά διαμάντια όσον αφορά. Θα μου πεις, είναι και πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ αναφέρομαι στους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό και τους μηχανικούς και τους τεχνικούς κλπ. Κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Και μπράβο στα παιδιά αυτά, τα οποία δεν το λες και επάγγελμα, αλλά τέλος πάντων το λες επάγγελμα αυτό που κάνουν. Ε? Λοιπόν, για να επανέλθω. Θυμίζω λοιπόν από τους Γάλλους πήραμε και τις φρεγάτες, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία κλπ. Έρχεται και η δεύτερη λέει, και η τρίτη μαθαίνω ότι θα ανέβει λέει και η ελληνική σημαία στον ούπο. Λοιπόν, σφαίρα έρχονται οι φρεγάτες, Λοιπόν, μάλιστα. Δώσαμε λοιπόν κάποια δισεκατομμύρια στους Γάλλους. Θυμίζω ότι έχουμε δώσει κάποια δισεκατομμύρια ήδη στους Αμερικανούς για τα F-35, Έχουμε δώσει κάποια δισεκατομμύρια στους Ισραηλινούς για το θόλο. Και τώρα κι άλλα δισεκατομμύρια. Μην κουνάς το κεφάλι σου, ναι, και άλλα δισεκατομμύρια. Διότι θα δώσουμε, λέει, 1,2 δις, αυτά υπογράφηκαν τώρα έτσι, με το και ήταν στα τελειώματα και λοιπά, για πυράβλους και βόμβες ακριβίας, για τον στόλο των αεροσκαφών τα οποία έχουμε. Θα δώσουμε άλλο 1 δις για την αναβάθμιση καμιά σαρανταριά F-16, το δεύτερο κομμάτι, νομίζω έχουμε κάνει τα πρώτα 80, και πάει σφαίρα και το σύστημα αυτό. Άρα 2,2 δις. Θα δώσουμε γύρω στα 900 εκατομμύρια για να υποστηρίξουμε παλιότερα αεροσκάφη που έχουμε. Θα δώσουμε ακόμα άλλα 750 για τα ελικόπτερα τα οποία έχουμε, αλλά και θα παραλάβουμε λέει και άλλα. Και έχουμε και ακόμα κάτι λογαριασμούς που δεν τις έχουμε κλείσει ακόμα για κάτι συστήματα αυτοπροστασίας. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Λεφτά θα δώσουμε. Άρα, ωραία η διπλωματία, δεν διαφωνώ, την αγαπάμε. Έλεγε χθες ο Υπουργός των Εξωτερικών στο δείπνο που έγινε το βράδυ σε ξενοδοχείο πάλι με θέα την Ακρόπολη ότι ο Ρούμπιο λέει είναι δικός μας. Εννοεί ρε παιδί μου ότι έχει οικείος με αυτή την έννοια. Ωραία είναι τα διπλωματίας και καταλαβαίνετε ότι εμείς και ως χώρα και ως μέγεθος και ως γειτονιά έχουμε ιδιαιτερότητες και ιδιορυθμίες, αλλά ο λογαριασμός είναι λογαριασμός. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, ψάλτη να μην τα δώσουμε. Και αν χρειαστεί, παιδιά, είτε είναι οι Γάλλοι που έχουμε υπογράψει τη συμφωνία, είτε είναι άλλοι, Ισραηλοί κλπ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, μόνοι μας θα είμαστε. Μην περιμένετε. Ένα πατ-πατ στην πλάτη μπορεί. Αλλά μόνοι μας θα είμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που ξαναγύρισα πάλι για τα οικονομικά, για το Ρούμπιο, σας είπα και τα ομόλογα. Ήρθε η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που την άλλη Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα, τα οριζόντια. Ακουβεντιάσουμε με τον κύριο Ασμάτογλου, μου είπε κάποια πράγματα χθες και θέλω να τα βάλουμε στην παρέα. Επισήμανση, επειδή λέμε και για τα καύσιμα, γιατί καθημερινότητα είναι καθημερινότητα. Πρώτη φορά είδα πρατήριο να πουλάει πετρέλαιο κίνησης κάτω από 2 ευρώ. Μετά από καιρό. Θα μου πεις το 2,03 ψάλτη, ποια η διαφορά με το 1,98. Είναι αυτό που λένε η ψυχολογία, που σου λέει, ξέρω εγώ, αυτό κάνει 5,99, σου λέει 6. Ή σου λέει, ξέρω εγώ, 100 πήγα. Για να σα δώσω καταλάβει τώρα, έχω την κόρη μου τώρα. Εντάξει, πιτσιρίκα τη λέω, μόνο πιτσιρίκα δεν είναι. Ακουστικά για το κινητό. Μου λέει, μπαμπά είναι φθηνά. Αλλά τι εννοεί το φθηνά, μου λέει 129. Να, κόκαλο εγώ. 129,99 είναι φθηνά. Μα μου λέει, λέω τι μα, δεν έχει μάκι ξεμά. Θα ήθελα να σα πω, είναι ψυχολογικό το ζήτημα, ρε παιδί μου. Σου λέει, δεν χρωστάμε, δεν πήραμε 4, δεν πήραμε 3,95. Δεν είναι 4, είναι λιγότερα. Τώρα που λέω για κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων λέει για φέτος 5,1 δις παιδιά, 5,1 δις ο φόρος, ξαναλέω, εισοδήματος φυσικών προσώπων. Και κάπου επίσης πήρε το μάτι μου ότι χρωστάει λέει το δημόσιο, ψιλοτσίμπησαν τα χρέη του δημοσίου προς τους πολίτες, κυρίως λέει στην καθυστέρηση τον Αύγουστο, λέει όλα αυτά αν δεν κάνω λάθος, στην καθυστέρηση επιστροφής χρημάτων από την εφορία. Μπα, τι γίνεται, τι είναι αυτό, φωτιά πάλι στο Ρέντι και γεννώθηκαν και διαμερίσματα Ρέτους, Έρμους, τι γίνεται ρε παιδιά μετά με την ιστορία αυτή, και δύο άτομα στο νοσοκομείο μου λένε οι συνάδελφοι εδώ πέρα απ' έξω. Κινητοποίηση, λέει, της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε εξέλιξη φωτιά, λέει, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Έχουν εκκαινωθεί διαμερίσματα. Α, Γιάννης Ρέντης. Ξεκίνησε με το καλό ημέρα, ε. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Μάλιστα. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας τώρα, θα τα πούμε και αυτά. Έφυγε και η συγχωρεμένη Κάρμεν, κυρίες και κύριοι. Μαρή Κάρμεν. Η Αβασκάλ. Η 87χρονη Ισπανίδα που ήταν η αιτία να πάει η χώρα, η Μαδρίτη, η Ισπανία σε πρόωρες εκλογές, ε. Ρε παιδί μου, ε. Σας θυμίζω ότι η γυναίκα αυτή για 40 χρόνια έμενε σε ένα σπίτι. Της αύξησε το φαντ που είχε πάρει το διαμέρισμα. Ήτανε του μπαμπά της 40 χρόνια. Το πήρε η μαμά και τώρα τα πήρε η κόρη, η Μαρή Κάρμεν, η οποία μας αποχαιρέτησε. Και εκεί που το διαμέρισμα έκανε 650 ευρώ το ενίκιο, το πήγε, λέει, το φαντ στα 1650. Και η γυναίκα έπαιρνε μια σύνταξη 1300. Τη βγάλαν έξω, έγινε ό,τι έγινε. Πήγε στο νοσοκομείο η γυναίκα, προφανώς δεν άντεξε και πέθανε. Θα μου πεις 87 ψάλτη. 87 παιδιά, από τις μέρες ζούμε. Γιατί? Μα κάνει να ζήσει και 2.000 χρόνια η γυναίκα. Και Νόμπελ Χημίας είχαμε χθες. Θα πούμε δύο πράγματα. Διότι αυτοί, λέει, που πήραν το Νόμπελ Χημίας έλυσαν ένα γρίφο ενός αιώνα. Ρε παιδί μου, λέω, τι μυαλά υπάρχουν. Θα μου πεις, πάντα υπάρχουν τα μυαλά, το θέμα είναι προς τα που στρέφονται ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Λοιπόν, οι επιστήμονες, λοιπόν, Ανρίκα Γκάν και Κέντζο Σοάι, πήραν το Νόμπελ Χημίας για την επίλυση, λέει, μακροχρόνιο ενίγματος για τα ασύμετρα μόρια κατοπτρικής εικόνας. Μιας ανακάλυψης, λέει, εξαιρετικά σημαντικής για την φαρμακευτική βιομηχανία. Ο ένας 76χρονος Ιάπων και ο άλλος 95χρονος Δημητρούλα. Λεωφόρος μπροστά μας. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά κοντοζυγώνουμε, μην νομίζετε. Κοντοζυγώνουμε. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, διότι είναι πολλά, είναι η αλήθεια. Θυμίζω το ρίζο. Ήδη μου στέλνετε μηνύματα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. 698-123-1003 είναι τα. Το Viber, το κινητό μας δηλαδή, που δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο για οτιδήποτε τρέχει εκεί που κυκλοφορείτε. Τα υπόλοιπα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύνδρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού.

0: στη μακροζωία αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στο

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας του Ρέντι. Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διεκόπη κυκλοφορία στο σημείο. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τονίσε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσημαίνει ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, τη θαλάσσια ασφάλεια καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 40 μετανάστες πεπέβαιναν σε Λέμβο, εντόπισε και διέσωση στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex, στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ποιοι γιορτάζουν, γιατί έχουμε και εορτάζονται σήμερα. Είναι η 8η ημέρα του Οκτώβρη, πριν από τις 7 πλέον, Δημητρούλα, λιθεί ο ήλιος. Να το ξέρεις, ένα λεπτό πριν από τις 7. Καλώς τα παιδιά από μακριά. Ήρθανε και οι καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Θα δεις ο ήλιος μας αποχαιρετάει. Θυμίζω ότι στο τέλος αυτού του μήνα αλλάζει και η ώρα. Αλλάζει. Τώρα θα είναι, να ξέρετε, 5 και 34. Δεν θα έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Ο Δημητράκης θα κάνει εκπομπή. Άρα θα νυχτώνει νωρίτερα, θα ξημερώνει νωρίτερα. Έτσι πάει το σύστημα. Και μάλιστα, γιατί ρώτησα υπηρεσιακός, δεν θα αλλάξει η ώρα την τελευταία Κυριακή που είναι Νοέμβρη. Θα αλλάξει 24 προς 25 η ώρα. Μια εβδομάδα νωρίτερα. Εντάξει. Λοιπόν, σας τα λέω όλα, τα ξέρετε αυτά. Να μην έχουμε τράβαλα. Βέβαια. Τώρα τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει Πελαγία. Χρόνια πολλά στην Πελαγία. Έχω και μια συνάδελφο Πελαγία, πάρα πολύ ωραία. Πελαγίας Οσίας από Εταιρίδων, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Πελαγίας Οσίας της Παρθένου, άλλη Πελαγία αυτή. Ταϊσίας, Φιλίππου Επισκόπου Γορτίνης, Ιωάννου Νεομάρτυρα από την Προύσα και Ιγνατίου Νεομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη. Τα καλύτερα εύχομαι. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 26 πρώτα λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα θα κλείσει η νεφιά, Και κάπου έβλεπα ότι από το. Τα έχει πει η κυρία Σούζη αυτά, να ξέρετε. Ότι από το απόγευμα στα δυτικά της χώρας θα έχουμε ενδεχομένως και βροχούλες. Λοιπόν, για να δω τώρα. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει στην Τρίπολη. Τώρα, αλήθεια ψέματα, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας. Ναι, έχει λίγες συννεφιές, όχι κάτι το ιδιαίτερο πάντως, και δυτικά και βόρεια της χώρας. 9 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, όπως και χθες. 4 η Φλόρινα, χθες είχε 0, τι γίνεται. 12 η Θεσσαλονίκη, χθες είχε 10. 8 στα Σέρας και στη Δράμα. 12 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη. 13 η Σκύρος. Αλλά 20 πρωί-πρωί στην Κέρκυρα, τι γίνεται. 16 η Πρέβεζα. 13 στην Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό. 14 στα Χανιά. 16 στη Σαντορίνη. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε που είμαστε. 11 ο Βενιζέλος. Α, έπεσε η θερμοκρασία εκεί που χθες είχαμε 19 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. 17 βλέπω σήμερα. Και 18 εδώ στα νότια προάστια. 11 βαθμούς στο Τατόι. Μου είπαν ότι ετοιμάζονται εκεί, λέει. Τελειώνουν κάποια κομμάτια των βασιλικών, των τέων βασιλικών κτημάτων και θα αποδοθούν, λέει, στο κοινό. Θα το κάνουμε και εμείς όπως οι χώρες της Ευρώπης, ας πούμε η Αυστρία. Καλά, δεν είμαστε Αυστρία, αλλά θέλω να πω ότι κάποια τμήματα θα μπουν και θα ανοίξουν, ούτως ώστε να μπορούν κάποιοι να τα επισκέπτονται αν θέλουν να κάνουν κάποια βόλτα κλπ. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν εκεί και εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίες θα ανοίξουν και κάτι εστιατόρια, μάθαινα κλπ. Θα είναι επισκέψιμα με αντίτιμο βεβαίως, Δεν υπάρχει τσάμπα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη και στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, ναι, η κυρία Μελέτη, ο Κώστας μου κάνει και πλάκα τώρα εδώ πέρα, έκανε μια δήλωση, αναφέρθηκε σε μια ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο και έβαλε και το ζήτημα εκείνου του τμήματος, λέει, των εργοδοτών, οι οποίοι περνάνε δύσκολα, λέει, από κακούς υπαλλήλους, οι οποίοι, λέει, τους εκβιάζουν κλπ. Okay, μπορεί να υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, αλλά νομίζω το. Πώς να το πω τώρα, το παλάτζο η ζυγαριά γίνει άλλη, ανάποδα. Δεν ξέρω γιατί. Άκουσα το κομμάτι της ομιλίας, έψαξα να το βρω ολόκληρο της κυρίας Μελέτη. Θυμίζω, κυρία Λεωνόρα Μελέτη και δημοσιογράφος, αλλά είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έγιναν εδώ από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν ψυχραιμία όσον αφορά και να σκέφτονται 2 και 3 φορές όταν κάνουν δηλώσεις κάποιοι εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Καλημέρα Μάριε. Η Φάβα λέει, γιατί τα άλλα φαγητά μετά από κάποια ηλικία θέλουν δόντια. Όχι ρε Μάριε, δεν είναι αυτό. Είπαμε, είμαστε παππούδια, αλλά όχι έτσι. Η γεύση είναι που παλιά με αποθούσε πιτσιρικάς. Τώρα τη βλέπω πολύ ωραία. Δεν ξέρω γιατί. Αμέσως με τα δόντια. Έχουμε ακόμα 3 δόντια, τα έχουμε. Καλημέρα Αλέξη, βάζω το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή δουλειά, καλό δρομολόγιο. Καλημέρα στην Καλλιθέα, στο φίλο μας. Μέχρι στιγμής η γαλάζια πατρίδα παραμένει σταθερή και εμείς οι Έλληνες περιμένουμε, λέει, κάτι. τζάμπα, λέει, η τριήμερη αναστάτωση στην πόλη μας. Καταρχήν, να τονίσουμε ότι, παιδιά, πάντοτε, επειδή είδα και μια ανάρτηση που έκανε χθες ο κ. Βαροφάκης, ο οποίος είπε ότι είμαστε φυλακισμένοι στην πόλη μας. Υπερβολικό είναι, εντάξει, πάντοτε υπάρχουν μέτρα. Ακόμα περισσότερο όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καλεσμένοι, διότι καταλαβαίνετε, άμα γίνει μια στραβή, τι θα γίνει. Πάντοτε υπάρχουν μέτρα. Σας θυμίζω, αφήξεις εδώ, είτε του Προέδρου της Κίνας όταν είχε έρθει, είτε Αμερικανού Προέδρου όταν είχε έρθει, είτε Γάλλου Προέδρου όταν είχε έρθει, πάντοτε υπάρχουν μέτρα και πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Πάρα πολύ αυστηρά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα. Σήμερα, λέει, στην πρωτεύουσα της ωραίας Λίμνου στη Μύρινα γιορτάζει, λέει, ο Σόζον, όπου υπάρχει τμήμα, λέει, των ιερών λιψάνων, το οποίο φυλάσσονται στο νησί. Βοήθησε, λέει, στην απελευθέρωση από τους Τούρκους και την ένωση, λέει, με τη μητέρα πατρίδα. Αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε εντάξει με τα μηνύματα. Και πάω και στα άλλα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Είναι χαμός, δεν θα βάλουμε μια τάξη, ό,τι προλάβουμε, παιδιά, για να προλάβουμε να πούμε και πέντε πράγματα παραπάνω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στο σχηματάρι. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ποιος είναι αυτός, ο Βαγγέλης. Μου λέει, είχα βάλει, λέει, ξυπνητήρι πρωί-πρωί 6 και ξαφνικά, λέει, ακούω το τραγούδι για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Μήπως έβαλα λάθος σταθμό, λέει ο άνθρωπος. Μα είπαμε, έχει νόημα. Όλα έχουν σχέση με τα λεφτά. Καλή διπλωματία, σας ξαναλέω, αλλά τα λεφτά, λεφτά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος μου έχει στείλει ένα βίντεο πρωί-πρωί, μέσα στη Μαυρίλα είναι, και λέει, είναι το ελικοδρόμιο, λέει, του Γαλατά Τριζινίας και βλέπουμε, λέει, απέναντι τον Μπόρο απέναντι. Και οι τουρίστες, λέει, καλά κρατούν με τα τροχόσπιτά τους. Μπράβο του. Α, τα βλέπω τα τροχόσπιτά, ναι. Παιδιά μου, λέγανε και την Κρήτη που είχαμε τα. Φίλοι ακροατές τώρα, έτσι. Που είχαμε και τις πλημμύρες και τις ζημιές κλπ. Ότι έχει ακόμα πολύ τουρισμό κάτω. Και καλός υπάρχει ο τουρισμός, δεν το κουβεντιάζω. Και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης. Και κάποιοι λένε ότι στις κλασικές τουριστικές περιοχές πάει μέχρι και τον Νοέμβρη, λέει. Όχι full, τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν, πώς το λένε, ξενοδοχεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά, έχουν κόσμο κλπ. Γιάννη, καλημέρα. Το βλέπω το ερώτημά σου, το βάζω για τον κύριο Ρίζο, πάρα πολύ ωραία. Νίκος από την Άνοιξη, μετά, λέει, την παρακολουθή της ομιλίας, λέει, στην Πνίκα. Ένα τραγούδι μου ήρθε, λέει, το Πάρτε τα όλα του Αργυρού. Τη Βύση, δεν ξέρω, δεν το Πάρτε τα όλα πιάνω ο Αργυρού ή Βύση, εσύ που τα ξέρεις, Δημητρούλα. Μην λες πολλά για τη Βύση, αγαπητέ Νίκο, διότι έχουμε θέματα, τα ξέρεις τώρα αυτά, έτσι. Πνευματικά δικαιώματα, ε! Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αρτάν. Βέβαια το μήνυμα το έχει στείλει στον Άρη, τώρα το έχει στείλει μάλλον προφανώς λίγο νωρίτερα. Α, πρώτη μέρα για δουλειά, λέει ο φίλος μας ο Αρτάν. Μετά, λέει, από άδεια, λέει, καλοκαιριού. Προφανώς την πήρε καθυστερημένα. Με το καλό η έναρξη, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Καλημέρα, Ρουμπίνη. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Πάνο. Περίμενα, λέει, να ανάψω και τα φώτα στο βράχο καθώς σκοτίνιαζε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ήταν, παιδιά, τόσο εντυπωσιακά τα πλάνα την ώρα που γλυκά. Φως έπεφτε πάνω στον Παρθενώνα την ώρα που ξεκίνησε ο Ρούμπιο. 27 λεπτά μίλησε. Λοιπόν, και εγώ περίμενα, νομίζω, πιο αργά άναψα. Θα σας πω 2-3 στοιχεία. Πριν όμως, επειδή σας έλεγα και νωρίτερα, καταρχήν χθες το βράδυ στο δείπνο, εντάξει, ήταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, σχεδόν το μισό. Καλεσμένοι και από τις δύο πλευρές και από την Αμερικανική Πρεσβεία που και σήμερα ήταν φωταγωγημένη, από το κομμάτι της ναυτιλίας ήταν τρεις εφοπλιστές, ο κύριος Τσάκος, η κυρία Αγγελικούση και ο κύριος Κυριακού. Το μενού είχε, προσέξτε, προζυμένο ψωμί, λέει, με λάδι, η κλασική βούτα. Φάβα και ντολμά με θαλασσινά. Οκ. Πρώτα είναι αυτά. Κυρίως πιάτο, λέει, ανάμεσα σε φιλέτο και ψάρι. Και κρασιά, ελληνικά κρασιά. Και γλυκό με αχλάδι. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά το ψάρι με. Το ψάρι, τι ψάρι. Θάλα, πώς λέγεται, πελαγίσιο, που μου έλεγε και ο φίλος μου ο ψαράς. Πω, τώρα που λέω πελαγίσιο. θυμάμαι. Τέλος πάντων, εκεί στην πατρίδα μου. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Κάποια στιγμή θα σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, πάμε για τα πελαγίσια και θέλω να σας πω δύο αποσπάσματα από την ομιλία χθες του Ρούμπιο. Θα μου πεις, μαζάλισες με τον Ρούμπιο ψάλτη πρωί-πρωί. Ναι, ναι, παιδί μου, έχουν όμως ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, ακούστε. Αφού εξυμνεί την Ελλάδα, τον Παρθενώνα, επί 25 αιώνες και λοιπά, που στέκει εκεί, αυτοκρατορίες που γεννήθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του, είπε ότι η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, είπε ο Ρούμπιο. Η Φιλαδέλφια, λέει, που γεννήθηκε το Σύνταγμα, το αμερικανικό, έχει ελληνικό όνομα. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, η δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις της Δύσης για τον νόμο, την αρετή και τις ιδιότητες των πολιτών. Μετά πήγε και λίγο στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά έβαλε και το χριστιανισμό μέσα. Είπε 4-5 φορές τη λέξη χριστιανισμός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είπε όμως δύο πράγματα που νομίζω αντικατοπτρίζουν και την άποψη που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γιατί κάπου είπε ότι όλα αυτά που λέω είναι υπό την ηγεσία του Προέδρου, τι να πει, θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Ατομικότητα, ακατάβλητη φιλοσοφία, εξερεύνηση, λαχτάρα για ρίσκο και για δόξα, επιδίωξη της αριστείας είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της αρχαιοελληνικής κοινωνίας που ξεχώρισε, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Είπε ακόμα ότι χωρίς τον θυμό, ακούστε, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, χωρίς τον θυμό τα έθνη χάνουν τη θέληση να πολεμήσουν, να αγωνιστούν, να επιβιώσουν. Μεγάλο μέρος της Δύσης το έχει ξεχάσει αυτό. Πάψαμε να πιστεύουμε ότι αξίζουμε το μεγαλείο μας. Θυμός, ε? Και πού οδηγεί ο θυμός άραγε, αναρωτήθηκα στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Είπε μετά ότι ο εθνικισμός θεωρείται βρώμικη λέξη. Ναι, ο εθνικισμός όχι ως λέξη. Το γεγονός ότι κάποιοι χρησιμοποιώντας τον εθνικισμό οδηγούν κάποια πράγματα προς κάποια κατεύθυνση, θα έλεγα. Και μετά λέει το εξής, για να κλείσουμε. Εδώ έρχεται στο σήμερα. Επιλέγουμε, λέει, η σημερινή διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών την επιδίωξη της εθνικής ισχύως χωρίς απολογίες, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού μας, να επαναβιομηχανοποιήσουμε την οικονομία μας, να ξαναχτίσουμε την άμυνά μας, να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος. Επιλέγουμε να κυνηγήσουμε νέους ορίζοντες στην υπερνοημοσύνη, στα drones, στα όπλα και στον πόλεμο, στα μικροτσίπ, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο και σε κάθε άλλο πεδίο ανθρώπινης δυνατότητας. Εδώ αρχίζουν και μπαίνουν διάφορα πράγματα στη μέση, ειδικά εκεί με τους πολέμους, δεν ξέρω. Και κλείνω με αυτό που είπε. Οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή λάθος στην αφοσίωση στο έθνος, στο να αγωνίζεσαι για να υπερασπιστείς τα συμφέροντα του πάνω απ' όλα, τα συμφέροντα του έθνους δηλαδή, πάνω απ' όλα. Υπάρχει ξανά πόλεμος και ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Στις αμυντικές μας συνεργασίες ξαναχτίζουμε θεσμούς, στην ενέργεια και στην τεχνολογία, στην κοινή φιλοδοξία να θωρακίσουμε τα σύνορα της Ευρώπης απέναντι στις απειλές της μαζικής μετανάστευσης. Τώρα προσέξτε, δεν μίλησε για την Αμερική. Μίλησε με βάση αυτά που είχε πει, σας θυμίζω, πριν 2 χρόνια, όταν είχε έρθει ο αντιπρόεδρος, μόλι είχε ξεκινήσει η νέα διοίκηση, που είχε πρωτοέρθει ο αντιπρόεδρος, ο Βανς, και είχε κάνει μια ομιλία και είχε κάνει ουσιαστική παρέμβαση στα της Ευρώπης. Και είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό οι Ευρωπαίοι που τον άκουγαν. Οι ηγέτες, όχι εμείς. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι θέματα που μπορεί κανείς να ανοίξει πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη οπτική την οποία ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Να πω επίσης ότι ένας ακόμα άνθρωπος ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ για την επίσκεψη αυτή, εκτός από την κυρία Γκυλφόιλ, ήταν ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και εκ των υστέρων καταλαβαίνεις, για να πάμε αμέσως μετά στις διαφημίσεις, γιατί έλεγε η κυρία Γκυλφόιλ ότι ζητούσα να έρθει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα δούμε το αν θα έρθει, γιατί ενδεχομένως να ήξερε, γιατί και γι' αυτό έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, την πνίκα εκεί που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών, και ξαναλέω την εικόνα η οποία αποτυπώθηκε παγκοσμίως και υπάρχει σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ηλεκτρονικά, έγχαρτα κλπ. Αυτή η εικόνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να μιλάει μπροστά από τον Παρθενώνα και το γλυκό φως που ήταν στην πλάτη του. Λοιπόν, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα βρούμε τον κύριο Ασμάτογλου για να πούμε 2-3 πράγματα με αφορμή την τροπολογία που ήρθε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα γιατί δεν έχω και χρόνο. Καθυστέρησα εγώ. Ο Γιώργος τον Ασπάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για την ρύθμιση που ήρθε χθες το βράδυ για την τροπολογία σχετικά με την επιθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης. Καλημέρα, κύριε Ασπάτογλου.
5: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους ακροατές. Η επιδότηση αυτή είναι τάξη των 20 λεπτών, όσο είναι και στο πετρέλαιο κίνηση. Τα λέω γρήγορα, βέβαια, γιατί αντιλαμβάνομαι τον χρόνο. Είναι 20 λεπτά. Αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση με τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν στο 1,72 ευρώ, που σημαίνει αν μειωθεί με τα 20 λεπτά, θα είναι στο 1,52. 1520 δηλαδή ευρώ για τα 1000 λίτρα.
4: Ναι.
5: Τώρα, αν κρατηθεί η τιμή αυτή όπως είναι, και βέβαια είχαμε πτωτική πορεία μέχρι σήμερα,
4: ναι,
5: οι προβλέψεις τώρα για μέχρι τέλος της εβδομάδος είναι μικρές αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, όπως επίσης μικρές αυξήσεις και στην αμόλυβη βενζίνη. Αν λοιπόν κρατήσει σε αυτά τα επίπεδα η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, πιθανότατα να ξεκινήσει περίπου εκεί στο 1,50 με 1,52.
4: Κύριε Ασμάτογλου, ωραία. Ερώτημα για να κλείσουμε. Σε αυτά τα 20 λεπτά υπάρχει επιδότηση, υπάρχει μάλλον η συνδρομή των δηληστηρίων? Διότι αν υπάρξει,
5: αν υπάρξει
4: επιπλέον, αν είναι μεγαλύτερη, γιατί οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι θα δώσουν μεγαλύτερη ενίσχυση στο θέρμανσης, θα πάει πιο χαμηλά λογικά, έτσι δεν είναι?
5: Όπως το αναφέρει
4: η τροπολογία,
5: όπως το αναφέρει η τροπολογία, το αναφέρει ακριβώς όπως είναι και το πετρέλαιο κίνηση.
4: Α, την ίδια ενίσχυση, μάλιστα.
5: Το ίδιο πράγμα, που πιθανότατα να συμμετέχουν και τα δηληστήρια. Δεν το διευκρινίζει,
4: μάλιστα,
5: αλλά λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα.
4: Οκ, okay, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
5: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ.
4: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ζητήματα. Ξαναλέω, την άλλη Τετάρτη θα έχουμε και τις ανακοινώσεις και θα δούμε αν θα παραταθούν, γιατί όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η ενίσχυση στο κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης, ήταν μέχρι τις 14 του μηνός. Θα δούμε αν θα υπάρξει παράταση και για άλλες 15 μέρες.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
8: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
8: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
8: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
8: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors.

0: Βελή Γιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως. Είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
15: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
16: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
17: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
18: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
19: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χρειάζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
20: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
21: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 8 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνε στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας του Ρέντι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20. Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Οι δυνάμεις απομάκρυναν άνδρα με κινητικά προβλήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από στρώμα. Η Ελλάδα δεν είναι απλός πυλώνας σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τον ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος χθες τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 40 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα μηνύματα που εστάλησαν και τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, αναφέρθηκε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν είναι απλός πυλώνας σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επέσημαν ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη.
1: Η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας. Έχουμε επενδύσει πολλούς πόρους και αποτελούμε μήλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη και παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε κοινό συμφέρον στην διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοείας για την ομαλή διεξαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας. Σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων. Ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο και να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο. Δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση. Έχουμε πολύ πολύ ισχυρούς δεσμούς.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε χθες το πρωί με τον Γιώργο Κεραπετρίτη, εκκινώντας τις διαδικασίες για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς, αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις με τον κύριο Κεραπετρίτη. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας πως έχει καταστήσει τη χώρα μας έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη.
2: θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην εταιρική ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Επί των ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε σε σωστά φόρα ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του υπογράμμισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας.
3: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Μιλώντας στην Πνίκα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμορφώσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους.
4: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήθηναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Να περάσουμε τώρα στο θέμα της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει οι κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Οι αλλοιείς διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο που, όπως αναφέρουν, ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποίησης, καθώς τους ζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 42χρονος στη θέση λουτρά ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίου μετά από επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής. Είχε αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με έναν 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φιλαθλοί. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα που είχε αναγνωρίσει τότε στην αστυνομία, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Σε 7 συλλήψεις για λαθεμπόριο καυσίμων προχώρησε η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας μετά από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν γενικά ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε διαφορετικές διευθύνσεις ή να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τα καλά νέα της ημέρας, κυκλοφοριακά νέα φυσικά, είναι πως δεν έχουμε πολλή κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και πως έχουμε λιγότερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Κατά τα άλλα, όμως, ο Σκαραμαγκάς, η άνοδος της Κηφισού, η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, καλά κρατούν.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη νότη 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 και τοπικά στα υπηρετικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει. σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη που κόβω το τραγούδι άκομψα, αλλά δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Οπότε θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τους καλεσμένους μας. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Στέλιο, είναι σούπερ το θέμα που μου στέλνεις. Θα σε καλέσω μετά το τέλος της εκπομπής να τα πούμε αναλυτικά. Είναι από αυτά τα θέματα που προκύπτουν από τις λάθος καταμετρήσεις του ΔΔΕ που οδηγούν σε δρόμους πολύ περίεργους. Θα σε καλέσω μετά το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, βέβαια καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι ότι το μεγάλο θέμα της ημέρας σήμερα είναι ο απόϊχος, παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ακόμα δεν έχει φύγει, ο απόϊχος των συναντήσεων και των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος. Τον βρίσκουμε κάπου στη Μέση Ανατολή για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτής της επίσκεψης. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Είναι και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Καλημέρα κύριε Ευθυμιόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, να σας κάνω μια διόρθωση.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, βεβαίως.
1: Δεν είμαι πλέον στην Κύπρο, είμαι στη Λιθουανία, στο πτάω της Μάρκης.
0: Α, με συγχωρείτε, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, κάπου σας πήρε το μάτι μας.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Α, ναι, χθεσινή υπόθεση. Καλά που δεν το πήρα χαμπάρι επί της ουσίας. Λοιπόν, κύριε Ευθυμιόπουλε, θέλω τα φώτα σας. Με αφορμή την επίσκεψη αυτή, τα όλα όσα είπε χθες, όχι μόνο ο Ρούμπιο, αλλά και η ελληνική πλευρά, πόσο σημαντική εκτιμάτε την επίσκεψη αυτή, και αν, γιατί υπάρχει και μια συνέντευξη που έχει δώσει σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αν τέλος πάντων τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η αμερικανική πλευρά διαμέσου του κυρίου Ρούμπιο στην ευρύτερη περιοχή, αν τα εκτιμάτε ως ιδιαιτέρως βάρους, θα έλεγα.
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα ξεδιπλωθούν τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, να αρχίσουμε με το ενεργειακό. Το ενεργειακό καλά κρατεί, φαίνεται ότι έχει πάρει τη δικιά του πορεία. Δηλαδή, ο κάθετος άξονας, ο οποίος δεν εμπλέκει μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
0: ναι,
1: δείχνει την εικόνα μιας Ελλάδος η οποία είναι διασυνδετική. Προφανώς εκπληρώνει τα αμερικανικά συμφέροντα σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί αυτός ο κάθετος άξονας τελειώνει στην Ουκρανία. Θα πάει και στην Ευρώπη. Θα περάσει μέσα από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όταν σε ένα παράλληλο σύμπαν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει έργα υποδομών με τρένα και αυτοκινητοδρόμους για διασύνδεση. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Στο ενεργειακό κομμάτι υπάρχει κάτι σημαντικό το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Είναι οπωσδήποτε μεγάλη σημασία να μεταφερθεί ελληνική αμερικανική τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα να δημιουργηθεί το λεγόμενο Startup Nation οικοσύστημα, με την οποία να μπορέσουν να δημιουργηθούν μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες που να δημιουργούν ευκαιρίες για να μπορούν να κάνουν μεγάλα έργα υποδομών σε όλα τα επίπεδα της Ελλάδος και παντού, όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά με πρόσχημα το ενεργειακό να μπει στο οικοσύστημα, στο σύνολο της τεχνολογίας. Αυτό δημιουργεί κεφάλαιο, γιατί ιδάλλως τα λίγες υποδομές, σημαντικές αλλά λίγες υποδομές οι οποίες δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, είναι υποδομές οι οποίες θα παράσχουν συγκεκριμένο κεφάλαιο και συγκεκριμένες περισσότερο υπηρεσίες παρά το κεφάλαιο το οποίο έχουμε ανάγκη για να γίνει φοροβοηθητικό το σύστημα της Ελλάδος και όχι να παραμείνει φοροεισπρακτικό σε μια περίοδο που γενικότερα η ακρίβεια και η ενέργεια οδηγεί την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο συστατικό είναι ότι πρέπει να διασυνδέσουμε την ελληνική ενεργειακή επάρκεια και τους φυσικούς πόρους της Ελλάδος από παντού, όχι μόνο την ενέργεια και άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, για να μπορέσει να διασυνδεθεί στο σύνολο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γιατί η Αμερική είναι καταναλωτική κοινωνία. Άρα όσο είναι καταναλωτική κοινωνία οι ΗΠΑ, πρέπει να διευκολύνουμε τόσο πολύ το ισοζύγιο επενδύσεων, όσο και τις εξαγωγές μας από την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι διεθνείς σχέσεις και οι διεθνείς συγκυρίες. Μίλησε ο Ρούμπιο για τη συμμετοχή της Ελλάδος στον Αραβικό κόλπο, τον οποίο βρίσκομαι σήμερα.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα κάπου η Ελλάδα λίγο τα μάσησε. Λέει, εμείς λέει, πάμε βάση Ευρώπης. Μα είσαι Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να πάρεις εντολές από τους Ευρωπαίους. Πάρε πρωτοβουλία. Πολιτική πρωτοβουλία με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Όταν αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάρε την πρωτοβουλία. Αφού το χτίζεις με την ασπίδες, το έκτισες. Γιατί δεν πολλαπλασιάζεις αυτή τη στιγμή την πολιτική σου? Και προφανώς η ανταπάντηση όταν ήρθε η ώρα του GSI, γιατί το GSI είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι αμερικανικό έργο, προσέξτε,
0: ναι,
1: το χρειάζεται μια διαφοροποίηση, και τους είπαν οι Αμερικανοί τι θα κάνετε με φόντο από την Τουρκία. Και προφανώς είπαν αυτοί θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτοί δεν παίζουν ρόλο. Αυτοί ξέρετε δεν μπορούν να παίξουν ρόλο. Σε περίπτωση που η Τουρκία, ας πούμε, συνεχίζει να παίζει αυτό το παιχνιδάκι των απειλών.
0: Πάντως πρέπει να σας πω, κύριε Θημιόπουλε, μου επιτρέπετε στο ζήτημα. Αυτό ρωτήθηκε από τον Αλέξη Παπαχελά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε διπλωματικές προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας. Γιατί είναι σημαντικό. Μιλάμε για το καλώδιο. Έτσι. Δεν μίλησε ονομαστικά για την Τουρκία, άφησε προφανώς να εννοηθεί ότι το μήνυμα εκπέμπεται προς την Άγκυρα.
1: Είναι προφανές, υπάρχει και τρίτος πυλώνας, τα καλώδια του ίντερνετ. Ο κ. Παπαχελάς πολύ σωστά και ορθολογικά το έθεσε το ζήτημα, γιατί την ξέρει την Αμερικανική πραγματικότητα, μπορεί να προσεγγίσει τα ζητήματα της Αμερικής, αλλά από εκεί πέρα πρέπει να σας πω το εξής, το GSI, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία δεν λαμβάνουν χώρα. Στον δημόσιο
0: πάμε,
1: διάλογο,
0: γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Η διασύνδεση του GSI με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ευρωπαϊκό κειμένο. Είναι οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία να συνδεθεί. Άρα να συνδεθεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά συνέπεια, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, το έργο αυτό είναι μονόδρομος. Το πρόβλημα είναι ότι ανοίξαμε μια κακή συζήτηση στο κατά πόσο η Τουρκία πρέπει να ενημερώνει ότι πρέπει να συμμετέχει όχι στο κατασκευαστικό, στο να δίνει άδειες και να κάνει καμία σχέση. Περνάει πολλαδικό ναυτικό χώρο, τελείωσε. Η Αμερική και η κάθε Αμερική, θες να τους ενημερώσει, θα τους πεις, πες τους, το έργο θα γίνει, τελείωσε. Έχει κοπεί ο προϋπολογισμός, έχουν μπει οι ρόλοι, έχουν γίνει περισσότεροι ρόλοι, μπήκε και η γαλλική εταιρεία που είναι high risk, ας πούμε.
0: Ωραία, πάμε και σε αυτό. Άρα υπάρχει και αυτό το θέμα με τα καλώδια και το διαδίκτυο. Ξαναλέω για να κλείσουμε, γιατί πραγματικά πολλά μπορούμε να πούμε, κύριε Θημιόπουλε. Το μήνυμα που εξέπεμψε η επίσκεψη αυτή στον ευρύτερο χώρο, δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου και της Τουρκίας, πιστεύετε ότι δίνει ένα ειδικό βάρος στην επόμενη μέρα για την Ελλάδα?
1: Ναι, αν το εκμεταλλευτούμε. Ναι, αν το εκμεταλλευτούμε. Εγώ είμαι μιας πολιτικής η οποία λέει το εξής: εκμεταλλεύσου και κάνει στρατηγική βάθος. Μην κάνεις μόνο επικοινωνιακή πολιτική και απλά τώρα φύγει και ξαναπάμε πάλι στα ίδια ζητήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάθε φορά υπάρχουν σταυροδρόμια αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τρομερές ευκαιρίες. Εκμεταλλεύσου. Τι περιμένεις? Πρέπει όμως να κοιτάξεις την οικονομία της Ελλάδος, την εξαγωγή και εξαγωγική δύναμη της Ελλάδος και δυστυχώς εκείνη που είναι το πολιτικό κόστος για έναν πολιτικό. Η Ελλάδα πρέπει να έχει εμπλοκή διπλωματική και διμεσολαβητική σε διεθνή ζητήματα που ανεβάζουν το κύρος όχι μόνο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, αλλά το κύρος της χώρας μας, το οποίο δείχνει ότι είμαστε μπροστάριδες σε βασικά ζητήματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θημιόπουλε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Μάριος Ευθυμιόπουλος. Το βρήκαμε εκεί στη Μέση Ανατολή. Καθηγητής πλέον εκεί σε Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας. Όπως ακούσατε, ασχολείται με ζητήματα, κυρίες και κύριοι, διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, ξέρετε τι είναι ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, τούρμπο κινητήρας και τιμή από 17.690.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Λάβα 1 Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια!
4: Φυσικά! Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα!
4: Καθόλου! Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επταόρροφης πολυκατοικίας του Ρέντι επί της οδού Φλέμινγκ. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας, ενώ δύο άτομα που βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των αθλητών και την αυστηρότερη υποπτία των σερβισέρς. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίοι. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Και ο καιρός γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τα καλύτερα λέγονται με κλειστά μικρόφωνα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 34 πρώτα λεπτά. Τι γίνεται, ξημέρωση, ξημέρωση. Εδώ είμαστε, είναι 5η ή 8η ημέρα του Οκτώβρη. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο για μια ακόμα φορά. 8 παρατέταρτο για θέματα ασφαλιστικά, σύνταξη, δοτικά. Τα ερωτήματα ξέρετε πώς μπορείτε να τα υποβάλλετε. Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο κύριος Λευθέρης Κεχαγιόγλου. Είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών. Θα μου πεις γιατί ψάλτη. Διότι σήμερα, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει στην Κάσο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Κάσο, ένα υπέροχο νησί, το 17ο Παρενήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, και ξέρετε ότι η χώρα μας έχει πολλά μικρά νησιά. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ να κρατήσω και ευχαριστούμε πολύ που για άλλη μια φορά μας δίνει ευκαιρία μέσα από τη συχνότητα σας να ακούσουν τα μικρά νησιά.
0: Ναι, ξέρω ότι τρέχετε γιατί φτάνει το πλοίο μετά από αρκετές ώρες. Αυτό είναι ένα θέμα, να το πρώτο θέμα, ναι. Η επικοινωνία, ναι, των νησιών, αλλά ποια ζητήματα απασχολούν τα μικρά νησιά, κύριε Κεχαγιόγλου?
1: Σε σχέση με την προηγούμενη φορά και με την προπροηγούμενη, τα νησιά, τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια.
0: Δηλαδή?
1: Έχουμε μια καλυτέρευση όσον αφορά την συγκοινωνία των νησιών, αλλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα μιας κοινωνίας πάνω στο νησί είναι πρώτη προτεραιότητα. Υγεία, παιδεία, ίδρυυση, αποχέτευση, εργασία, δημογραφικό, έλλειψη δυνατότητας να εργαστεί κάποιος σε ένα μικρό νησί, να μεταφερθεί και να ζήσει σε ένα μικρό νησί. Mm-hmm. Όλα τα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζουμε.
0: Άρα είναι αυτά που κουβεντιάζουμε εδώ και καμιά 15ετία που τα λέμε, κύριε Πρόεδρε. Αλήθεια, σε επίπεδο Ευρώπης είμαστε η χώρα με τα περισσότερα μικρά νησιά?
1: Όχι. Δεν είμαστε η χώρα με τα περισσότερα, είμαστε η χώρα με τα... με αυτή την ιδιομορφία που έχουμε. Να σας πω ότι η Φινλανδία έχει περίπου 1000 μικρά νησιά.
0: Ναι, αλλά είναι κατοικημένα.
1: Τα περισσότερα είναι μέσα σε λίμνες. Είναι κατοικημένα.
0: Είναι κατοικημένα σε λίμνες.
1: Η Φινλανδία επίσης έχει σε μια περιοχή νησί με νησί που είναι δεμένα με πλοίο το οποίο κυλά πάνω σε σειρματόσκηνα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας τα μεγέθη και με τις ιδιομορφίες που έχουν τα νησιά μας.
0: Μάλιστα. Η πορεία, τώρα 17ο συνέδριο, η πορεία των ζητημάτων που βάζουν πάνω στο τραπέζι τα μικρά νησιά, ακούγονται τα θέματα, προσπαθούν να επιληθούν? Ας πούμε, είπατε τώρα για τις υποδομές που τις θεωρώ μείζονος σημασίας. Οι υποδομές έχουν όλα τα μικρά νησιά?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Επειδή μαζί γεράσαμε που λένε τώρα, 17 ναι, χρόνια είμαστε εκεί, ναι, έχω την εντύπωση ότι πολύ περισσότερο πλάτες τα ελληνικά προβλήματα μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά η πατρίδα μας.
0: Δεν ακούγεται και πολύ καλά, να σας πω την
1: αλήθεια. Ναι, αλλά είναι τι να κάνουμε. Τώρα είναι πραγματικότητα. Τώρα τόσα χρόνια το λέμε αυτό. Δηλαδή, πιο πολλά πετυχαίνουμε πράγματα έχοντας συμπαραστάτες μας τα ευρωπαϊκά όργανα παρά μια ελληνική κυβέρνηση. Διαχρονικά μιλάω, δεν μιλάω για σήμερα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Και όπως επίσης και τα πιο σημαντικά τώρα που έρχονται και θα μας απασχολούν στο συνέδριο είναι αυτά τα οποία προέκυψαν από την Κυπριακή Προεδρία στην Πάφο που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά.
0: Εκεί τι θα υπάρχουν ως, πώς να το πω τώρα, ως βασικά στοιχεία?
1: Το δικαίωμα να κατοικείς, να μένεις και να αναπτύσσεσαι σε ένα μικρό νησί, σε ένα νησί γενικά, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε. Και βέβαια έβαλε και θέμα ένας ευρωβουλευτής Έλληνας να έχεις το δικαίωμα και να γυρίσεις πίσω σε ένα νησί. Αυτά, ενώ σαν ιδέες ή σαν σκέψεις λένε εντάξει, φυσικό είναι, δεν είναι έτσι, γιατί καταρχάς αποδεσμεύουν πόρους. Από εδώ και πέρα όλα τα προγράμματα που ξέρουμε στην πατρίδα μας, το ΜΕΚΑ, περιφερειακά, πρέπει να απολογίσουν και αυτή την ιδιότητα. Mm-hmm. Από κάπου θα τραβήξουν λεφτά και κάπου άλλο θα ρίξουν. Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε ένα μικρό νησί όπως είναι η Κάσο, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Η οποία σήμερα το χειμώνα έχει, δεν ξέρω τι, 400 άτομα. Και έχουμε και άλλους 100 που θέλουν να γυρίσουν πίσω. Άρα πρέπει ο Δήμος να υπολογίζει πλέον για 500. Αυτό αναγκαστικά θα ανεβάσει και τους πόρους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε πριν. Έπρεπε να την πάρει αυτή την απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ τα νησιά.
0: Θυμάμαι στο παρελθόν. Φτάνετε σιγά σιγά. Φτάνετε. Δεν πήρε άλλη μια κουβέντα και θα κλείσουμε. Ποια είναι τα κύρια θέματα που σήμερα πιστεύετε ότι πρέπει να λυθούν στα νησιά από όλα τα ζητήματα που βάλατε μπροστά, κύριε Κεχαγιόγλου?
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε τι γίνεται με το δημογραφικό.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο κίνδυνο, αν δεν δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, και μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματά του μετά από 40-45 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν σήμερα είναι αυτά τα οποία θα γεννήσουν μετά από 25 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ξέρουμε σήμερα πόσα παιδιά θα έχουν τα ελληνικά μικρά νησιά μετά από 25 χρόνια και θα είναι ακόμα λιγότερα από ό,τι είναι σήμερα. Πρέπει λοιπόν να σηκωθεί ψηλά το δημογραφικό και πρέπει να σηκωθεί οριζόντια. Στο σύνολο της κυβέρνησης, των πολιτικών τους, πρέπει να κάτσουν να το απολογίσουν μέσα αυτό. Οι συγκοινωνίες είναι καλύτερες από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια. θέλουμε λίγο συνδυασμένες μεταφορές περισσότερο, αλλά ήταν καλύτερες από την πριν, και να προσέξουμε και όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα πάνω σε ένα νησί. Ακούγονται λίγα, αλλά είναι τεράστια.
0: Ναι, μα είναι εντυπωσιακά. Εγώ, επειδή βρέθηκα το καλοκαίρι, σας το έλεγα χθες για λίγες ώρες στην Κάσο, και πρόλαβαν και που είπαν πέντε πράγματα εκεί οι κάτοικοι, είναι σαν να ακούω τα ίδια πράγματα από τις Ινούσες, τα Διαπόντια, το Καστελόριζο. Είναι ακριβώς τα ίδια ζητήματα τα οποία απασχολούν τα μικρά νησιά μας.
1: Το ίδια, τώρα επειδή εγώ τώρα εδώ έχω μαζί μου και τον Δήμαρχο Νησών, τη Μάρκα να κατέβει, ακριβώς τα ίδια λέγαμε πριν. Και τα ίδια ισχύουν και στη Βόρεια Ευρώπη. Προσέξτε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Η διαφορά είναι η ένταση των προβλημάτων. Εκεί είναι μικρότερη και ασχολούνται, έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα από ό,τι είμαστε εμείς στο Νότο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Πρόεδρε. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Λευτέρης Κεχαγιόγλου, ο πρόεδρος του δικτύου των μικρών νησιών. Ξαναλέω, μπορεί εμείς να πηγαίνουμε το καλοκαίρι στα νησιά και το χειμώνα να μην, ξέρω, να έχουμε τις αναμνήσεις μας. Αλλά όπως μου έλεγαν οι κάτοικοι εκεί της Κάσου, το χειμώνα είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη η αίσθηση. Είναι πολύ πιο έρημα, είναι πολύ πιο αποκλεισμένα, αν και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν, και αν δεν χτυπάνε τις πόρτες κλπ. Πολλές φορές τους θυμούνται, όχι δεν τους θυμούνται, αλλά θέλει περισσότερη και ουσιαστικότερη δουλειά για τα μικρά νησιά, για να μιλήσουμε και λίγο κατά της πραγματικότητας. Να στείλω την καλημέρα μου, έχω λίγο χρόνο τώρα, στο φίλο μου τον Μιχάλη, μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία στα Χανιά με την Ανατολή του Ηλίου. Ελπίζω να είναι σημερινή, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Βάσος μου στείλει μια φωτογραφία στο Δήμο Βύρονα, σε κάποιο δρόμο εκεί, όπου είναι πίσω από ένα αυτοκίνητο αποκομιδής απορριμμάτων. Η ώρα είναι 7:35. Λέει να πάμε για δουλειά, αλλά τέτοια ώρα γίνεται αποκομιδή, ρε παιδί μου. Σωστό ερώτημα. Και δεν είναι μόνο στο ζήτημα αυτό. Αρκετοί από εσάς, και θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό τις επόμενες μέρες, και ο φίλος μου ο Στέλιος, που είναι και επαγγελματίας οδηγός, μου κάνει παράπονα για αποφάσεις για μονοδρομήσεις στα όρια Δήμων, τα οποία προκαλούν περισσότερη, πώς να το πω τώρα, αναταραχή στην κυκλοφορία παρά βοηθούν. Έχει ένα ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό, θα το δούμε. Νίκο, καλημέρα. Βλέπω το μήνυμά σου, το βάζω για τον Διονύση Ρίζο που θα το βρούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, okay, βλέπω ένα μήνυμα που είναι για τον Άρη, αλλά έρθει λίγο νωρίτερα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Μου λέει η ομιλία του Ρούμπιου, ήταν στο πνεύμα της ομιλίας Μητσοτάκη. Τώρα που λέτε Μητσοτάκη, είχε λέει πολύ ενδιαφέρον η φωτογραφία που είχε βάλει στο γραφείο του ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που έκανε με τον Ρούμπιο. Ήταν μια φωτογραφία από την ομιλία που έκανε το 22 στα δύο σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, και κάποιοι λέγανε ότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Τώρα βρίσκω πάλι λίγο χρόνο και το κρατάω, γιατί θέλω να σας πω ότι μου στείλε λοιπόν ένας φίλος ακροατής, ο Στέλιος, ένα μήνυμα, πολύ γρήγορα σας το λέω, για την λάθος καταγραφή στον ΔΔΕ, και αντί λέει να μετρήσει 355 κιλοβατόρες, καταμέτρησε 3.550, με αποτέλεσμα να βγει για τα κοινόχρηστα ένας υπέρογκος λογαριασμός, ο οποίος δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα να έχουν κόψει λέει από την πολυκατοικία το ρεύμα στους κοινόχρηστους χώρους. 18 διαμερίσματα, κάποιοι δεν μπορούν να κινηθούν και να πάνε λέει και στις δουλειές τους, παρά λέει τις ενοχλήσεις τόσο στον ΔΔΕ όσο και στον πάροχο, όσο και στον συνήγορο του καταναλωτή, δεν υπάρχει κάτι μέχρι σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον Στέλιο αμέσως μετά την εκπομπή. Θέλω να σας πω από τη δική μου εμπειρία ότι βγήκε ο λογαριασμός, ενημέρωσα το ΔΔΕ τηλεφωνικά, αλλά έστειλα και τη φωτογραφία με την μέτρηση και βγήκε νέος λογαριασμός, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχει κοπεί το ρεύμα στους κοινόχρηστους χώρους σε μια πολυκατοικία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κι άλλος ένας φίλος, ο φίλος μου Φώτης, σήμερα γιορτάζει, μου λέει, η Λίμνος, την απελευθέρωση από τους Τούρκους το 1912. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Λίμνο, υπέροχο νησί, να ξέρετε, από τα πολύ όμορφα νησιά που έχουμε. Γενικά έχουμε όμορφα νησιά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να υποδεχτούμε αμέσως μετά τον κύριο Ρίζο. Όμως, πριν, έχω κάτι που πρέπει να σας πω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπον, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back, τηλεφώνησε μαζί δηλαδή, στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη, μάλλον αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση, με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Αμέσως τον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κοινής, έλα Δημήτρη μας.
5: Επανήλθαμε στην ουσία στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, όπως λέμε Γιώργο μας, όπου είχαμε κίνηση μέχρι προχθές, εκεί και έχουμε. Κατεχάκι, άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου, δύο ρεύματα Κηφισού. Το καθοδικό της Κηφισού είναι λίγο καλύτερο από ό,τι περιμένετε, φίλες και φίλοι. Η Φιλή στο Καματερό έχει κίνηση και ο Σκαραμαγκάς βεβαίως.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Κανόνισε τώρα για την άνοδο του Κηφισού, γιατί έχω δουλειά. Mm-hmm. Να την ανοίξει, δεν ξέρω θα κάνει, θα δέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Διόνυσης Τζίζος στην παρέα μας. Καλημέρα, Διόνυση.
6: Καλημέρα Σωκρατές.
4: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών μας?
6: Όχι κάτι σοβαρό, απλά ότι κλείδωσε στο 2,8% η αύξηση της από 1η-1η του 2027.
4: Ναι.
6: Αυτό φάνηκε στο σχέδιο του πληθωρισμού.
4: Διονύση, για όλες τις συντάξεις πλέον, θα πάρουν όλες τις συντάξεις.
6: Το σύνολο των συνταξιούχων, όλοι οι συνταξιούχοι, ακόμη και αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά, θα πάρουν το σύνολο της αύξησης.
4: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στα ερωτήματα λοιπόν τώρα, γιατί είναι και μπόλικα. Σημαίνει τι θα προλάβουμε. Δημήτρης, από τα κάτω Πετράλωνα. Πήρα σύνταξη λέει το Γενάρη του 22 από το ΙΚΑ. Δεν έχω πάρει ακόμα το επικουρικό. Πότε θα το πάρω?
6: Μεγάλο πρόβλημα. Τα επικουρικά είναι περίπου 70-80.000 αιτήσεις επικουρικών σε αναμονή.
4: Ναι.
6: Είναι πάρα πολλές. Λογικά κάποια στιγμή μέσα στο 27 θα ξεκολλήσει και αυτό, αλλά θα δούμε πότε.
4: Ναι. Μπορεί να κάνει κάποιο κάτι ή απλώς είναι στην αναμονή και τίποτα άλλο?
6: Απλώς είναι στην αναμονή.
4: Μάλιστα. Η Αγγελική έχει ασφάλεια λέει από το 83, έχει 29 χρόνια ένσημα. Αν μπορεί στα 62 να βγει σε σύνταξη και αν τη συμφέρει. Δεν ξέρουμε βέβαια ηλικία, αλλά.
6: Για να πάρει σύνταξη στα 62 πρέπει να έχει 750 ένσημα να έδωσε την τελευταία πενταετία και συμφέρει να πάρει σύνταξη στα 62 μειωμένη ακόμη για να συνεχίσει να εργάζεται, καθώς προσαυξάνει με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά της.
4: Okay. Ο Βασίλης καλημέρα, είναι 56 ετών, έχει 2 έτη και 7 μήνες ΝΑΤ από το 85 μέχρι το 87, 118 ένσημα ΙΚΑ και 10.005 ημέρες ασφάλισης στη Γερμανία. Μπορώ να βγω σε σύνταξη στην Ελλάδα στο ΝΑΤ με σύνδετη ναυτική υπηρεσία ή από το ΙΚΑ?
6: Μπορεί να βγει σε σύνταξη στην Ελλάδα από το ΝΑΤ κατά κύριο λόγο, γιατί δεν έχει ακόμα την ηλικία συνταξιότητα από το ΙΚΑ, αλλά θα πάρει ένα πολύ ελάχιστο ποσό, γιατί το άλλο κομμάτι είναι στη Γερμανία.
4: Ναι, άρα δηλαδή θα πάρει ένα κομμάτι εδώ. Άρα θα πάρει ένα κομμάτι εδώ και θα πάρει ένα κομμάτι από τη Γερμανία ξεχωριστά.
6: Ναι.
4: Μάλιστα. Ο Θοδωρής, 57 ετών, παλιός ασφαλισμένος, 10.576 ένσημα, εκ των οποίων 7.390 βαρέα. Όπως μου λέει, με κωδικό 105 τα υπόλοιπα, με παλιό κωδικό 110α. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
6: Τα 60 με μειωμένη, αλλά πρέπει πρώτα να φτάσει 7.500 βαρέα και στα 62 με πλήρη.
4: Μάλιστα. Μανώ, θα το δούμε το θέμα αυτό με τις ασφαλιστικές, με τα συμβόλαια, τα παλιά συμβόλαια. Ο Κώστας, 69 ετών φαρμακοποιός, έχω βγει στη σύνταξη πριν 5 χρόνια, αλλά εργάζομαι και πληρώνω ΕΦΚΑ που αναλογεί στην πιο χαμηλή κλίμακα. Στο τέλος του χρόνου θα σταματήσω. Θα έχω κάποια προσάυξη στη σύνταξη τα 5 χρόνια που πλήρωσα επιπλέον εισφορές?
6: Ναι, θα πάρει προσάυξη για τα χρόνια τα οποία έχει πληρώσει επιπλέον εισφορές. Θα πάει να κάνει μια αίτηση προσμέτρησης στον ΕΦΚΑ και θα του δώσουν για τα 5 χρόνια στην κατώτατη περίπου 50 ευρώ, 55.
4: Οκ. Okay. Παναγιώτης, είμαι συνταξιούχος και ο Παναγιώτης το ίδιο. Κοίτασε, πόσες χιλιάδες είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, Διονύση?
6: 3 στους 5 αυτή τη στιγμή. Στις καινούργιες συντάξεις, 3 στους 5 δουλεύουν.
4: Είναι εντυπωσιακό. Είμαι συνταξιούχος και εργαζόμενος από το Μάρτιο του 26. Μέχρι τώρα δεν μου κρατάνε λέει, την εξαγορά 2 χρόνια και δεν μου δίνουν το επικουρικό από την προηγούμενη εργασία μου ως εμποροϊπάλληλος. Πότε περίπου θα γίνει, λέει, ο αντιλογισμός? Μήπως πρέπει να κάνω κάτι κι εγώ?
6: Είναι

0: έγραψε το κομμάτι. Η νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ βέβαια έχει μια αμφισβήτηση σε σχέση με το αν μπορεί να το κάνει με εγκύκλιο ή χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση και να ψηφιστεί μια σχέση. Να έχουμε μια διάταξη που να το ορίζει πλήρως.
1: Ναι.
0: Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, περιμένουμε.
1: Okay. Επίσης λέει τα αναδρομικά 11 μήνου όσων προσέφυγαν δικαστικά θα καταβληθούν εφάπαξ, ρωτάει η Εύα.
0: Κανονικά ναι, μετά από τις δικαστικές αποφάσεις που κερδίζουν.
1: Okay. Ο Αλέξης, οι ειδικοί φρουροί της ελληνικής αστυνομίας αν μπορούν να εξαγοράσουν έτη σπουδών.
0: Με βάση τις νέες διατάξεις, όχι. Γιατί προβλέπεται, νομίζω, σε μια πολύ ειδική περίπτωση μόνο σε εκείνους που έχουν διοριστεί μέχρι το 1996. Από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται η εξαγορά της τριετίας των σπουδών. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι εφικτό.
1: Μάλιστα. Πάμε στον Άρη. Η μητέρα μου λέει είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ και της κάνουν παρακράτηση 100 ευρώ κάθε μήνα για λεφτά που της είχαν δώσει ως σύνταξη χειρίας μετά το θάνατο του μπαμπά μου. Που έπαιρνε και αυτό σύνταξη ΟΓΑ. Δεν ισχύει για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ η πρόσφατη ρύθμιση για τη σύνταξη χειρίας.
0: Καταρχήν, οι ρυθμίσεις για τη σύνταξη χειρίας ισχύουν για θανάτους μετά το 2016.
1: Μάλιστα.
0: Σε δεύτερη φάση, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έπαιρνε η κυρία τη σύνταξη του ΟΓΑ.
1: Ναι.
0: Η σύνταξη του ΟΓΑ, όπως έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή, αποτελείται από δύο τμήματα. Ένα τμήμα που είναι η βασική σύνταξη που χορηγείται χωρίς εισφορές και ένα δεύτερο τμήμα που είναι η κύρια σύνταξη που χορηγείται με εισφορές. Όταν παίρνεις μια δεύτερη παροχή, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή,
1: ναι,
0: το κομμάτι που είναι η βασική σύνταξη, δηλαδή εκείνο που είναι χωρίς εισφορές, σταματάει να σου χορηγείται. Αν το έχεις πάρει, είναι αχρεώστατος καταβληθέντας.
1: Α, γι' αυτό ενδεχομένως μπορεί να ζητάνε τα χρήματα αυτά και να τα βάζουν κομμάτι-κομμάτι, ε.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς μπορεί να το μάθει, Διονύση? Πρέπει να ζητήσει ένα χαρτί ή πρέπει να τυπώσει ένα χαρτί του τι λέει η σύνταξη, τι παίρνει η σύνταξη και τι είναι οι κρατήσεις.
0: Η συνταξιοδότηση το ορίζει, λέει η υπόφαση συνταξιοδότηση, ποιο κομμάτι είναι το ένα, ποιο κομμάτι είναι το άλλο.
1: Οκ, okay, ξεκάθαρο. Πάμε στο Δημήτρη, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Θέλω, λέει, 7 χρόνια για να πάρω σύνταξη. Μπορώ να υποβάλω σήμερα αίτηση αναγνώριση 4 πλασματικών ετών και η πληρωμή να γίνεται με παρακράτηση τη σύνταξη?
0: Όχι. Αν υποβάλει σήμερα αίτηση για σύνταξη, για εξαγορά πλασματικών, θα του βγάλουν την απόφαση και θα πρέπει να την πληρώσει.
1: Α, οπότε πρέπει να περιμένει, δηλαδή, λες.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Α, και προλαβαίνω και τον Νίκο. Είμαι ασφαλισμένος του ΝΑΤ. Τα τελευταία χρόνια όμως εργάζομαι σε γραφείο ναυτιλιακής, πάλι με ασφάλιση ΝΑΤ γραφείου. Έχει διαφορά από την υπηρεσία επί του πλοίου και πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη?
0: Σε σύνταξη με τις διατάξεις του ΝΑΤ βγαίνει κάποιο σε 20 ετή σε συνθετική ναυτική υπηρεσία και με όριο ηλικίας του 52.
1: Okay.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια...

0: μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε ισχύ έχουν τεθεί αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους από το κέντρο της Αθήνας προς το αεροδρόμιο λόγω της αναχώρησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τη χώρα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει παράλληλα αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις ΗΠΑ. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογραμμίζει ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου, ανακοίνωσαν χθες πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς τη χώρα μας ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου 7 όρφης πολυκατοικίας του Ρέντι επί της οδού Φλέμινγκ. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας, ενώ δύο άτομα που βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει οι κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιογορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Την κλιμάκωση των κινητοποίησεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίοι. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο που, όπως αναφέρουν, ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποίησεις, καθώς τους ζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. 40 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 40 διάχνους στη θέση Λουτρά Ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίων μετά από επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής. Είχε αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με έναν 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Παράλληλα, οι αρχές στη Μογγολία ανακοίνωσαν ότι διέταξαν προληπτικά μέτρα και παρακολουθήσει στα σύνορα με τη Ρωσία μετά το θάνατο της εργαζόμενης. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωση για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριο. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπορτο Σάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Είμαστε στην 5η 8η Οκτωβρίου. Δεν είναι τόσο λαμπερός ο ουρανός, να σας πω την αλήθεια. Έχει μια κάποια συννεφιά, ο ήλιος βέβαια ο φθινοπορεινός σε κάθε περίπτωση. Και εύχομαι για όλους εμάς που κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς που κατοικείτε διεθνώς, αλλά θέλετε τη ματιά και την αίσθηση της πατρίδας και την μέσω ακοής να πιάνετε τα μηνύματα της πατρίδας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή μας ραδιοφωνική παρέα και συντροφιά εδώ στον Sky 100,3. Φεύγει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας ως προς την ενημέρωση ο Δημήτρης Κολυμιχάλης. Ορίστε.
9: Σας καλημερίζω. Μην μπείτε στην Κατεχάκη, την έχει κλείσει η αστυνομία κοντά στην περιφερειακή Ημιτού, με αποτέλεσμα από την Ηλιούπολη προς την περιφερειακή Ημιτού, δηλαδή μετά την Κεσαριανή, είστε όλοι ακίνητοι, είναι κλειστοί, επαναλαμβάνω. Αν πάτε μέσω Φιλολάου και Ζωγράφου και περάσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, θα μπορέσετε μετά να βγείτε στην Κανελοπούλου Κατεχάκη. Όσοι ανεβαίνετε Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και εσείς είστε είστε σταματημένοι, γιατί πριν το Χίλτον, το παλιό Χίλτον τέλος πάντων, έχει κλείσει αστυνομία το δρόμο, όπως και τη Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Πολεμικό Μουσείο. Μέχρι το Πολεμικό Μουσείο πηγαίνετε και σας στέλνει δεξιά μετά η αστυνομία να πάτε προς Βύρωνα, ας πούμε. Η Κηφισού που θα μπορούσε να αποτελεί μια καλή εναλλακτική, δεν την αποτελεί, γιατί από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τα πάνω, προς την Νέα Φιλαδέλφεια, είναι ακινητοποιημένη στην κυριολεξία. Εάν θέλετε και μπορείτε να πάτε από την Πειραιώς, την Αχαρνών, την Πατησίων ή τη Λιωσίων, θα φτάσετε στον προορισμό σας λίγο πιο γρήγορα. Δεν έχει κλείσει ακόμα, μέχρι προ λίγων λεπτών τουλάχιστον, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, αλλά ο Σονούπο θα κλείσει και αυτή για να περάσει ο Υπουργός Εξωτερικών, που ήδη έχει κάποια προβλήματα. Ο Σκαραμαγκάς, Σκαραμαγκάς, ευχαριστώ, Άρη.
8: Και εμείς το ίδιο.

0: για την αποφόρτιση την πρωινή, την πολύ πρωινή. Είναι ο Τζιοβάνι Μαράντι. Πληκτρολογείτε το μηχανάκι και σας κατεβάζει τα πάντα. Αυτό που άλλαξε πια στην πατρίδα μας είναι ότι μετά από πολλές δεκαετίες ενός παλιωμοδίτικου και θα μπορούσε να πει κανείς και με ένα είδος νεατερντάλιου αντιαμερικανισμού, προσγειωθήκαμε στην πραγματικότητα. Και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίον εμείς επιλέξαμε δύο φορές, μα κάνει να το επιλέξουμε και για τρίτη φορά κατά την δική μου ταπεινή, εννοώ ταπεινή με την έννοια ότι ο καθένας και κάθε μία από εσάς θα πείτε τη γνώμη σας και πρέπει να την πείτε αναμφίβολα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ, πώς θα το πω, είναι μοναδική αλήθεια. Αλλά η δική μου ματιά είναι ότι πάμε και μια άλλη μια τετραετία. Τα έχουμε πει αυτά με τα λάθη, τις αβλεψίες, τα ότι δεν τα κάνει τόσο καλά όπως τα θέλουμε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει κανένας άλλος που να κάνει με την ίδια σοβαρότητα τη δουλειά, όχι γιατί, προσέξτε, να την κάνει με την ίδια σοβαρότητα τη δουλειά, όχι επειδή έχουμε ξομείνει, πάμε τώρα και σε μια κακή περίπτωση, ο Μητσοτάκης σε μια καλή περίπτωση. Πολύ καλύτερος εννοείται συγκριόμενος με τους άλλους, αλλά και η καλή περίπτωση και για μας. Με τη δική μου ματιά. Εσείς, ο καθένας από εσάς και κάθε μία έχετε τη δική σας ματιά και πρέπει να την έχετε. Λοιπόν, με πρωθυπουργό λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα 8 χρόνια αποφασίσαμε ότι θα είμαστε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελεία! Διότι είναι τέτοια η δυναμικότητας και η εμβάλεια της χώρας που χρειαζόμαστε να είμαστε σταθερά στον κεντρικό σύμμαχο της πατρίδας μας, διαχρονικά, χωρίς να μιξολογούμε και χωρίς να φοβόμαστε να το πούμε, χωρίς να ντρεπόμαστε, να το πω αλλιώς, και να επωφεληθούμε αυτής της σταθερότητας στην επιλογή του κεντρικού συμμάχου. Να το πούμε δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε σταθεροί και όχι γυριστρούλιδες. Δηλαδή δεν σου λέμε τη μια μέρα το Α και την άλλη μέρα το Β ανάλογα που φυσάει και που δείχνει το ανεμολόγιο. Για να επωφεληθούμε από τον κάθετο άξονα, δηλαδή να επωφεληθούμε σε επίπεδο ασφάλειας, ενέργειας, εμπορίου, ναυτιλίας και τεχνολογίας. Να γίνουμε δηλαδή και εμείς, ακριβώς επειδή θα πληρούμε ως κράτος αυτές τις προϋποθέσεις, η χώρα μας, η πατρίδα μας, η Ελλάδα, να γίνει πεδίο επενδύσεων. Διότι στεκόμαστε σταθερά δίπλα σας. Είμαστε Ευρώπη, εσείς μπορεί να μας βλέπετε λίγο μέσα Ανατολή εμάς, λίγο Ανατολική Μεσόγειο, εντάξει, δεν μας πειράζει, αλλά αποτελούμε για σας μία άγκυρα. Εγώ έτσι τα διαβάζω τα πράγματα και χαίρομαι που ακόμη και ο κύριος Ανδρουλάκης, ακόμη και ο κύριος Τσίπρας είναι σε αυτήν την κοινή γραμμή. Επιτέλους, θα έλεγα αλλιώς με τα φυσικά, δόξα τω Θεώ, που μπορούμε να βλέπουμε το ίδιο πράγμα περισσότεροι χώροι. Τώρα, κάτι δεξιούλιδες είναι στο ότι είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια μονοδιάστατη πολιτική. Έλεος, με αυτούς τους δεξιούλιδες, έλεος, δεν θέλω να πω ονόματα πρωί-πρωί, δεν θέλω να χαλάσω αυτό που λέμε τη ζαχαρένια μου, δεν μπορώ άλλο με την ανοησία, να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά ναι, και εδώ είναι και το οξύμορο, να συμφωνεί το Πασόκ και να συμφωνεί ο κύριος Ανδουλάκης, να συμφωνεί ο κύριος Τσίπρας, γιατί αυτή η σχέση συνεργασίας με τις ΗΠΑ επί Τσίπρα πήρε και μια άλλη μορφή, για να τα λέμε όλα. Άλλο η κριτική που του κάνουμε εδώ στα εσωτερικά και άλλο στα διεθνή μας και κυρίως στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και εννοείται ότι το προχώρησε και το έφερε σε αυτή τη διάσταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να σου σηκώνεται τώρα, να σηκώνεται διάφοροι δεξιούλιδες και να λένε «Ωχ, δεθήκαμε στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μονοδιάστατη πολιτική». Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε, γιατί δεν βγαίνουν οι δεξιούλιδες να πούνε «Να πάμε με τον Πούτιν, να πάμε με το Σι». Αυτό είναι μια πολιτική πρόταση. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις πολιτικές προτάσεις. Η πολιτική πρόταση θέλει ενάργεια, καθαρότητα, θέλει θάρρος να σηκωθείς και να πεις, παιδιά, ξέρετε κάτι. Εγώ δεν γουστάρω να είμαι συνέχεια με τους Αμερικανούς. Λέω να ανοίξουμε πιο σοβαρές παρτίδες με το ΣΥ. Να πάρουμε οπλικά συστήματα των Κινέζων. Γιατί όχι να πάρουμε οπλικά συστήματα της Ρωσίας. Γιατί είναι κάτι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, επειδή χάλασαν οι δουλειές τώρα με τη Ρωσία λόγω του πολέμου. Μιξοκλένε εδώ και βάζουν τα έντυπά τους να λένε ότι χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Ρε παιδιά, είπαμε, εντάξει, να λέμε καμιά να περνάει η ώρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ ωραίο στο τραπέζι, πίνοντας καφέδες, να λέμε καμιά ανοησία, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά αυτό το πράγμα να θεωρείται πολιτική και κάποιοι άνθρωποι να πιστεύουν ότι αυτό είναι η δεξιά πολιτική. Τι να πω, σε εσάς απευθύνομαι. Δεν απευθύνομαι σε αυτούς τους αγκιτάτορες που σας λένε παραμύθια. Προσπαθώ να πω σε εσάς, μην τζιμπάτε στην μπιπ. Γιατί ούτε καν βλακεία δεν είναι, είναι μπιπ. Okay, αλλά ό,τι νομίζετε. Εγώ επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι εδώ για να νιώθω ότι σας λέω τη μοναδική αλήθεια. Ανοίξτε τα μάτια σας, ανοίξτε το μυαλό σας, συγκρίνετε και πείτε. Προσέξτε, ακόμη και τώρα που. Προφανώς δεν ήρθε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος λέει γουστάρει τον Ερντογάν, πολύ ωραία. Μας ήρθε ο σοβαρός Ρούμπιο, ναι. Και τι καταλαβαίνουμε εμείς τώρα από αυτήν την ιστορία. Καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και το φιλαράκι του Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, δυσκολεύεται να του δώσει τα F-35, γιατί η νομοθεσία είναι τέτοια που λέει από την ώρα που αγόρεσες ρωσικό οπλικό σύστημα, δεν μπορείς να έχεις το δικό μας του δυτικού κόσμου. Τελεία. Και αυτό είναι νόμος. Τελεία. Προσπαθεί ο Ερντογάν από εδώ, από εκεί, να που δεν ξεπερνέται και πώς έχει εγκλωβιστεί με βάση τις δικές του επιλογές. Εμείς δεν του είπαμε να απομακρυνθεί το 2010 από το Ισραήλ. Απομακρύνθηκε η Τουρκία από το Ισραήλ. Χωθήκαμε εμείς δίπλα στο Ισραήλ και πολύ κάναμε, διότι η φύση απεχθάνεται το κενό. Τόσο απλά τα πράγματα και πολύ καλά. Δέσαμε τώρα με το Ισραήλ. Προσέξτε τι είπε ο Ρούμπιο, 3-1. Το 3 ποιο είναι? Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Το συν 1 ποιος είναι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Okay. Τα λέω όλα αυτά για να μην παραμυθιαζόμαστε και να μην είμαστε εμείς, να μην βάζουμε τον εαυτό μας στο παραμύθι που θέλουν να μας πουλήσουν κάποιοι. 8 και 18 πρώτα λεπτά. Αυτά που είπε ο Ρούμπιο, κανονικά πολύ σωστά το λέει ο φίλος, και να τον κατονομάσω αυτόν τον φίλο, ο κύριος Μπαρτζιώκας, μου λέει: η ομιλία του Ρούμπιο στην Πλήκα πρέπει να διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία, μπας και ξεστραβωθούν μερικοί. Λοιπόν, πράγματι, έως τώρα είχαμε Αμερικανό πρόεδρο που ήρθε και μίλησε με πλάτη τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Τώρα έχουμε ενδυνάμει υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθόλου κακό, ο οποίος εκκινεί από την Πνίκα. Δεν το βρίσκω και άσχημα, σας πω την αλήθεια, να ξεκινάει. Θα μου πεις, ήρθε για την πάρτη του. Ναι, πρέπει, παιδί μου, ήρθε για την πάρτη του. Τη φωτογραφία ήθελε. Καμία αντίρρηση. Είπε αυτά που είπε τα πολύ ωραία, αλλά για φαντάσω ότι θα εκκινήσει υποψήφιος πρόεδρος, φαντάζομαι, θα είναι υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πλήρη αντίθεση μάλιστα και με τον έτερο εσωκομματικό αντίπαλο, τον Βανς, ο οποίος έρχεται εδώ και μιλάει για τις κοινές αντιλήψεις και αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού τις λέει αυτές οι αξίες? Μπροστά από την Ακρόπολη. Δεν το βρίσκω και άσχημα, σας πω την ίδια, πέραν από το στερεοτυπικό ότι πουλήθηκε η Ελλάδα και η διάσημη Ακρόπολη σε όλο τον κόσμο και διάφορα τέτοια. Τα είπαμε αυτά χθες. Να είναι καλά αυτοί οι πρόγονοι που μας άφησαν αυτό, το που εμείς ακόμη δεν μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Να τι θα μπορούσαμε να πάμε παρακάτω, και θα σας το παραθέσω σε 3-4 πολύ σύντομα ηχητικά, καθώς πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας. Πάμε το πρώτο.
1: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήφθαναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Ως προς το πολίτευμα, τη δημοκρατία.
2: Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, τον πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και το μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
0: Και πώς φτιάχτηκε ο Παρθενώνας πάνω στο συγκρότημα αυτό της Ακρόπολης.
2: Οι Πέρσες έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα τριματοϊσμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έδωσαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες, ο Παρθενώνας στέκει ακόμα. Αυτοκτονίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και οι απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης.
0: Και τι είναι σήμερα η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Η Ελλάδα, ο λαός αυτής της χώρας, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας και μπορούμε να το πράξουμε. Δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το όραμά μας είναι μια συμμαχία της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της.
0: Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον διερμηνέα για το ότι ο άνθρωπος είναι εξέχον, δεν τον ξέρω, έξοχος επαγγελματίας, έξοχη φωνή, έξοχη άρθρωση, ετοιμότητα, επαγγελματισμός και γνώση. Κύριε Γιαννήρη, αν μπορούμε να βρούμε το όνομα έτσι, δεν τον ξέρω, να κάποια στιγμή να πω ποιος είναι αυτός, ο οποίος έκανε τη διερμηνία στην ομιλία του Ρούμπιο. Τώρα, μια σύντομη ατάκα. Τώρα θα μου πεις μετά αν δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έτσι μου έρχεται από μέσα μου και θα σας το πω. Εγώ δεν τα κρύβω αυτά που νιώθω. Για φανταστείτε να είχαμε ξεπεράσει νωρίτερα τον νεατερντάλιο αντιαμερικανισμό μας, τι θα είχαμε κερδίσει ως μονάδες, ως κοινωνία και ως πατρίδα. Αν το είχαμε ξεπεράσει νωρίτερα και αντί αν τρέχαμε με τα φωνιάδες των λαών και όλα αυτά τα παλιό ημερολογήτικα τη πίσω από τη σπηλιά, ούτε καν μπροστά, δηλαδή εννοώ μέσα στη σπηλιά. Πίσω, στην πίσω πόρτα, στην πίσω είσοδο τη σπηλιά. Εμάς περίπτωση. Βασίλης Νέδος. Ο Βασίλης Νέδος είναι ο διπλωματικός συντάκτης με θέματα αμήνης και με την πολιτική του ανάλυση και αρθρογράφος πια πέραν από το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, Άλλη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Έχεις την μπάλα, δική σου, ορίστε.
3: Νομίζω ότι έχεις περιγράψει ήδη αρκετά αποτελεσματικά και με ακρίβεια αυτά που συνέβησαν χθες. Νομίζω ότι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο τον Ιερό Βράχο είναι πράγματι ιστορικού χαρακτήρα και πράγματι κατά κύριο λόγο αποτελεί, να το πω έτσι, πλαισίωση της φιλοδοξίας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ να κατέβει ή να διεκδικήσει το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις επόμενες εκλογές, αλλά νομίζω ότι αυτή η συνήθεια που τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το 2017 την βλέπουμε τώρα με τον Μάρκο Ρούμπιο, να πω έτσι, υπενθυμίζει λίγο και επαναφέρει στην επιφάνεια ζητήματα τα οποία είχαμε ξεχάσει, πόσο δηλαδή καμιά φορά οι πολιτικοί και οι ιστορικοί συμβολισμοί προηγούνται και επιβάλλουν τη σημασία τους έναντι πολιτικών συζητήσεων, ανακοινώσεων, συμφωνιών κτλ. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν χθες ήταν αρκετά σημαντικές και δεν αναφέρομαι τόσο στα εξοπλιστικά όσο στα ενεργειακά και την συμφωνία για την σε επίπεδο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, που είναι και η μοναδική συμφωνία την οποία ανέφερε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα social media του. Και θα έλεγα ότι έχει πολιτική σημασία αυτή η συμφωνία, διότι εμφανίζει την Ελλάδα να ευθυγραμμίζεται με τις ΗΠΑ σε αυτά τα ζητήματα και είναι κάτι που επίσης υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε εγώ κρατάω και αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο της χθεσινής ημέρας. Να ξεφύγω λίγο από τα συμβολικά, να πω ότι στο πεδίο των εξοπλισμών οι συμφωνίες οι οποίες έγιναν χθες είναι ουσιαστικά συμφωνίες που αφορούν κατά κύριο λόγο σχεδόν κατά συντριπτική πλειονότητα τα συστήματα της πολεμικής αεροπορίας, τα οποία θα αποκτήσουν όπλα κάπως πιο εξελιγμένα από αυτά που διέθεταν.
0: Δεν μιλάς για αυτά που όταν αδειάζουν τις αποθήκες τα παίρνουμε εμείς, λες για καινούργιες
3: παραγωγές. Ακριβώς. Και αυτή ήταν μία, να το πω έτσι, προσπάθεια της ελληνικής πλευράς τους τελευταίους μήνες να πείσουμε τους Αμερικανούς ότι έχουμε φύγει πια από τη φάση του ότι μαζεύουμε.
0: Δώστε μας τα σαπάκια, δώστε τα σαπάκια.
3: Ακριβώς, και ότι θέλουμε τέλος πάντων πιο εξελιγμένα συστήματα.
0: Διακόπτω για να βάλουμε τις ειδήσεις και συνεχίσουμε. Μπορείς έτσι για λίγο ακόμη, για άλλα 5 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αγορά πρώτης κατοικίας. Είμαι σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος. Είναι μεγάλη απόφαση και το στεγαστικό συχνά μοιάζει με δύσκολη υπόθεση. Η φύνθεση σε βοηθά να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, να δεις τι μπορείς να υποστηρίξεις, να συγκρίνεις διαθέσιμες επιλογές και να οργανώσεις σωστά την αίτησή σου. Κάνοντας την αίτησή σου στο istegastiko.gr και με τη βοήθεια πιστοποιημένου συμβούλου, έχεις καθοδήγηση από την πρώτη αναζήτηση μέχρι την εκταμείευση. Περισσότερα φύνθεση.gr.
4: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
5: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
4: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
11: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
10: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
11: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
10: Δηλαδή αντέχει.
11: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
10: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
19: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των αθλητών και την αυστηρότερη εποπτεία των σερβισερς. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολιομιχάλη και μετά θα διαβάσω το παράπονο του Νίκου, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι θέλουν πρώτα να ακούσουν εσένα, οι φίλοι μας και πολύ καλά κάνουν, ορίστε.
22: Ναι, έχει σχεδόν φτάσει στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής.
0: Αλλά άφησε απόνερα φαντάζομαι.
22: Εννοείται, εννοείται βέβαια. Έχουν ανοίξει όμως οι δρόμοι, ακόμα και η Αττική Οδός που εκεί στο, κατά μήκος του Γέρακα έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα, από αυτό είναι. Θα σας τα εξηγήσω εντάχει όσο μπορώ.
0: Μπράβο, μπράβο, εντάχει, ναι, αυτό θέλουμε.
22: Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει φτάσει, έχουν ανοίξει οι δρόμοι, αλλά η κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, παρόλο που βοηθάει η τροχιά, δεν μπορεί να φύγει γρήγορα η κίνηση. Η Φιλολάου είναι ακίνητη. Ο ανωδικός άξονα Συγκρού Καλλιρόης Αρδίτου Βασιλιάς Κωνσταντίνου Βασιλίση Σοφίας, μέχρι να πάτε πάνω στους Αμπελοκήπους. Η κάθοδη Μεσογείων και Κηφισίας με τρανό μποτιλιάρισμα, μεγάλο μποτιλιάρισμα. Η Κηφισού για άλλους λόγους βεβαίως και στα δύο ρεύματά της με καθυστερήσεις σημαντικές. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας και κατά μήκος του Γέρακα. Ευχαριστώ.
23: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
26: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
27: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αγαπητή Γεωργία, μου στέλνετε κάτι μέσω Viber, μία επιστολή. Παρακαλώ, μπορεί να την περάσετε στο portosalta.gr για να επιθυμίσω άλλη μία φορά ότι μέσω το Viber, το 698-123-1003 και την πλατφόρμα 1003 την έχουμε απλώς για μια καλημέρα και ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Σας παρακαλώ, θέματα που θέλετε να θίξω, μη μου τα βάζετε πάνω σε αυτές τις δύο πλατφόρμες, δεν δουλεύω με αυτές. Δεν ξέρω, ελληνικά το λέω, ίσως είστε καινούργια στην παρέα μας. Γι' αυτό και σας δίνω την ηλεκτρονική μου διεύθυνση. portosalte@sky, παπάκι δηλαδή, skyai.gr. Αυτός είναι ο τρόπος που επικοινωνούν, γιατί εκεί σας διαβάζω, δεν το αναθέτω σε άλλον. Τα μηνύματά σας τα ηλεκτρονικά, καλός ή κακός, όπως και εσείς δαπανάτε χρόνο για να τα γράψετε, και το σέβομαι αυτό, επειδή ακριβώς σέβομαι τον χρόνο που δαπανάτε, κάθομαι και σας διαβάζω. Δηλαδή εννοώ αυτά της λογικής και της κανονικότητας. Τις παραβομάρες τις πετάω, εννοείται. Λοιπόν, ο Νίκος δεν μου υπογράφει το μήνυμά του, αλλά εγώ διαβάζω από το ποιος είναι, από πάνω από το from ποιος είναι. Δεν θα πω το επώνυμό του για να μην φανεί ότι δεν θέλω να τον εκθέσω. Διαφωνώ πλήρως με όλη την προσέγγιση, αλλά θέλω να τη διαβάσω, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που νιώθει ο Νίκος και μου το εκφράζει, το νιώθετε και άλλοι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, μου λέει: με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε και φιλοξενήσαμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και σημαντικές συμφωνίες φαντάζομαι γίνανε και το προφίλ της χώρας δυνάμωσε. Είναι ανάγκη να έχουν σήμερα το πρωί στραγγαλίσει το μισό λεκανοπέδιο για την αναχώρησή του. Τι πιστεύεις ότι σκεφτόμαστε δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά μας σήμερα το πρωί, και ποιον πιστεύεις ότι βρίζουμε? Και αφού θέλανε τόσο αυστηρά μέτρα ασφαλείας, γιατί δεν έφευγε μία ώρα νωρίτερα όταν οι δρόμοι ούτως ή άλλως είναι άδειοι? Τι είναι αυτό τώρα, Νίκο μου? Να συμμεριστώ σε έναν βαθμό, το καταλαβαίνω όλο αυτό, αλλά δεν φταίει ο Ρούμπιο για το ότι εμείς κτίσαμε μία πόλη έτσι όπως την κτίσαμε. Με συγχωρείς, αδελφέ, δηλαδή, αλλά δεν φταίνει οι επισκέπτες μας. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, αλλά εμείς την άλλη φορά που θα η εθιμοτυπία να πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, για να μην βασανιστούν οι Αθηναίοι, επειδή επέλεξαν μία πόλη σαν τα μην πω και τα κάνανε, μην πω τι την κάνανε. Γι' αυτό παρακαλώ, η αναχώρησή σας θα είναι κατά τις 3 στα χαράματα, όταν δεν κυκλοφορεί κανείς στον δρόμο. Και αυτό είναι μία πρόταση. Να το πούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όταν ρυθμίζει την εθιμοτυπία τις επισκέψεις των επισήμων, να το βάζουν. Να έρχονται 3 στα χαράματα, να φεύγουν 3 στα χαράματα. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Καλό δρόμο να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Νέδος, η συνέχεια. Ο Βασίλης Νέδος είναι δημοσιογράφος και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλύπτει θέματα διπλωματίας, αμήνης και προφανώς όλα αυτά είναι μέσα στην πολιτική. Σήμερα, προτού δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Νέδο, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, διαβάστε τη συνέντευξη του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή. Δεν είναι μια τυπική κλασική συνέντευξη πολιτικών που έρχονται στην Ελλάδα και δίνουν μια-δυο συνεντεύξεις. Έχει μέσα ουσιαστικές παραμέτρους, αν στο βαθμό που ενδιαφέρεστε. Δεν μπορεί να είναι και όλα έτοιμα, μα σημαίνει τροφή, όπως έχουμε πει. Δηλαδή είναι το ΣΥΝ Αθηνά και Χειρακίνη. Εδώ κάνουμε μια δουλειά, κάνετε την περισσότερη δουλειά μόνοι σας, όλοι μόνοι μας. Ελάτε, κύριε Νέδο, καλημέρα σας.
1: Ναι, να συνεχίσουμε λοιπόν. Βέβαια. Είχαμε μείνει μιλώντας για τα προγράμματα, τέλος πάντων, τα εξοπλιστικά, αυτά τα 4 δις που θα αγοράσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορούν κυρίως οπλικά συστήματα και εν συνεχεία υποστήριξη για υφιστάμενα συστήματα, αλλά και συστήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσγειωστεί στην Ελλάδα, όπως είναι κάποια τα ελικόπτερα Black Hawk για τις... για την αεροπορία στρατού. Αυτή είναι μια νέα συνήθεια. Η Ελλάδα έκανε παραδοσιακά κάτι το οποίο ήταν λίγο ανάποδο. Αγόραζε τα συστήματα, δεν έπαιρνε εν συνεχεία υποστήριξη, διότι αυτή είναι κάπως μεγάλωνε το λογαριασμό, να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα να την αγοράζουμε την εν συνεχεία υποστήριξη όταν άρχισαν πια τα συστήματα να έχουν πολύ χαμηλές διαθεσιμότητες. Να φύγω από τα εξοπλιστικά, να πάω στα πολιτικά ζητήματα. Αναφέρθηκε σάρι ήδη στην συνέντευξη του Μπρούμπι στον Αλέξη Παπαχελά, όπου τόσο στη συνέντευξη όσο και λίγο νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, ουσιαστικά έκλεισε το μάτι υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το περίφημο καλώδιο. Και εκεί πέρα ουσιαστικά χρησιμοποίησε παρόμοιες διατυπώσεις, ότι καλό είναι αυτές οι συζητήσεις να λύνονται όχι σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, αθόρυβα και ιδιωτικά στο διπλωματικό.
0: Δεν ερμηνεύεται, γιατί κάποιοι άνθρωποι το ερμηνεύουν ότι να έρθει η ιδιωτική εταιρεία να τα βρει. Δεν ερμηνεύεται έτσι. Εννοούσε μη δημόσια διπλωματία. Αυτό εννοούσε.
1: Ακριβώς. Αυτό που έγινε χθες ήταν ουσιαστικά μια κακή μετάφραση αυτών που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο χθες το πρωί δίπλα στον Γιώργο Γεραπετρίτη, και για αρκετές ώρες επικράτησε αυτή η ερμηνεία, αλλά δεν ήταν αυτή, σας το λέω γιατί ήμουν μπροστά και ήταν απολύτως σαφές τι είπε ο άνθρωπος. Ναι. Ένα δεύτερο στοιχείο, νομίζω, το οποίο προκύπτει από τη συνέντευξη πάλι του Ρούμπιο σήμερα στην Καθημερινή, είναι η η εκτίμηση για τα περί την Τουρκία, να το πω έτσι συνολικότερα. Πρώτον, αυτή η, να το πω έτσι, επανάληψη μιας παλιάς αμερικανικής θέσης, όμως τη βλέπουμε να διατυπώνεται και τώρα, ότι για την Αμερική μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας θα ήταν αδιανόητη. Και εκεί πέρα έχει ένα ενδιαφέρον, και γυρίζω στα F-35, ότι ουσιαστικά ο κύριος Ρούμπιο λέει ότι ναι, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πουλήσει F-35 στην Τουρκία, αλλά υπάρχουν διαδικασίες, πρέπει να φύγουν οι S-400, αλλά υπάρχει χρόνος ακόμα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Και ταυτόχρονα απαντάει ότι τα αιτήματα της Ελλάδας για για αυξημένων δυνατοτήτων όπλα για τα F-35, όπως αυτά δηλαδή που έχουν οι Ισραηλινοί, συζητιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τέλος πάντων, του Πενταγώνου και της Αμερικανικής Διοίκησης, και είναι πάρα πολύ πιθανό να εγκριθούν. Προφορικά, να πω εδώ πέρα για ως στοιχείο του ρεπορτάζ, προφορικά οι Αμερικανοί ήδη έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να μας τα δώσουν αυτά τα όπλα. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι, παρά όλη αυτή, να το πω έτσι, την φιλική σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν, παρά την εκπεφρασμένη βούληση της...
0: Ο νόμος είναι νόμος και ο εγκλωβισμός του Ερντογάν στο να το παίζει σε πολλά ταμπλό, επειδή ακούγεται και αυτό στην Ελλάδα, ο εγκλωβισμός υποτίθεται της μονοδιάστατης προς την Αμερική πολιτικής του Μητσοτάκη. Τα πολυδιάστατα του Ερντογάν τα είδαμε τα χαΐρια και τις προκοπές, για να βάλω και την τουρκική λέξη.
1: Ακριβώς. Από την άλλη, εγώ για να γυρίσω στην ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα, θα έλεγα ότι ενώ ήταν προσεκτικός ώστε να μην, να το πω έτσι, εκπέμψει ένα ψυχροπολεμικό μήνυμα, ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε εμείς εδώ πέρα οι χώρες της Δύσης, του ΝΑΤΟ,
0: και είμαστε εναντίον σας, ας πούμε,
1: είμαστε εναντίον, ναι, ας πούμε, ναι, όποιον, των αντιπάλων των μεγάλων, ναι, ναι, της Αμερικής, ενώ ήταν προσεκτικός, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και αχνοφαίνεται μία τέτοια προοπτική, ότι δηλαδή όσο περνούν τα χρόνια, διότι είπε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα καθοριστεί πού θα βρίσκεται η Δύση τον επόμενο αιώνα. Άρα ήδη οι Αμερικανοί, και το βλέπουμε αυτό και από την εποχή, θα έλεγα πριν από την δεύτερη τετραετία του Τραμπ και από την εποχή Biden, και ενδεχομένως αυτό είναι κάτι που έχει αρχίσει από την εποχή Ομπάμα, απλά πλέον αρχίζει και αποκτά λίγο πιο ορατά, να το πω έτσι, χαρακτηριστικά. Είναι η προτεραιότητα των Αμερικανών να σταθούν στον διεθνή ανταγωνισμό, κυρίως έναντι των Κινέζων, και αυτό που σταδιακά είδαμε να μεταφράζεται από την Ευρώπη ως μια απαξία, να το πω έτσι, αμερικανική έναντι των ευρωπαϊκών αξιών και των συμμάχων του ΝΑΤΟ, μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια προσπάθεια των Αμερικανών, τελικά με τα προβλήματα, να το πω έτσι, που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αντίληψη των δύο πλευρών του Ατλαντικού για το τι είναι ο σύγχρονος κόσμος και πού πηγαίνει, ότι προσπαθούν οι Αμερικανοί σιγά σιγά να δέσουν τους συμμάχους τους πάνω στις υφιστάμενες, τέλος πάντων, δομές, είτε αυτές λέγονται ΝΑΤΟ είτε λέγονται πιο ισχυροί διμερεί δεσμοί. Νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που θα τη δούμε να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια πολύ πιο έντονα και πολύ πιο εντατικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή δουλειά σου εύχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, λέει επίσης ότι ναι, μένει σχέση με το Ισραήλ, αλλά προσέξτε, και φυσικά πρέπει να διαχειριζόμαστε τη σχέση αυτή με το Ισραήλ, εννοεί, λαμβάνοντας υπόψη τις περιοχές που επηρεάζονται από τις εξελίξεις γύρω από το Ισραήλ, λέει του Παπαχελά, όπως τη Συρία και τον Λίβανο. Όπως γνωρίζετε, διατηρούμε επαφές με όλες τις χώρες της περιοχής και θεωρώ ότι η Ελλάδα προσπαθεί να διαδραματίσει παρόμοιο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, διατηρώντας ισχυρές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά και ισχυρές σχέσεις με πολλές άλλες χώρες της περιοχής. Απλά πράγματα λογικής, πολύ ευθεία λογική. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά, διότι είσαστε υπέροχοι στο ακροτήριο και υπέροχες. Είπα προηγουμένως, εκθίαζα τον επαγγελματισμό του διερμηνέα στα αποσπάσματα του Μάρκο Ρούμπιο που μετέδωσα. Λοιπόν, η κυρία και μάλιστα είπα του κυρίου Γιαννίρη να βρούμε ποιος είναι αυτός ο άψογος διερμηνέας. Είναι σαν άκουγες τον Ρούμπιο να μιλάει ελληνικά. Λοιπόν, η κυρία Φραντζέσκα Βογιατζή στις 8 και 25 πρώτα λεπτά, δηλαδή δεν πρόλαβα να το πω, αμέσως στέλνει μήνυμα στο Viber και λέει: καλημέρα σας. Ο πολύ καλός διερμηνέας στη θεσινή ομιλία του Ρούμπιο είναι ο Χάρης Γκίνος. Το τηλέφωνο του είναι άνω κάτω τελεία, τάδε αριθμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βογιατζή. Κύριε Χάρη Γκίνο, θερμά συγχαρητήρια. Ένα μικρό παράδειγμα για τους φίλους και τις φίλες που δεν τον έχουν ακούσει. Δήμητρα, παρακαλώ να ξαναβάλουμε αυτά τα ηχητικά. Είναι από την ομιλία του Ρούμπιο. Πάμε το πρώτο απόσπασμα.
2: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήφθηναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Θα τα ακούσουμε όλα στην έναρξη του δεύτερου μέρους. Τώρα θα κάνω διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και γιατί μετά το διάλειμμα θα έρθει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης να μας μιλήσει για το μοντέλο Καλύμνου. Θα δούμε τι είναι αυτό το μοντέλο που εφαρμόζει στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Και είχε αναρτήσει ένα βίντεο που τον ευχαριστούν όλοι εκεί οι Καλύμνοι, διότι δεν έφυγαν από τον τόπο τους και εγχειρίστηκαν στο νησί τους. Για να δούμε τι είναι αυτό. Όπου και αν βρίσκεσαι, μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για το νέο σου σπίτι χωρίς να πας σε τραπεζικό κατάστημα. Με τη φύνθεσή σε εξυπηρετείς από απόσταση. Υποβάλεις ηλεκτρονικά το έτοιμά σου στην πλατφόρμα Ιστεγαστικό και μιλάς σταθερά με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο. Από τα δικαιολογητικά μέχρι την πορεία της αίτησης, έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που γνωρίζει τη διαδικασία και σου εξηγεί απλά τι ακολουθεί. Μπαίνεις στο φύνθεσης.gr και κάνεις το πρώτο βήμα.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
29: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
30: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Το σχόλιο που έκανα προηγουμένως για την Αθήνα που κτίσαμε ενόχλησε τον κύριο αναγνώστη Τσελεπίδη. Αναγνώστη έλεγαν τον παππού μου, κύριε Τσελεπίδη. Καλημέρα σας. Χαίρομαι. Λοιπόν, υπογράφει ο Σάκης ως Άκης. Όχι ο Σάκης, ως Άκης. Η Αθήνα έχει κτιστεί έτσι βάσει των χρημάτων που υπήρχαν. Αν εσένα που είσαι πλούσιος δεν σ' αρέσει, πήγαινε αλλού. Λίγη ταπεινότητα δεν έβλεψε κανέναν. Δεν είπα κάτι τέτοιο, κύριε Τσελεπίδη μου. Δεν κατηγόρησα το αν πώς κτίστηκε από τους μικρομεσαίους η Αθήνα, τους μεσαίους ή τους μεγαλόστους. Λέω ότι όλοι μαζί με ένα κράτος αδύναμο στον κανόνα και στα ρημοτομικά και στη χωροταξία, κτίσαμε μία πόλη και την κάναμε χάλια. Αυτό λέω. Δεν πάω να κατηγορήσω κανέναν φτωχό, κύριε Τσελεπίδη μου. Την καλημέρα μου, να είσαστε καλά. Με αγάπη και εν ειρήνη να προχωρούμε και με ψυχραιμία. Κύριε Υπουργέ της Υγείας, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα, αγαπητέ Άρη. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω και εγώ ένα σχόλιο για το Ρούμπιο. Είχα την εξαιρετική τύχη να έχω προσκληθεί από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και να παρήσαμε στην ομιλία. Την άκουσα όλη ζωντανά. Ήταν συγκλονιστική ομιλία. Συγκλονιστική. Είναι προφανές ότι είχε τεράστια στοιχεία ιδεολογίας μέσα, ήταν και ιδεολογική ομιλία φορισμένη σκληρά. Ο Ρούμπι όμως αποδεικνύεται βαθύς γνώστης της ιστορίας. Δεν είναι ότι έλεγε απλώς κάποια κείμενα που είχαν γράψει κάποιοι, ήταν προφανές ότι το ζούσε
0: και κατανοούσε τι έλεγε, δηλαδή κατανοούσε τι είναι αυτό που
11: είχε πλήρη συνέστηση του πού μιλούσε, τι ήταν το σύμβολο που ήταν πίσω του. Δηλαδή αν υπάρχουν πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα που μπορούν να κάνουν μια παρόμοια ομιλία ή να αντιληφθούν έστω αυτά που έλεγε ο Ρούμπιο. Εγώ δεν ξέρω, τον εκτίμησα φοβερά. Δηλαδή η ομιλία είναι πολύ πάνω από μια απλώς ομιλία που έκανε ένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής στην Ελλάδα. Είναι μια ομιλία που θα συζητηθεί για πολλά χρόνια και θα μελετάτε. Αναλόγως εξέλιξης.
0: Επειδή επιτέλους στον χώρο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, κύριε Γεωργιάδη, βρήκατε κάποιον.
11: Δεν έχω τίποτε εγώ τον Δημοκρατικό. Όχι, προφανώς με
0: Ρεπουμπλικανών. Ναι, όχι άλλο λέω. Ναι, λέω μέσα στο πλαίσιο, στο περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, που σας εκφράζουν πολιτικά, βρήκατε έναν σοβαρό άνθρωπο σε σχέση με την ηγεσία, λέω, με τον πρόεδρο. Μ' ακούσατε.
11: Λέω,
0: στο πλαίσιο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν ιδεολογικά, βρήκατε τώρα έναν σοβαρό άνθρωπο, όλο αυτό καταλαβαίνουμε, σε σχέση με τον ίν πρόεδρο.
11: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο. Αν θέλετε να κάνω μια κανονική συζήτηση για τον πρόεδρο.
0: Όχι, άλλη στιγμή.
11: Θα έπρεπε να την κάνω σε άλλη εκπομπή και χωρίς να έχω το αξίωμα που έχω, γιατί δεν μπορώ να παρεμβαίνω στις Ιστορικές Αμερικής. Όμως η ομιλία του Ρούμπιο ήταν συγκλονιστική.
0: Ναι. Τώρα ανεβαίνετε στις σκουριές.
11: Να πω και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Βλέπω τώρα τις συμμογές των αριστερών. Θα ανεβάσω λίγο ένα tweet που έκανε η κυρία Δούρου, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έδωσε την πνίκα στον Ρούμπιο, τον κύριο Τσίπρα που κατηγορεί την κυβέρνηση που παραχώρησε.
0: Τι ασχολείστε εσείς με το 1,5%
11: τον κύριο Μπογιόπουλο που κατηγορεί την κυβέρνηση την πνίκα στον Ρούμπιο και θα βάλουμε και φωτογραφία με τα πανό που κρεμάει κάθε φορά το κουκουέ στην Ακρόπολη.
0: Κύριε Γεωργιάδη,
11: γιατί εδώ μας τρελάνε οι αριστεροί.
0: Κύριε

0: Λοιπόν, ανεβαίνετε στις σκουριές με τον Πρωθυπουργό?
1: Ναι, ανεβαίνω στις σκουριές, διότι ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχα εγκρίνει όλες αυτές τις μεγάλες επενδύσεις στις σκουριές. Είχα βοηθήσει να ενταχθούν.
0: Εκεί που η αριστερά του Τσίπρα έκανε σαμποτάζ. Αυτό να το πείτε, κύριε Γεωργιάδη, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ πρώτα ασχολήθηκα με τις σκουριές επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά, όταν τότε ο Σαμαράς μου είχε ζητήσει να πάω στις σκουριές το 12. Εκεί γίνανε πάρα πολλά επεισόδια, θυμάστε, Μολότοφ, αναρχική.
0: Σαμποτάζ ολόκληρα, δολιοφθορά έγινε. Τι συζητάμε.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι είμαστε τώρα 15 χρόνια μετά και πλέον στη Χαλκιδική το 100% της κοινωνίας είναι υπέρ της επένδυσης. Πλέον πηγαίνει στην Ιερισσό, που δεν μπορεί να πας αν υποσχέσεις να επένδυσεις κανένα βούλη σε παιδιά του σχολείου.
0: Αδικήστε τώρα, δεν σας ακούω.
1: Από την ανάπτυξη, από την ανάπτυξη που έχει φέρει αυτή η επένδυση στην περιοχή, τα χρήματα που επενδύει η εταιρεία, τα χρήματα που παίρνει ο Δήμος, τα έργα που γίνονται και τις δουλειές που έχουν βρει ο κόσμος, έχουν βρει όλες δουλειές εκεί. Όλη η κοινωνία έχει πάει πλέον υπέρ της επένδυσης.
0: 37 εκατομμύρια. Μάλιστα, προσέξτε, το ελληνικό κράτος παίρνει 37 εκατομμύρια σε φόρους και εισφορές, 18 εκατομμύρια από μεταλλευτικά τέλη, δεν μιλάω για τους μισθούς των ανθρώπων, έτσι. Και από αυτά τα 18 εκατομμύρια των μεταλλευτικών τελών, τα 7 εκατομμύρια αποδίδονται στο Δήμο, στον τοπικό Δήμο, στη Χαλκιδική, στις Κουριές.
1: Με αυτό σας λέω, ότι από εκεί που η κοινωνία ήταν διχασμένη και με τους ακροαριστερούς να καίνε με Μολότοφ και να κάνουν σαμποτάζ, πλέον υπάρχει πλήρης κοινωνική ηρεμία και αποδοχή της επένδυσης. Και αυτό δείχνει ότι αν δεν τους φοβόμαστε, ειδικά με τη δουλειά μας, όπως την έκανε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, τελικά μπορεί να κερδίσει και την ιδεολογική και την πραγματική μάχη της οικονομίας και της ζωής.
0: Σωστά.
1: Αρκεί να μην τους φοβηθείς.
0: Τι είναι το μοντέλο Καλύμνου, παρακαλώ.
1: Το μοντέλο Καλύμνου. Λοιπόν, πήγα προχθές, είχα μια ιδέα. Την πρώτη είχα πριν από 2 χρόνια. Ότι
0: καλά,
1: μια
0: πήγατε,
1: μικρή κλίμα,
0: ήρθατε στη γιορτή, ξαναφύγατε. Αυτό είναι ένα.
1: Ναι.
0: Για να πείτε ότι άλλοι δεν ήρθαν καν στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα στο μοντέλο Καλύμνου. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το σημαντικό τώρα. Δεν είναι τώρα. Αυτά είναι, τα έχουμε πει. Δεν είναι το. Τι κάναμε λοιπόν. Τι είπα. Είδα ότι στη λίστα αναμονής για χειρουργία ορθοπαιδικά στη Ρόδο υπήρχαν ορισμένοι από την Καλύμνο, που περιμένουν να έρθουν από την Καλύμνο και να πάνε να χειρουργηθούν στη Ρόδο. Σκέφτηκα όμως ότι στην Κάλυμνο έχουμε νοσοκομείο και έχουμε χειρουργική αίθουσα. Απλώς δεν έχουμε την ανάλογη χειρουργική ομάδα. Και ζήτησα από τη χειρουργική ομάδα του κυρίου Σοκορέλου από το νοσοκομείο της Ρόδου να πάνε για μία μέρα στην Κάλυμνο και να αναλάβουν να κάνουν όλα αυτά τα χειρουργεία τα οποία θα έκαναν κατά τη λίστα τους στη Ρόδο, να τα κάνουν στην Κάλυμνο, ώστε να μην χρειαστεί οι ασθενείς να μετακινηθούν από την Κάλυμνο στη Ρόδο. Σκέφτηκα ότι ένας ασθενής για να πάει από την Κάλυμνο στη Ρόδο θα πάρει καράβι, θα πάει με τους συγγενείς του, είναι αρκετές ώρες το ταξίδι, ακόμα και αν πάρει αεροπλάνο έχει μια αρκετή ταλαιπωρία. Μετά δεν, η αποθεραπεία ενός ορθοπαιδικού περιστατικού δεν γίνεται σε μια μέρα. Δηλαδή έχει μια περίοδο αποθεραπείας, θα πρέπει να κλείσουν οι συγγενείς διαμέρισμα στη Ρόδο.
0: Άρα ομάδες χειρουργών θα πηγαίνουν στο νοικείο.
1: Χειρουργημένοι να επιστρέψουν με πόνο. Και είπα λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να αποφύγουμε όλη αυτή τα λοιπόν των ανθρώπων. Γιατί να περιμένουμε να έρθουν αυτοί από την Κάλυμνο
0: και να
1: Ρόδο,
0: πάει η ομάδα των χειρουργών.
1: Και να πάμε από τη Ρόδο. Πήγε λοιπόν η ομάδα. Χειρουργήσαμε 10 ασθενείς. Τώρα σε ένα μήνα θα ξαναπάμε γιατί έχουμε κι άλλους να χειρουργήσουμε.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!

0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου Escape Room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
1: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
6: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
7: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
8: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
9: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
10: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
5: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
14: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

Να είμαστε, τώρα είμαστε έτοιμοι. Τώρα είμαστε έτοιμοι και είμαστε ζωντανά στον αέρα. Στο Δυτικά FM με 92,8. Εδώ. Έτσι με το πρωινό καφεδάκι μας. Να ευχηθούμε καλημέρες και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γιορτάζει σήμερα, της Αγίας Πελαγίας σήμερα. Οσίων μάλλον Πελαγίας, της από Ετερίδων λέει και Τασίας. Και μάλιστα μάρτυρος Πελαγίας της Παρθένου βεβαίως. Νομίζω στην Τίνο δεν είναι το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας. Και δεν έχω πάει, θέλω να πάω τώρα που το σκέφτομαι. Πάμε μια βολτούλα από κατά εκεί. Κύριε Κατσούλη, έχεις πάει στην Τίνο? Λέει ο Κατσούλης, παιδιά προσέξτε τώρα τι κάνει ο Κατσούλης. Επειδή μας χωρίζει ένα τζάμι εδώ και δεν μπορούμε να τα λέμε τέτα τέτα, δεν μπορούμε να τα λέμε από κοντά. Λοιπόν, έχει εξελίξει την νοηματική. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όταν σας λέω ότι έχει εξελίξει την νοηματική, το παιδί είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα να πάμε στην Τίνο. Στην Τίνο, για να φτάσει στην Τίνο, τις εποχές έχει και έρηδες, έτσι, δεν έχει και το καλοκαίρι. Και ο Κατσούλης θέλοντας να κάνει τον έολο. Σιγά παιδί μου, μας σήκωσες μποφόρ δηλαδή ένα πράγμα. Τι σε εσύ Λεβέντη μου πρωί πρωί. Καλημερούδια σας, ο μήνας έχει 8. Είμαστε στις 8 Σεπτέμβρη. Θα μετράς ανάποδα γιατί περιμένω δώρο φέτος για το Άγιο Δημητρίου. Σου το λέω εγώ. Θα φέρω τσιτσί εγώ εδώ, κάτσα καλά. Θα φέρω το τσιτσί νωρίς, θα το ψήσω. Το θες ζεστό ή και έτσι πιο κρύο για να το καταλάβω. Όπως και να είναι, λέει ο Γιώργος. Γιούρια, μέσα στα ταψί με το τσιτσί. Να το κάνω στη σούβλα ή να το πετάξω στο φούρνο για να ξέρω. Το σκέφτεται, παιδιά, προσέξτε τώρα. Θα συνεχίσουμε σε λίγο την εκπομπή αφού ξεκαθαρίσουμε πώς θέλει ο Γιώργος το τσιτσί. Για να ξέρω τι θα κάνω, δηλαδή. Να μην του έρθω μόνο με ένα κουτί γλυκά εδώ, μα είναι να τον περιποιηθώ τον άνθρωπο. Τι λες κι εσύ. Τελείωσε, το κλείσαμε αυτό. Πάει αυτό, πάει. Το τσιτσί έτοιμο. Ωραία. Μέχρι λοιπόν να πάει του Αγίου Δημητρίου, πρόσεξε τι δώρο θα μου φέρει. Το λέω από τώρα. Πρόσεξε καλά, δηλαδή θα έχουμε θέματα σε άλλη περίπτωση. Εδώ Δυτικά FM 92,8 ξεκινήσαμε. Σας περιμένουμε και εσάς να με επικοινωνήσετε μαζί μας 2641-039-410 και 39-411. Και έχω μια στεναχώρια, την έχω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί χτες είχα δώσει ραντεβού με την κυρία Ελένη και δεν το κατάφερα να πάω από εκεί να τη δω και να μιλήσουμε τέλος πάντων. Αλλά σήμερα θα το κανονίσω. Κυρία Ελένη μου, θα φτάσω στον Αγιάννη το Ριγανά. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσετε. Θα τα πούμε από κοντά δηλαδή. Είναι φοβερό. Καλημέρα στο φίλο μου το Γεράσιμο. Καλημέρα εκεί πάνω στο ξηρόμερο, το όμορφο, το πεντάμορφο, το χαριτωμένο, το μπεσαλίδικο πρέπει να πω εγώ. Καλημερούδια λέει σε όλους σας και η Πατρούλα, η Γρομιτσάρη που είναι εδώ και μας παρακολουθεί. Και εσείς μπορείτε να μας παρακολουθείτε πέρα το ότι μας ακούτε από το Δυτικά FM 92,8 στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πληκτρολογήσετε να μας ακούτε και διαδικτυακά www.dytikafm.gr. Και φυσικά εννοείται, χωρίς καμία δυσκολία, θα μπείτε στο social media και ιδιαίτερα σε αυτή την ώρα που είμαστε live. Θα μπείτε στο Facebook, Δήμητρα Λαοπόντη, και θα μας δείτε. Τον Κατσούλη θα τον δείτε. Ό,τι δείτε θα δείτε σε μένα εδώ, διότι ο άλλος είναι σεμνός και ταπεινός, έτσι για να θυμηθώ μια παλιά πολιτική ρίση. Από τότε σου έχει μείνει το σεμνός και ταπεινός. Δηλαδή δεν το σκέφτεσαι, ας πούμε, να το συζητήσει έτσι λίγο πιο δεξιά, λέω εγώ, αναρωτιέμαι. Όπα, δεν το συζητώ, λέει. Κέντρο και αριστερά ο Κατσούλης. Πρόσεξε έτσι πώς παίρνει τις στροφές. Έτσι δεν λέει το τραγούδι, και όπως θα παίρνω τις στροφές. Δεν ξέρεις τι μας βρίσκει με αυτές τις στροφές στην κεντροαριστερά αυτόν τον καιρό. Άσε δε στην κεντροδεξιά, είναι εκλειστές στροφές. Το θυμάσαι ότι την πίνακα δεν μπορεί να είναι εκλειστές στροφές. Γι' αυτό σας λέω, το νου σας. Λοιπόν. Να δούμε αναλυτικά τι λέτε κι εσείς, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά για να δούμε και πού βρισκόμαστε με το καφεδάκι μας αναχείρας εδώ από το PS Cafe Bakery, όπως κάνουμε κάθε μέρα, και ευχαριστιόμαστε και τον καφεδάκο μας, ευχαριστιόμαστε και το ωραίο το κουλουράκι της Θεσσαλονίκης. Εγώ το παίρνω και με σταφίδες έτσι. Και με κρατάει, δηλαδή τι να σας πω. Αν κράταγα κι εγώ το στόμα μου κλειστό στο Μάσα Μούσα, στη Μαζαμπούκα, α πούμε, κατά καιρού, στη διάρκεια τη ημέρα. Τέλος πάντων, τα πράγματα μπορεί να ήταν και καλύτερα, εκτός και αν έχετε διαφορετική γνώμη και να μείνω έτσι. Τι λες κι εσύ, Κατσούλη? Όπως είσαι, λέει ο Κατσούλης, μέχρι να φάει το τσιτσί. Δηλαδή, δίαιτα από μετά του Αγίου Δημητρίου. Έπιασε ο Νοέμβριος, ας πούμε. Αυτά είναι. Πες τα, ρε παιδί μου, έτσι να μην αγχώνομαι κι εγώ. Πώς θα το κάνω. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε και προσκεκλημένους, θα τα πούμε τηλεφωνικά δηλαδή μαζί τους. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους. Έχουμε μια εξαιρετική εξέλιξη. Δηλαδή, αν θυμάστε προχτές, είχαμε τον Πέτρο τον Μποτσίκα από το Μεσολόγγι.
τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αιτωλία, όπου εκεί αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Είναι υποστελεχωμένη η υπηρεσία και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά και ο αγαπητός αστυνομικός διευθυντής παίρνει κόσμο, αποψηλώνει δηλαδή με έναν τρόπο τις άλλες υπηρεσίες και τις πηγαίνει στο επιτελείο. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να χρειάζονται τόσοι άνθρωποι εκεί. Είχαμε ένα περιστατικό όμως που καταγράφηκε χτες και καλό θα ήταν να μας απαντούσε και ο ίδιος ο αστυνομικός διευθυντής τι έχει να πει γι' αυτό. Θα σας το πω το περιστατικό στη συνέχεια, έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν έτσι όμορφα και χαριτωμένα. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, πράγματα, θάματα, ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Έχει προκαλέσει μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση η λεωφοριακή σύνδεση που είναι στον αέρα πια, δεν γίνονται λέει δρομολόγια, Καρπενήσια-Αγρίνιο, αφού έχει διακοπεί το μοναδικό δρομολόγιο και το κτέλετο Λακαρνανίας δηλώνει, όπως καταλαβαίνετε από την πλευρά του, ότι δεν μπορεί να καλύψει τη γραμμή. Πώς να καλύψει και το κτέλετο Λακαρνανίας, ρε παιδιά, για σκεφτείτε το λίγο. Εκεί που έχει φτάσει το κόστος, όταν δεν έχει και κόσμο να πηγαίνει και να έρχεται, μετά μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει και η σύνδεση Αγρίνιο Καρπενήσι όπως θα έπρεπε. Να πούμε μια καλημέρα στο Λεωνίδα τον Αθανασάκη, να στείλουμε και μια καλημέρα στο Χρήστο τον Κουτσιούμπα. Και σου λέει, αφού δεν έχω κόσμο από το Καρπενήσι για το Αγρίνιο που φεύγουν και πάνε οι άνθρωποι στη Λαμία, πώς θα μπορέσω να τη συντηρήσω και αυτή τη γραμμή. Φυσικά αυτό δεν είναι υπέρ της Αιτωλία Καρνανίας, να το ξέρετε. Από την άλλη μεριά φαίνεται ότι στο Αιτωλικό, για να πάμε στην άλλη μεριά, τώρα φτάνει στη Βουλή το ζήτημα από τα γεφύρια της Λιμνοθάλασσας, γιατί ο Μίλτος ο Ζαμπάρας καταθέτει σχετική ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Να πούμε επίσης ότι έχουμε διακοπή ρεύματος που έχει προγραμματιστεί για σήμερα και στην περιοχή της Αμφιλοχίας λόγω κάποιων εργασιών που θα γίνουν και στο δίκτυο. Όπως επίσης και στο Μεσολόγγι που έχει συλληφθεί, για να επιστρέψουμε στο Μεσολόγγι γενικότερα στην περιοχή, ένα άτομο για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών. Είχανε και μια καταδίωξη χτες. Έχω κάτι ομορφιές να σας πω σήμερα. Θέλω να μείνετε εδώ. Να μείνετε εδώ λοιπόν, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και ακόμα περισσότερα. Πίες καφέ Μπέικερ εσείς στο Ιμαβίλη 10. Γιατί εκεί ευχαριστιόμαστε και το καφεδάκι μας που το αγαπάμε και πάρα πολύ. Είναι ωραίο πράγμα να ρίχνεις μια, να κατεβάζεις μια γουλιά καφέ, την πρώτη γουλιά καφέ της ημέρας. Καταπληκτική. Αγγελικούλα ζάχαρη, Αγγελικούλα μέλι. Να στείλουμε και μια καλημέρα στην Αγγελικούλα τη Γιολδάση Κάρναβα. Πολύ μ' άρεσαν αυτά τα επωνύματα, τα προσώπατα που έλεγε και ο κύριε Παντελής στο Ζήκο. Έτσι, 2-3 ονόματα μαζί σου δίνουν ένα άλλο κύρος, λέγε Κατσούλη. Πώς να σε λέω, Κατσούλιος εσένας, έχω καιρό να σε βαφτίσω. Αλλά πρέπει να σου δώσω και κάτι ακόμα, ρε παιδάκι. Δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι. Δεν μπορώ να σε αφήκω. Δεν γίνεται. Πάμε να σας πω ότι το PS Cafe Bakery σας περιμένει. Ωραία μέρα έχει και σήμερα. Απολαύστε τις αυτές τις ημέρες, γιατί όπου να είναι θα αλλάξει ο καιρός σιγά σιγά και θα πέσουν οι βροχούλες. Γι' αυτό λιαστείτε. Πιείτε τον καφέ σας. Είναι Μαβίλη 10 δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης. Όλα είναι στημένα έτοιμα και η Βετούλα θα σας φέρει, θα σας σερβίρει το ωραίο σας το καφεδάκι. Εννοείται ένα καλό πρωινό, ένα δεκατιανό που να είναι. Γεια σου Ελενίτσα, καλημέρα Γιώργο Λεχουρίτη. Και φυσικά καλέστε για οποιαδήποτε παραγγελία θέλετε. 2-6-41-0-47-144. Τι έγινε εδώ και μου βγήκα από το ίντερνετ. Κύριε Κατσούλη, κάτι κάνατε εσείς και πατήξατε εκεί. Για να ξαναμπούμε λοιπόν να είμαστε live. Δεν ξέρω, παιδιά μου, τι γίνεται. Και στα καλύτερα τα σπίτια συμβαίνει αυτό. Οπότε να το επανέρχομαι κι εγώ. Για να μάτα ξανασυνδεθούμε. Τι λέγαμε λοιπόν, να είμαστε πάλι ζωντανά. Εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε τι λέει η συνείδηση λοιπόν. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα των συναδέλφων μας. Λίγες επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας στα προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Χαμένη ευκαιρία. Μόλις 0,18 η επίδραση στο ΑΕΠ της τοπικής οικονομίας. Στην Αιτωλοακαρνανία παραμένουν τα κενά στα δημοτικά, χωρίς μουσικούς εκπαιδευτικούς για τις ξένες γλώσσες και με 70 κενά στην παράλληλη στήριξη, ενώ στα περιφερειακά σχολεία δεν λειτουργούν τα ολοήμερα. Και τότε τι λειτουργεί, ρε παιδιά, στην εκπαίδευση, ήθελα να ξέρω. Δήμος Αγρινίου, νέα παράταση στο καταφύγιο για τα δέσποτα, στην αναμονή για τα χρήματα της συμπληρωματικής σύμβασης. Φέξε μου και γλίστρισα τώρα για το καταφύγιο των αδέσποτων. Τέλος εποχής για τον Χρήστο Γαροφαλή από τη Δημοτική Πινακοθήκη. Πάμε στο επόμενο θέμα. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ζητά διευκρινήσεις για την οροεπιτήρηση των εγωπροβάτων. Και Πάλερος Θέρμα, ένα ακόμη θέμα, νέα έργα αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Στεύ στην Ήδητα, διορία από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Ζαμπάρας δεν έχει πού να παραδώσει την έδρα. Κράτε τη και εσύ, Μίλτο μου, μην την παραδίδεις. Δεν παραδίδω τάρματα,
Και τελείωσε η υπόθεση. Τα κάνουμε τώρα. Από την άλλη μεριά όμως, τώρα που το σκέφτομαι, η έδρα, αν παραδοθεί, θα χαθούν και λεφτά. Και ο Μίλτος ο Ζαμπάρας έχει πει ότι εγώ τη βουλευτική αποζημίωση θα τη δώσω, θα την διαθέσω, τέλος πάντων ένα κομμάτι αυτής, γιατί πρέπει να ζήσει και ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα τη διαθέσω, λέει, σε βαγή ιδρύματα, σε ανθρώπους που έχουν θέματα. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει την, κάπου να πας, τέλος πάντων. Και επειδή βλέπω να τραβάει το θέμα, είμαι πολύ περίεργη να δω μέχρι πού θα τραβήξει και πού θα το πας. Στο Δημήτρη τον Γιούλη, τον συνάδελφό μας, την καλημέρα μας, όπως και στο φίλο μας τον Χρήστο τον Καμποσιόρα που μας παρακολουθεί. Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Τέντα στο ποδαράκι σου, να το δω εσένα, αν είναι καλά, σε μια χαρά. Δι παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Αόματος. Το θυμάσαι αυτό, τι ωραίο που ήταν. Λοιπόν, η Κροατία σήμερα, έχει πάει η Κροατία ψηλά. Εγώ δεν πήγα, πρέπει να πάω. Κατσούλη, ξαναπάς Κροατία δηλαδή, μαυροβούνια και τέτοια πράγματα. Α, τόσο καλά είναι. Ω, τότε να σκοθούμε να πάτε. Λοιπόν, η Κροατία σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία μόλις το 1991. Στο Περού, να διαβούμε στο Μάτσου Πίτσου. Γιατί άσχημα είναι. Λοιπόν, είναι μακριά, λέει ο Κατσούλη. Σε δεν θα σε πάω για τρεις μέρες, σε Κατσούλη. Μία να πας, μία να έρθεις και μία να κάτσεις να φας, να πιεις, να πω το λέει. Κάτσε φρόνημα κι εσύ. Θα πάμε στο Περού, λέει, για την ημέρα του ναυτικού. Στην Ινδία. Μήπως σου κάνει πιο καλά η Ινδία. Έμαθα, λέει, ότι ένας από τους βουλευτές μας είναι στη Νότια Αφρική, στην Τανζανία σήμερα. Τι κάνει παιδάκι μου ο Παπαθανάσης στην Τανζανία? Μη μου φέρεις τίποτε από την Τανζανία, Παπαθανάσης, ολόκληρος να έρθεις. Καλημέρα Δήμητρα, λέει και η Ιωάννα μας. Καλημέρα και στην Άρτεμις στην Προύτα. Καλημέρα στην Κέτη τη Μαϊκαντή. Γεια σας, γεια σας. Κοπέλες, ελάτε να πάμε για τρέλες. Συντονιστείτε εδώ στο Δυτικά FM και έχουμε να σας πούμε καν και καν πράγματα. Ημέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία. Τώρα η Ιαπωνία. Α, καλά τώρα, εντάξει. Αυτό δεν το συζητάμε. Σηκώνουμε και πάμε. Καλημέρα, κορίτσι μου, όμορφα έτσι. Για πάρε με και από εδώ, Αγγελικούλα, για να δεις. Καλά, καλά. Γράφω φοβερά. Αγγελικούλα, έλα μια μέρα να σε κεράσω και ένα καφούλ. Πώς λέει, φούλ. Θες καφούλ. Εν τω μεταξύ, χάρηκα πάρα πολύ που είδα και το Χρήστο, το φίλο μας το Λαμάρ, να έχει επιστρέψει στην πόλη. Και θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί με τον Χρήστο και να τον υποστηρίζετε. Αυτά είναι. Η ημέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα, αφιερωμένη στον Τσεκεβάρα που συνελήφθησα σήμερα το 1967 στη Βολιβία και τον φάγα λάχανο. Τι θα γίνει τώρα, θα παίξουμε ένα κομμαντάντε Τσεκεβάρα? Κάτσε καλά, γιατί θα βάλω το μπερέ αύριο και θα σου έρθω με τον μπερέ στραβά. Κάτσε φρόνημα, θα έχουμε θέματα. Ανούλα, ανούλα, ανούλα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν που λέτε, κυλάει αυτό το υπέροχο πρώτο 20 λεπτό. Και πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην καλημερίσουμε και τους αδελφούς Αγγελή, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι καθημερινά εδώ μαζί μας, και θα τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα στο καινούριο, γιατί και έχουν και τα νέα τους γραφεία και όλα αυτά που χρειάζεστε κι εσείς και εμείς από εδώ. Χτίζουμε σήμερα με αντοχή για μια ζωή, λένε. Κάτσε τώρα, Ιωάννα μου, θα σε καλέσω εγώ σε λίγο, έτσι που αρχίσαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα διαδικτυακά. Από το 2005 λοιπόν οι αδελφοί Αγγελή προσφέρουν ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις για όλους. Είτε πρόκειται για νέες κατασκευές, είτε για ανακοινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, είτε για οικοδομικές εργασίες κάθε είδους. Και θα τους βρείτε στο καινούργιο και εσείς θα καλέσετε 6944 527 623. Και να σας πω λοιπόν ότι αν πάτε εσείς οι κυρίες μέχρι τη Γιώτα στα ΕΚΟ 6, τι θα βρείτε? Θα βρείτε τον Ντάμ, θα βρείτε την Άρτεμι εκεί. Λοιπόν, σας το λέω αυτό γιατί είναι το κατάστημα με τα γυναικεία ρούχα, τις τσάντες, τα αξεσουάρ, που θέλω να με πιστέψετε, θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό που λέμε. Είναι καταπληκτικά ρούχα, εννοείται σε εξαιρετικά καλές τιμές, και όχι μόνο αυτό, είναι μοναδικό το look κάθε γυναίκας και εκεί δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα θέμα να βρείτε ρούχα για το δικό σας το στυλ. Εννοείται θα δυθείτε έτσι με ωραία αξεσουάρ, θα φορέσετε όλα αυτά. Χειμώνας 2026-2027, όλη αυτή η σεζόν. Σας περιμένουν λοιπόν στο Ντάμ, στη Γιώτα στα οίκου 6, γιατί όπως έχουμε πει, είναι το στυλ δική σας υπόθεση. Αφήστε και ένα τηλεφωνάκι, γίνονται και κληρώσεις εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είστε από τις τυχερές. Μπείτε στην κλήρωση. Ο Δημήτρης ο Γιούλης με έφτιαξε εδώ, λέει. Πάντοτε λέει μέσα σε όλα τα άλλα να επιτελείς λειτουργήμα πριγκίπισσα. Αυτά είναι. Λοιπόν, αύριο θα έρθω με στέμα, στο λέω από τώρα. Όχι από κρυάτικο, θα βάλω κάτι τη, έτσι Δημητράκι. Άιντε, γιατί τούτο εδώ μου κοτσάρει αυτά τα ακουστικά, θα βάλω και εγώ το στέμα από πάνω, έτσι. Παν, μια κορώνα.
Και θα βάλω και τα ακουστικά από πίσω και θα. Δεν το συζητώ. Λέγε Κατσούλη. Δεν γίνεται να με λένε οι άλλοι πριγκίπισσα, χρυσέ μου και εσύ τίποτε εκεί πίσω. Να μου βγάζει το λάδι δηλαδή και βάλει το μικρόφωνο εδώ και κάνε από εκεί. Μου πρίζει το σηκώτη 2 ώρες κάθε μέρα. Και μετά λες γιατί γκρινιάζω. Βλέπετε παιδιά τι τραβάω. Ζω μεγάλα δράματα εδώ μέσα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Τι θα πω κι άλλα. Α, να πω κι άλλα. Μια χαρά. Όχι που είπατε εσείς, μη δεν έχω να πω. Καλημέρα, καλημέρα στη Βασούλα, τη Μάρκου και στην Τούλα και σε όλα τα κορίτσια που τα ντάμωσα χθες στο Συντριβάνι και χάρηκα πάρα πολύ που τα είδα. Και να σας στείλω τις ξεχωριστές καλημέρες, γιατί που είστε κοπέλες. Επειδή περνάμε πάρα πολύ καλά όταν βρισκόμαστε και τα λέμε, πολύ θα ήθελα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, να μπείτε σε μια διαδικασία και να κανονίσετε να πιούμε κανένα καφεδάκι έτσι να τα γυρίσουμε τα φλιτζάνια μετά. Μακριά από εμάς αυτά. Στο Γιώργο τον Τασούλη θα στείλουμε και την καλημέρα μας επίσης, σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί εδώ και θα είναι μαζί μας μέχρι και τις 11 έτσι ζωντανά και με πολύ καλή διάθεση. Και καλημερίζουμε και το όνειρο Στρώμ, γιατί άμα δεν καλημερίζουμε το όνειρο Στρώμ για τον Γιάννη, να τον ευχαριστήσουμε κιόλας για αυτό το υπέροχο στρώμα που μας έχει δώσει και το έχουμε αγοράσει και έχουμε αράξει απάνω και κοιμόμαστε καλά καλά, δεν το συζητώ. Και ο Κατσούλης στην κρεβατοκάμαρά του και εγώ στη δική μου και κρεβατοκάμαρες θα βρείτε και στρώματα τρομερά, φοβερά και τρομερά στο όνειρο Στρώμ. Και μαξιλάρια, γιατί είναι σημαντικό να έχετε ένα πολύ καλό μαξιλάρι να κουμπάτε το κεφαλάκι σας και να κοιμάστε. Και ό,τι άλλο θέλετε, ρε παιδί μου, δηλαδή. Αφού το όνειρο Στρώμ, σας λέω καθημερινά ότι είναι εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης, το μεγάλο κατάστημα εδώ, από το ελληνικό εργοστάσιο Όνειρο Στρώμ. Δεν είναι για να το συζητάμε, ακούσεις η Ιωάννα. Είναι για να το συζητάμε, Ιωάννα. Και θα το βρείτε Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Θα δείτε και μια πολύ μεγάλη έκθεση που υπάρχει, διότι δεν θα βρείτε μόνο κρεβατοκάμαρες, στρώματα και είδη ύπνου στο όνειρο Στρώμ. Όχι, όχι, θα βρείτε καναπέδες, θα βρείτε τραπεζαρίες, θα βρείτε ό,τι θέλετε. Γι' αυτό κλείστε ένα ραντεβουδάκι εσείς νωρίτερα, 2641-025-002, και αφαιθείτε στα έμπειρα χέρια και στη γνώση του Γιάννη Σταυρόπουλου που είναι ο υπεύθυνος και θα με θυμηθείτε. Σας άρεσα, καλημέρα και στην Παναγιώτη την Παρλίκα μας που μας παρακολουθεί.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Συνεχίζουμε εμείς, 9 και 33 πρώτα λεπτά, η ώρα, ακούτε Δυτικά FM 92,8, το Day News, τα νέα της ημέρας, τα νέα της ημέρας που έχουν και οι Ιαπωνέζικα ακούμε τώρα, Κινέζικα ακούμε τώρα, τι το κερατό μου ακούω ακόμα από Ανατολή, δεν ξέρεις Αφρική, ούτε... Να σου πω, επειδή Γιώργο Κατσούλη είπαμε, έχεις εξελίξει την νοηματική, στείλε κανένα μήνυμα, δώσε κανένα κινητό να δούμε πού ακούμε και τι μας έχεις αλλάξει τον αδόξαστο από το πρωί. Οχ, οχ, οχ. Πάμε παρακάτω λοιπόν να κάνουμε και την εκπομπή μας εδώ, να τα πούμε με τον Μιχάλη τον Μαυρογέννη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΟΔΙΕ, δηλαδή της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Καταλάβατε τώρα κύριε Μαυρογέννη μου τι παρά τραβάω κι εγώ εδώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Πολύ για το βήμα που μας δίνετε σε ένα περιφερειακό σταθμό που έχει από ό,τι μαθαίνω μεγάλη ακροαματικότητα.
0: Α, σας ευχαριστούμε. Δεν λέτε και ψέματα, αλήθεια λέτε. Να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας.
1: Για να αναδείξουμε τα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας, τους δικαστικούς υπαλλήλους.
0: Ναι. Ακούστε τώρα να σας πω. Επειδή οι πληροφορίες λένε ότι θα, κάποια στιγμή θα κάνατε μία συνάντηση με τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος κύριος Φλωρίδης, κακά τα ψέματα τώρα, είναι έτσι και από την εργασιακή του φύση πιο κοντά όσον αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους, γενικότερα τη δικαιοσύνη και όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται. Συναντηθήκατε, γιατί έχετε και αρκετά θέματα που βάζετε στο τραπέζι.
1: Στο τελευταίο διάστημα υπάρχει μια συνεργασία σε καλό κλίμα το περίοδο που είναι υπουργός δικαιοσύνης ο κ. Φλωρίδης. Πολλά ζητήματα του κλάδου είναι ανοιχτά, πολλά μέτωπα σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας, με την έλλειψη προσωπικού, με τις υλικοτεχνικές υποδομές που τα αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις καθημερινά. Αυτή τη φορά με την παρουσία του κ. Φλωρίδη έχουμε καταφέρει και έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Δεν έχουν γίνει βέβαια όλα, αλλά αρκετά πράγματα και αρκετά από τα αιτήματά μας έχουν μπει σε ένα καλό δρόμο. Υπήρχε η πολιτική βούληση, ένα αίτημα που είχαμε πολλά χρόνια τώρα, την αναγνώριση των ειδικών συνθήκων εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων.
0: Μα αυτό, αγαπητέ μου κύριε Μαυρογέννη, ναι, είστε στην πρώτη γραμμή, αλλά αυτό είναι αυτονόητο να γίνει. Γιατί δεν γίνεται τόσα χρόνια, δηλαδή ζητάτε το αυτονόητο.
1: Το πρόσχημα τα προηγούμενα χρόνια ήταν η κατάσταση των μνημονίων που βρισκόμαστε, αλλά από το 18 και μετά που θεωρητικά τέλος πάντων τα μνημόνια έχουν φύγει. Επί της ουσίας είναι συζητήσιμο αυτό. Τέλος πάντων, από το 18 και μετά δίνεται η δυνατότητα να το διεκδικήσουμε με περισσότερη πείσμα, με περισσότερα στοιχεία, με περισσότερα επιχειρήματα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια διεκδίκηση 7-8 χρόνων τώρα που πήρε σάρκα και οστά. Αυτό που έκανε ο κύριος Φλωρίδης που ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι επαναθεσμοθέτησε το επίδομα ειδικών συνθήκων που είχε καταργηθεί με τα μνημόνια για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Ένα επίδομα που σας θυμίζω ότι οι δικαστές το παίρνουν πολλά χρόνια.
0: Πώς γίνεται όμως να το παίρνουν, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό τώρα εδώ, γιατί είναι λίγο ξύμορο. Στο χώρο της δικαιοσύνης κινείστε κι εσείς, κινούνται και υπάλληλοι και οι δικαστές, κάνουν τη δική τους τη δουλειά. Αλλά
1: ακριβώς,
0: δεν έχουν υποστηρικτικά όλους εσάς που εργάζεστε πάρα πολλές ώρες και δεν μπορούν να βγουν πέρα και υποθέσεις και χρειάζεται και προσωπικό. Τότε τι συζητάμε δηλαδή το αυτονόητο.
1: Ακριβώς. Εμείς
0: πάλι
1: ποτέ δεν διεκδικήσαμε το επίδομα στο ύψος που το παίρνουν οι δικαστές, αναλογικά με το ρόλο που έχει ο καθένας στην απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό ίσχυε μέχρι και τα μνημόνια. Από τα μνημόνια και μετά φαίνεται ότι ο ρόλος ο δικός μας θεωρήθηκε ότι δεν ήταν σημαντικός, δεν βιώναμε δηλαδή τις ειδικές συνθήκες. Αυτό προσπαθήσαμε και αναδείξαμε και μέσα από τα πολιτικά κόμματα, μέσα από παρεμβάσεις στις δικαστικές ενώσεις, στις δικηγορικούς συλλόγους και τελικά πήρε σάρκα και οστά, ρύθμιση που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή, επαναφέρει το επίδομα ειδικών συνθήκων, όχι στο ποσό που ήταν όταν καταργήθηκε, ήταν 185 ευρώ το μήνα, στο ποσό των 100 ευρώ, αλλά για μας το σημαντικό είναι ότι έγινε αυτή η ρύθμιση και ότι γίνεται πλέον μέρος του μισθού μας, το κατοχυρώνεται δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το επίδομα αυτό, μας δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω στο μέλλον να διεκδικήσουμε μεγαλύτερη αύξηση του επιδόματος αυτού.
0: Να το δεχτώ εγώ αυτό που λέτε και θέλω λιγάκι να σταθώ σε όλο αυτό, διότι είναι ανάγκη να το πάρετε αυτό το επίδομα. Πρέπει να το πάρετε και σας το λέω έτσι από την καρδιά μου.
1: Καθημερινά ίσως το ζείτε αν έχετε κάνει δικαστικό ρεπορτάζ και στα δικαστήρια της περιοχής σας εκεί στο Αγρίνιο. Οι δικαστικοί πάλι πολλές φορές δεν έχουν ωράριο, ενώ έχουμε τυπικά έχουμε ωράριο το 7-3, πάρα πολλές φορές το ωράριο αυτό παραβιάζεται και δεν είναι στην δυνατότητα του υπαλλήλου να το αρνηθεί όταν είναι ένα ποινικό δικαστήριο πάρα πολύ σοβαρό, πολλές φορές και στις 10 και στις 11 το βράδυ και
0: διακοπές
1: για μέρες αργιών και είναι πράγματα δηλαδή που από τη φύση της δουλειάς δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε και να μην γίνουν όπως ορίζουν οι νόμοι και οι διατάξεις, γιατί υφιστάμεται αυστηρές προθεσμίες μέσα από τη δουλειά μας. Δηλαδή είναι τόσο πιεστικές οι προθεσμίες και που μπορεί κάποιος να φυλακιστεί, να χάσει μια προθεσμία και να του στοιχήσει πάρα πολύ και οικονομικά. Όλα αυτά δηλαδή είναι πράγματα που κάνουν τη θέση της δουλειάς συν τα περιστατικά βίας που είχαμε το τελευταίο διάστημα, τον άνθρωπο που μπήκε
0: δεν ξεχνιέται και αυτό και με την Αθήνα, ηλικία που είχε και έκανε όλα αυτά, βέβαια.
1: Ακριβώς. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είμαστε στην πρώτη γραμμή, δηλαδή εμείς αποσυμπιέζουμε την οργή, την αγανάκτηση, την δυσαρέσκεια του κόσμου, γιατί είμαστε στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Διότι και εσείς είστε εργαζόμενοι και έχετε οικογένειες. Και είναι λογικό και από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, ξυπνάτε το πρωί, πάτε στη δουλειά σας και θέλετε να επιστρέψετε στο σπίτι σας, Ακέρι. Εδώ λοιπόν, πέραν όλων αυτών των θεμάτων και των ζητημάτων, είναι και η υποστελέχωση. Γιατί εμείς εδώ στο Αγρίνιο, για παράδειγμα, και στην Ετωλό Ακαρνανία, ξέρετε τι συμβαίνει. Και σχολιάστε το εσείς.
1: Βέβαια, είναι η πλειονότητα των δικαστικών υπηρεσιών είναι υποστελεχωμένες. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια με την διαγωνισμό που γίνεται μέσω της σχολής έρχονται υπάλληλοι. Δυστυχώς όμως η αναλογία, το ισοζύγιο είναι στα ίδια επίπεδα, γιατί ταυτόχρονα φεύγουν και συνταξιοδοτούμενοι πάρα πολλοί υπάλληλοι, ειδικά υπάλληλοι που είχαν διοριστεί τη δεκαετία του 80, που κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και φεύγουν. Ναι. Δηλαδή με τους διορισμούς 250-280 υπαλλήλων ανά έτος, έχουμε αντίστοιχες αποχωρήσεις και έτσι δεν καλύπτονται τα οργανικά κενά που είναι απαραίτητα. Και σε μεγάλα δικαστήρια, ειδικά στα ποινικά δικαστήρια όλης της χώρας, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό και δημιουργούνται οι πολλές ώρες εργασίας των λίγων υπαλλήλων που υπηρετούν.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης. Αν υπήρχε το προσωπικό που είναι απαραίτητο, θα ήταν καλύτερες οι συνθήκες. Και βέβαια αυτά έχουν να κάνουν και με τις υλικοτεχνικές υποδομές, τις κτηριακές υποδομές, που είναι με προβλήματα σε όλη την επικράτεια.
0: Θέλω λίγο, αν σας είναι εύκολο, να εστιάσετε όσο μπορείτε κι εσείς στα δικά μας τα θέματα εδώ στην Ετωλό Ακαρνανία, γιατί κακά τα ψέματα τώρα και οι συνάδελφοί σας δεν βιώνουν έτσι εύκολες συνθήκες, είτε γιατί τα κτίρια δεν έχουν γίνει έτσι όπως πρέπει, είτε γιατί σταμάτησαν οι εργασίες αυτές, είτε χίλια δυο άλλα πράγματα. Δηλαδή κάπου είναι θέματα τώρα όλο αυτό.
1: Είναι θέμα. Προσπαθούμε, σε όλη την Ελλάδα είναι τα αντίστοιχα. Δηλαδή αν τα πάρουμε ένα-ένα τα δικαστικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα, τα ίδια πάνω κάτω προβλήματα αντιμετωπίζουν. Κτίρια παλιά με προβλήματα στατικότητας, προβλήματα φθοράς από το χρόνο, υλικοτεχνικές υποδομές που δεν υπάρχουν, πρόσβαση για αμαία, φύλαξη των εισόδων. Στα μεγάλα δικαστικά μέγαρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των μεγάλων πόλεων κάπως είναι καλύτερα. Εγώ για παράδειγμα υπηρετώ στο Ηράκλειο Κρήτης και εμάς στο Ηράκλειο.
0: Τώρα για να καταλάβω, από το Ηράκλειο μας καλημερίζετε εσείς?
1: Ναι, από το Ηράκλειο.
0: Θα μου δώσετε κι άλλο ρεπορτάζ, εκείνη, μια ευκαιρία. Σας έπιασα.
1: Και εμείς βιώνουμε τα ίδια προβλήματα με το δικαστικό μέγαρο. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί και ο τωρινός υπουργός να δώσει λύσεις, αλλά είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που δεν μπορεί μια λύση, ας πούμε, επισκευής ενωστηρίου, θα είναι μια προσωρινή λύση. Ειδικά με το δικαστικό χάρτη τώρα που έγινε σύνδεξη των δικαστικών υπηρεσιών, σε πάρα πολλές περιπτώσεις...
0: Ναι, με προλάβατε. Με πώς θα πήγα να σας ρωτήσω.
1: Ναι, δεν επαρκούν κτηριακές υποδομές για να στεγάσουν τις υπηρεσίες, αναγκάζονται να μισθώνουν κτίρια συμπληρωματικά βοηθητικά των κεντρικών κτηρίων, και αυτό είναι μια ταλαιπωρία και των υπαλλήλων να μετακινούνται από κτίριο σε κτίριο, αλλά και των πολιτών που έρχονται να εξυπηρετηθούν.
0: Λίγο θέλω να σταθώ όμως εδώ στο δικό μας το νομό, γιατί φαντάζομαι εσύ έχεις εικόνα, έτσι γενικότερα, μου επιτρέπεις στο ελληνικό, έχεις μια εικόνα, βρε παιδί μου, και εσύ και άλλοι συναδελφοί σου που είσαστε στο ΔΣ. Το ζητούμενο εδώ όμως είναι ότι με όλα αυτά τα θέματα που έχουμε και εμείς εδώ στο νομό μας και τα κενά, μπορείς να μου πεις κάτι περισσότερο όσον αφορά τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στο πρωτοδικείο και πού βρισκόμαστε με αυτό το κομμάτι? Δηλαδή είναι σημαντικό? Κοιτάξτε, όλο αυτό και για μας.
1: Τα οργανικά κενά είναι σημαντικά συνολικά. Εντάξει, σε άλλες περιοχές είναι περισσότερα, σε άλλες λιγότερα. Στην επαρχία όμως, στην Αθήνα και στα δικαστήρια της Αθήνας που είναι μια μεγάλη υπηρεσία, τα οργανικά κενά είναι πάρα πολλά, πολύ περισσότερα από όλη την Ελλάδα. Στην επαρχία όμως και μία και δύο θέσεις κενές δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι μικρός ο αριθμός των υπαλλήλων που απομένουν για να διαχειριστούν το σύνολο της ύλης. Άρα δηλαδή και λίγα κενά να είναι, δηλαδή αν είναι στα 30-35 θέσεις, αν υπάρχουν 5-6-7 κενά, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι ακριβώς μικρός ο αριθμός των υπαλλήλων που απομένουν για να καλύψουν τις ανάγκες. Και κάνουν όλοι οι υπάλληλοι, είναι επιφορτισμένοι με πολλαπλό έργο. Δηλαδή δεν έχουν καθήκοντα για να κάνουν ένα πράγμα, κάνουν πολλά ταυτόχρονα. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στο εργασία τους. Και σύν το γεγονός ότι τώρα βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του ψηφιακού συστήματος.
0: Το Σόλο να εννοούμε.
1: Μέσω του Σόλο, έχει σχεδόν σε όλα τα δικαστήρια της χώρας. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα και με την υπαγωγή σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πάμε από την διαδικασία που ίσχυε πριν στην ψηφιακή μετάβαση, που αυτό έχει προβλήματα το ίδιο το σύστημα. Δεν είναι εύκολο σε μια δικαστική διαδικασία να γίνει η μεταφορά τόσο απλά όσο αν ήταν μια γραφειοκρατική διαδικασία, ας πούμε, μεταφορά εγγράφων. Εδώ είναι τα δικόγραφα, είναι...
0: Τώρα κακά τα ψέματα, είναι μεγάλες υποχρεώσεις, βεβαίως. Αλήθεια, έτσι πώς το συζητάμε τώρα, πες μου κάτι, είστε περισσότερο ικανοποιημένοι από τη συνεργασία που μπορείτε να έχετε με το σημερινό υπουργό? Γιατί με τον κύριο Τσιάρα, που είχε έρθει και εδώ στη δική μας την περιοχή, και αυτό που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, μιλήσαμε και μαζί και σε συνέντευξη για το κτίριο, για το Σόλωνα, για χίλια δυο. Αν κάνατε μια σύγκριση έτσι στο πώς τρέχουν τα πράγματα αυτή την ώρα, τι θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι συνθήκες σήμερα είναι καλύτερες. Η συνεργασία με τον τωρινό υπουργό έχει αποδώσει καρπούς. Επειδή, σας λέω, υπήρξε και από την πλευρά του η πολιτική βούληση, και προσωπικά ο ίδιος ίσως, επειδή προέρχεται και από το χώρο της δικαιοσύνης, αν και δεν είναι ο κανόνας, γιατί στο παρελθόν υπήρξαν υπουργοί που ήταν δικηγόροι, που ήταν στο χώρο της δικαιοσύνης και πέρασαν και δεν ακούμπησαν, που λέει ο λόγος.
0: Αλλά καλό.
1: Σήμερα με τον τωρινό υπουργό έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε. Ακούει τα προβλήματα, συμμερίζεται, δηλαδή αντιλαμβάνεται, και αυτό είναι σημαντικό, και σε μεγάλο βαθμό είναι θετικό στο να δώσει λύσεις. Έχουν δοθεί λύσεις σε αρκετά. Δεν έχουμε βρει δηλαδή τείχος μπροστά μας, έχουμε βρει ένα άνθρωπο που θέλει να συνεργαστεί, προσπαθεί να δώσει λύσεις, και από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής δηλαδή, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο αποτελεσματικότητας και συνεργασίας.
0: Οι επόμενες συζητήσεις, οι επόμενες επικοινωνίες, επαφές που μπορεί να έχετε, πότε θα είναι?
1: Έχουμε συνεχώς για όλο, γιατί ζητήματα ανοιχτά υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα και με τους διορισμούς. Ζητάμε περισσότερο μεγαλύτερο αριθμό διορισμών υπαλλήλων. Αυτή τη στιγμή η διορισμή των δικαστικών υπαλλήλων γίνεται μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστών με αιτήσιους διαγωνισμούς. Είχαμε ζητήσει και έγινε πέρυσι ένας έκτακτος διαγωνισμός πέραν του προγραμματισμένου. Άρα το 26 γίνανε δύο διαγωνισμοί. Τώρα το 27 έχει προγραμματιστεί ένας διαγωνισμός για 280 θέσεις. Απλώς αυτοί οι διαγωνισμοί, επειδή γίνονται μέσω της σχολής, υπάρχει μια διαδικασία φοίτησης των επιτυχόντων στη σχολή και στη συνέχεια πρακτικής άσκησης της υπηρεσίας, απαιτούν ένα χρονικό διάστημα που δημιουργεί μια καθυστέρηση στο να έρθουν στις υπηρεσίες, δηλαδή 6-7 μήνες.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζητήσει αυτό το διάστημα να βρεθεί τρόπος να συμπτυχθεί, δηλαδή και η επιμόρφωση που γίνεται στη σχολή και η πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες να γίνονται όσο το δυνατόν σε συντομότερο χρόνο για να έρχονται γρηγορότερα στις υπηρεσίες οι οριζόμενοι πάλι. Το κακό βέβαια είναι και είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε όλες τις περιοχές, ότι το υψηλό κόστος ενοικίασης που αντιμετωπίζουν οι νεοδιοριζόμενοι πάλι όταν διορίζονται σε άλλες περιοχές, γι' αυτό και ζητήσαμε στους διαγωνισμούς να μπει η εντοπιότητα μέσα στις προκηρύξεις.
0: Είναι γιατί εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα, δηλαδή τα κόστη είναι απίστευτα και δεν μπορεί ο κόσμος να βγει πέρα τώρα.
1: Είναι, ενώ παλιότερα ας πούμε μια θέση στο δημόσιο ήταν περιζήτητη για τους
0: υπαλλήλους,
1: δυστυχώς σήμερα τα νέα παιδιά δεν το έχουν ως προτεραιότητα.
0: Μα έχουν και άλλες προοπτικές.
1: Βλέπετε πολλές φορές ακριβώς. Επειδή είναι παιδιά με πάρα πολλά τυπικά προσόντα
0: και γνώσεις μεγάλες.
1: Πάρα πολλές γνώσεις, ναι. Ζητάνε θέσεις που θα τους αποδίδουν και ανάλογα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κίνητρο στο δημόσιο αυτό. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ελκυστικό το να έλθουν άνθρωποι νέοι στα δικαστήρια και ένα από αυτά τα πράγματα που ζητούσαμε και το κάνει πιο ελκυστικό είναι να αναγνωρίζονται και αυτές οι ειδικές συνθήκες. Να πληρώνονται οι ώρες υπεροριών που κάνουν. Δηλαδή όλα αυτά είναι πράγματα που κάνουν πιο ελκυστικό το να έρθει ένας νέος υπάλληλος στα δικαστήρια. Προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερες τις συνθήκες για να έρχονται και οι υπάλληλοι και να μπορεί να λειτουργεί σωστά ο χώρος.
0: Όσον αφορά τις συνθήκες που εργάζονται οι γυναίκες που είναι μανάδες, που χιλιαδιό, πού βρισκόμαστε σε αυτό, πώς το βλέπετε εσείς?
1: Εντάξει, νομίζω ότι...
0: Συναδέλφισές δημόσιο... σας τώρα που έχουν πολλές πολλές υποχρεώσεις.
1: Ναι, στο δημόσιο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στην σημερινή εποχή από ό,τι είναι στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν στην πάροδο των χρόνων κατακτηθεί για τις εργαζόμενες μητέρες. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι καλές από την άποψη της διευκόλυνσης των αδειών, δηλαδή που αφορούν τη μητρότητα, που αφορούν την επιμέλεια των παιδιών και όλα τα σχετικά. Είναι καλές οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στο δημόσιο από την άποψη της διευκόλυνσης των αδειών των υπαλλήλων. Και πλέον και ισχύει και στους δύο γονείς, δεν είναι μόνο για τις γυναίκες.
0: Καλά,
1: στα πλαίσια της ισότητας οι άδειες αυτές χορηγούνται και στους δύο γονείς πλέον.
0: Μακάρι, το ζητούμενο είναι λοιπόν εδώ ότι μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον έχετε κάποιες θετικές ειδήσεις και για το επίδομά σας και γενικότερα και για τα ωράριά σας και όλα αυτά. Να κρατήσουμε αυτό, ας πούμε.
1: Ναι, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στο θέμα των διορισμών. Αυτό είναι δηλαδή το κυρίαρχο πλέον ζήτημα που μας απασχολεί, να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι υπάλληλοι στα δικαστήρια και να έρθουν με χρόνους που θα είναι πιο σύντομοι, αφού ο διαγωνισμός
0: τώρα
1: γίνεται πλέον μόνο μέσω της σχολής δικαστικών λειτουργών.
0: Το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι κρατάει χρόνια η κολόνια στο να βγει μια απόφαση, άντε και βγαίνει η απόφαση. Άλλο τόσο διάστημα δεν ξέρω πόσο θες για να καθαρογραφεί η απόφαση και γενικότερα δεν τρέχουν τα ζητήματα
1: ακριβώς,
0: που λέω.
1: Δηλαδή, έχουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες που
0: μα θα έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες την ώρα που υπάρχουν. Εδώ υπάρχουν τόσα πράγματα, τόσα εργαλεία σήμερα που με μια εκπαίδευση αν χρειαζόταν στους δικαστικούς υπαλλήλους, που και οι άνθρωποι δεν είναι χθεσινοί, της τεχνολογίας είναι.
1: Δυστυχώς, ενώ η τεχνολογία ας πούμε και η ψηφιακή εποχή έχει μπει στη ζωή μας κανονικά, ταυτόχρονα, σαν να έχουμε δύο παράλληλες διαδικασίες. Ταυτόχρονα και ο γραφειοκρατικός μηχανισμός λειτουργεί...
0: Μια χαρά, καλά κρατεί, αφήστε.
1: Ναι,
0: αφήστε
1: ακριβώς,
0: τώρα, ναι, το 2026 έτσι τώρα, δηλαδή όλο αυτό.
1: Σε πολλές περιπτώσεις μπορώ να σας πω και περισσότερο γίνεται... γραφειοκρατικό το σύστημα.
0: Τι
1: παρά
0: το
1: ότι έχουμε σας λέω τις διαδικασίες τις ψηφιακές, και αυτό δεν το αντιμετωπίζω μόνο στα δικαστήρια, βλέπω και στους άλλους χώρους του δημοσίου ότι ισχύουν αυτά.
0: Έτσι είναι. Τώρα τι, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ και για το βήμα που μας δίνετε.
0: Να σας πω και κάτι τελευταίο, έτσι πραγματικά. Δώστε μας λίγο μια εικόνα, αν μπορείτε.

0: τις καλλιέργειες, ήταν το εισόδημά τους,
1: τι
0: το
1: γιος του.
0: Πλήγησαν πάρα πολύ και
1: ήρθε ή πρόκειται στήριξη. Να έρθει κλιμάκιο έτσι κυβερνητικό.
0: Νομίζω έτσι από ό,τι έχω ενημέρωση από τα μέσα ενημέρωσης, βλέπω ότι θα έρθει αυτές τις μέρες για να καταγράψουν. Αλλά είναι πάρα πολλές ζημιές.
1: Καταστροφή κατά τώρα, τι να συζητάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος.

0: FM. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: γέλατε εδώ τώρα να πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά και μετά από τις 10, 16 λεπτά, 8 έχει ο μήνας, είμαστε στην Πέμπτη, περιμένουμε λοιπόν πια και Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως το λένε την αυριανή, να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Εσείς, επειδή έχετε κάποιες απορίες και μας καλείτε και σας ευχαριστούμε πολύ, πήρε ένας φίλος ακροατής πριν και λέει καλημέρα από τα ανατολικά στα δυτικά. Έτσι, μπράβο. Ανατολικά-δυτικά ακούμαστε. Ακουγόμαστε εμείς και είμαστε κοντά σας. Πάρτε μας και τηλέφωνο 2641-039-410-39-411. Και επειδή υπάρχουν πολλές απορίες, πώς μπορείς, λέει, και βγαίνεις και τα λες έτσι τώρα το πρωί. Ποιος και λίγο νερό, ρε παιδί μου, λέω, μα πιάω νερό, θα βγει καπνός. Καταλάβατε τώρα. Αρβάλλει η γλώσσα. Δεν ξέρω, παιδιά μου, πώς το κάνω αυτό κάθε πρωί πραγματικά. Ίσως επειδή το αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω και γι' αυτό. Πολλοί συνάδελφοι το κάνουμε και μας αρέσει. Είμαστε και μια φάρα που είμαστε έτσι με τις ιδιαιτερότητές μας. Προχωράμε εμείς. Πάμε παρακάτω. Λίγες μέρες πριν, πότε προχτές, πότε ήταν, μιλούσαμε με τον κύριο Ποτσίκα. Ο οποίος, ο Πέτρος Ποτσίκας, είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων που είναι στην Αιτωλία. Ένα περιστατικό λοιπόν ήρθε να επιβεβαιώσει αυτά τα ωραία που λέγαμε, ότι δεν υπάρχει κόσμος, ότι έχουν γίνει μετακινήσεις στο γραφείο της Διεύθυνσης από τον αστυνομικό διευθυντή, με αποτέλεσμα μία καταδίωξη που έγινε χτες. Να μας την πει τώρα ο κύριος Ποτσίκας το τι έγινε, πού βρεθήκαμε και τι μελγενέστε στην πορεία. Καλημέρα, κύριε Ποτσίκα. Πολύ καλημέρα, σύντομα τα λέμε ξανά.
1: Τα λέμε πολύ σύντομα και από ό,τι φαίνεται βγήκαμε αληθινή.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Για πέστε μας λοιπόν, τι συνέβη χτες.
1: Έγινε μια καταδίωξη χθες στο Θέρμο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαδημίας, το οποίο όμως αυτοκίνητο κινήθηκε προς την περιοχή που αστυνομεύει η Αιτωλία. Από ό,τι γνωρίζετε, το Θέρμο είναι σύνορα με τη Μακρινία. Ναι. Μπήκε στη Μακρινία το αυτοκίνητο. Η Μακρινία αστυνομεύεται από το ΑΤΑ Φετολικού. Χθες το βράδυ στην περιοχή του ΑΤΑ Φετολικού ήταν ένα άτομο περιπολικό.
0: Ορίστε τώρα. Τραγικό, δεν είναι τραγικό.
1: Ευτυχώς θα πω εισαγωγικά ότι ξέφυγε το όχημα και δεν είχαμε κάποια συμπλοκή κάτι και οι δράστες απλά παράτησαν το όχημα.
0: Τώρα,
1: και βρέθηκε μετά.
0: Άντε τώρα, δηλαδή ακούω κάποια πράγματα και έρχομαι και τρελαίνομαι που λένε. Εγώ θέλω να σας το ρωτήσω το εξής τώρα. Είναι κατάσταση αυτή? Λέγαμε λίγες μέρες πριν ότι γίνονται μετακινήσεις, έγινε κι άλλη στη δίκηση.
1: Δεν υδρώνει, δυστυχώς δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Δεν υδρώνει, γίνονται, καταγγέλουμε αυτά που καταγγέλουμε. Το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές πολλά πράγματα για αυθαιρεσίες. Και απλά δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το ενισχυτικό.
0: Και έρχεται να προστεθεί λοιπόν ένα περιστατικό που δύο άτομα, δεν ξέρω αν έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν ταυτοποιηθεί, ήταν κλεμμένο το αμάξι, δεν ήταν?
1: Ήταν κλεμμένο το αυτοκίνητο. Κλεμμένο.
0: Κάτι πήγαν να κάνουν, φαντάζομαι, στο Θέρμο, ίσως κλοπή, ίσως διάρρηξη, δεν ξέρω τι. Τους πήραν στο κατόπι από εκεί και φτάνοντας στη Μακρινή έπρεπε να παρέμβει, να επέμβει περιπολικό από το Μεσολόγιο.
1: Αφού δεν υπήρχε κανένας, ποιος θα παρέμβει? Υπήρχε ένα άτομο στον αστυνομικό σταθμό Γαβαλούς και ένα άτομο περιπολία στο ΑΤΑ Φετολικού. Αυτή είναι η καθημερινότητα στην Αιτωλία.
0: Εγώ
1: για μένα ευτυχώς, σας λέω, δεν έγινε κάτι που δεν ήρθαν σε επαφή. Αν ήταν κάποιος ποινικός δραπέτης, που έχει ξανακυκλοφορήσει πριν κάποια χρόνια στην ορεινή ναυπακτία, στην περιοχή.
0: Το θυμόμαστε.
1: Ναι. Τι θα γινόταν?
0: Μάλιστα, έγινε καταδίωξη λοιπόν. Οι τύποι έφυγαν από την πορεία, τους τράκαραν, δεν ξέρω τι κάνανε, τα παράτησαν και φύγανε.
1: Έφυγανε, το παράτησαν το αυτοκίνητο και αναζητούνται.
0: Εντάξει, αναζητούνται, αλλά αυτή την κοπάνησαν κύριοι, γιατί δεν μπορούσε να τους ακολουθήσει, φαντάζομαι, ένα περιπολικό με έναν άνθρωπο μέσα και όχι μόνο. Και αν δεν έχεις κι άλλα να δώσεις με τον ασύρμα του σήμα.
1: Πού να βρεθεί το περιπολικό? Δεν υπάρχει το περιπολικό. Δηλαδή αυτό το αυτονόητο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει το αυτονόητο. Δηλαδή εδώ πια η κατάσταση από μόνη της είναι τραγική.
1: Μα γι' αυτό φωνάζουμε, γιατί είναι και για την ασφάλεια των συναδέλφων μας, το οποίο αν ήταν ένα άτομο και ερχόταν σε επαφή με τους δύο τους δράστες, τι θα γινόταν, και για την ασφάλεια των πολιτών. Μη θεωρείτε απίθανο, ναι, κύριε Λαοπόδη, ναι, ότι οι εγκληματίες ίσως γνωρίζουν το τι γίνεται με την αστυνομία στην περιοχή.
0: Φαντάζομαι, κάνουν και αυτοί και τις κινήσεις τους.
1: Γνωρίζουν, μην νομίζω ότι δεν γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Και έχουμε περιστατικά, γιατί πριν λίγο καιρό είχαμε και ένα περιστατικό καταδίωξης, πάλι είχε καταλήξει στο αντίριο.
0: Θέλετε να μας το πείτε λίγο αυτό και τι συνέβη?
1: Είχε γίνει καταδίωξη από την Κόρινθο, mm-hmm, είχε φτάσει το αυτοκίνητο στο αντίριο, όπου πάλι παράτησε το όχημα και έφυγε.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά η κατάσταση από ένα σημείο και μετά ξεφύγει στην περιοχή τη δική σας. Και εδώ πια εγώ κάλεσα και τον αστυνομικό διευθυντή να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Έχει σηκωθεί κόσμος, οι αστυνομικοί, οι ίδιοι συνάδελφοί σας, το απλός κόσμος δηλαδή τώρα εδώ.
1: Η αστυνομία θα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Θα πρέπει να... Η αστυνομία δεν κάνει μόνο καταστολή, κάνει και πρόληψη της εγκληματικότητας. Το οποίο αυτό στη διεύθυνσή μας δυστυχώς δεν υπάρχει.
0: Πόσο περιστατικά τέτοιου είδους καταγράφονται, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα, και ήταν τα ίδια και στο παρελθόν, ή υπήρξε διαφορετική συμπεριφορά? Τι, δεν σας ακούει ο αστυνομικός διευθυντής? Μάλλον δεν σας ακούει.
1: Δεν μας ακούει. Αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Αυτό, εντάξει, φαίνεται. Δηλαδή εμείς φωνάξαμε για ένα άτομο. Θα μου πείτε ένα άτομο. Ένα άτομο στο επιτελείο, εντάξει. Το άτομο αυτό έχει πάει κανονικά στο επιτελείο και υπηρετεί στο γραφείο κανονικά.
0: Ωραία,
1: και, δεν είναι ο συνάδελφος που θέλει να πάει η γραφεία. Με αυτά που γίνεται, όλοι οι συνάδελφοι θέλουν να πάνε στα γραφεία και να μην είναι μόνοι τους έξω. Το θέμα είναι η αντιμετώπιση και η συμπεριφορά του κυρίου διευθυντή.
0: Τα έχετε αναφέρει αυτά, αλήθεια, στο Υπουργείο?
1: Έχουμε στείλει έγγραφα μέσω της Δομοσπονδίας.
0: Πόσα έγγραφα έχετε στείλει και από πότε κάνετε γνωστά όλα αυτά?
1: Έχουμε εμείς περίπου, είμαστε στους 15 μήνες που έχουμε αναλάβει, έχουμε στείλει 6-7 έγγραφα. Δηλαδή για τις δυσκολίες, ναι, που αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα στα διεύθυνση, αλλά δεν... Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Δεν υδρώνει αυτό που σας είπα. Δεν υδρώνει το αυτή κανενός για ό,τι γίνεται εδώ. Φυσικά μέχρι να συμβεί ένα περιστατικό σοβαρό, που για μένα είναι θέμα χρόνου να συμβεί. Μακάρι να μην συμβεί.
0: Υπάρχει τόση παραβατικότητα, τόσο μεγάλη παραβατικότητα στην περιοχή, γενικότερα της Αιτωλίας?
1: Η Αιτωλία του ΑΦ έχει από τις πιο εγκληματογόνους περιοχές της διεύθυνσης. Γίνονται ληστείες, είχαν γίνει ληστείες και πριν 1,5 χρόνο περίπου, 2, δεν θυμάμαι ακριβώς, το είχε αναλάβει το ελληνικό FBI.
0: Mm-hmm. Και, πάστε μας κάποιες περιπτώσεις.
1: Τους είχαν πια, είχαν γίνει... οι κλοπές που γινόταν στα ATM, που έφταναν με τα αυτοκίνητα πάνω στο ATM, ολόκληρη σπήρα.
0: Βρήκαν ένα ωραίο τρόπο, σου λέει τώρα σε κάναμε μας κυνηγίζουν, πότε θα μας κυνηγίζουν, πόσο μας πιάσουν.
1: Πριν 3 μέρες έγινε σε καταβλισμό
0: με όπλο,
1: ναι. Πριν 1 μήνα είχαν πέσει πάλι πυροβολισμοί έξω από οικισμό Ρωμά πάλι.
0: Κοιτάξτε τώρα, το θέμα με τους Ρωμά στη δική σας την περιοχή, κακά τα ψέματα, είναι πολύ έντονο.
1: Μας ενίσχυσαν, ναι, και το άλλο, κάτι άλλο που φωνάζουμε, ναι, ενίσχυσαν από το Υπουργείο με μια ομάδα ΟΠΔΗ, mm-hmm, που η ΟΠΔΗ ήταν καθαρά για να μπαίνει στους καταβλισμούς για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Εμάς η δικιά μας η ΟΠΔΗ εδώ κάνει τροχονομικούς ελέγχους μόνο, για να βγαίνουν τα νούμερα.
0: Θυμάμαι ότι είχαν πέσει αρκετές καταγγελίες κάποια στιγμή, πριν ακόμη ξεκινήσουν και τυπικά οι γιορτές εξόδου στο Μεσολόγγι, όπου πέφτανε τα πρόστιμα για παράνομο παρκάρισμα, πέφτανε πρόστιμα γιατί κάποιος δεν φορούσε όλη τη ζώνη, και ενώ είχαν κατέβει κάποιοι άνθρωποι συνάδελφοί σας για να στηρίξουν όλη αυτή τις εκδηλώσεις, ακούστηκαν διάφορα. Πόσο από αυτά μπορεί να είναι πραγματικά ή όχι?
1: Εντάξει, υπάρχει και υπερβολή σε αυτό.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ. Ότι,
1: ναι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αστυνόμευση, λογικό δεν είναι να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Λογικό δεν είναι αυτό. Από τη στιγμή που δεν έβλεπε περιπολικό, γιατί να φορέσει κράνος? Γιατί να φορέσει τη ζώνη?
0: Το ζητούμενο όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η ευθύνη που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς. Έτσι. Και να μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες.
1: Εντάξει.
0: Από αυτό το βήμα έτσι που αυτή την ώρα συζητάμε, ποιο μήνυμα στέλνετε στη διοίκηση τη δική σας? Δηλαδή, γιατί δεν κατεβαίνετε σε απεργιακή κινητοποίηση μια φορά ακόμη?
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Απεργία, ναι, σωστά, σωστά. Κινητοποίηση με έναν τρόπο, ξέρω και εγώ πώς θα το πω.
1: Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Πραγματικά το μόνο που μένει είναι να πάμε στον εισαγγελέα να επέμβει. Δεν είναι και ωραίο όμως αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά όταν δεν μπορεί κάποιος να κάνει
1: διαφορετικά... Θα πρέπει η διοίκηση, θα πρέπει να έχει αντίληψη τι γίνεται έξω στην κοινωνία και τις ανάγκες των υπηρεσιών.
0: Όταν όμως δεν εισακούεστε...
1: Δεν φαίνεται ούτε από τις μεταθέσεις που έγιναν, ούτε από τις κινήσεις που κάνει η διοίκηση.
0: Ναι, αλλά όταν δεν εισακούεστε, τι πρέπει να κάνετε κι εσείς? Πόσο θα τα αφήσετε έτσι αυτό, πόσο θα περιμένετε, ας πούμε?
1: Εμείς φωνάζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς φωνάζουμε για το δίκαιο.
0: Μάλιστα, η καταδίωξη λοιπόν εχθές σταμάτησε στο Αιτωλικό, που ήταν στη Ματαράγκα, από την περιοχή της Μακρινίας, τέλος πάντων στο Αιτωλικό, που έπεσαν κάπου αυτοί, χτύπησαν, το παράτησαν το αμάξι κλεμμένο κιόλας και γεια σας, μην τον είδατε.
1: Ναι, και βέβαια, γιατί να μην το ξανακάνει αύριο αυτό ή κάποιος άλλος?
0: Ξέρετε, μέσα σε μία εβδομάδα το να το συζητάμε δύο φορές αυτό και να έχουμε και περιστατικό, δεν τιμά κάποιους ανθρώπους, ξέρετε. Και είναι στενάχωρο όλο αυτό.
1: Στενάχωρο είναι, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Αυτοί που πρέπει να πάρουν αποφάσεις για να γίνει κάτι, δεν κάνουν τίποτα όμως. Αυτό είναι το πιο στενάχωρο.
0: Πάντως εσάς σας φοβίζει ότι θα υπάρξει, σας προβληματίζει, σας φοβίζει, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Εγώ θεωρώ είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Να γίνει κάτι πιο σοβαρό.
0: Ειλικρινά έτσι με αφήνεται λίγο...
1: Σήμερα, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Σήμερα στην περιοχή του Μεσολογγίου, το ΑΦ Μεσολογγίου, δεν υπάρχει περιπολία. Δεν υπάρχει περιπολικό.
0: Γιατί? Δεν υπάρχει κόσμος.
1: Γιατί δεν υπάρχει περιπολικό. Δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχει. Και είναι κάτι που γίνεται συχνά. Δεν είναι... Πλέον έχουμε καταντήσει να είναι καθημερινότητα. Και εμείς που φωνάζουμε να είμαστε προβληματικοί. Γιατί ζητάμε τα αυτονόητα.
0: Πάντως 15 μήνες τώρα να ζητάτε τα αυτονόητα και να μην έχει γίνει τίποτε πολύ πολύ σοβαρό, είστε τυχεροί.
1: Είμαστε τυχεροί. Να το πούμε, είμαστε τυχεροί.
0: Τι να πω, παιδί μου. Δηλαδή, τα ακούω καμιά φορά και λέω τώρα, δεν θέλω να φτάσω στο σημείο να λέω τα λέγαμε. Σας τα λέγαμε π.χ.
1: Μακάρι να μην φτάσω. Μακάρι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Τι λέτε τώρα? Σας ευχαριστούμε. Ελπίζω να μην τα πούμε σύντομα.
1: Σύντομα για το ίδιο θέμα.
0: Για το ίδιο θέμα. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
3: Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.

Πριν από λίγο καιρό είχαμε φιλοξενήσει εδώ σε αυτή την εκπομπή, στο αυτό το μικρόφωνο, την μητέρα του 16χρονου Λάμπρου που έλκει την καταγωγή του από εδώ από το Αγρίνιο, ο οποίος έκανε επέμβαση καρδιάς τελικά στην Κωνσταντινούπολη. Ο κόσμος όλος τον υποστήριξε και επέστρεψε σπίτι του. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι και το συγκλονιστικό. Είχα μιλήσει μαζί του εγώ τηλεφωνικά. Επέστρεψε λοιπόν ο 16χρονος Λάμπρος, που φέρει την καταγωγή του από εδώ, μετά από ένα τεράστιο κύμα αγάπης συμπαράστασης. Υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, μάλιστα, στην Κωνσταντινούπολη από τον καρδιοχειρουργό Αυξένδιο Καλαγκό, των κορυφαίων, να πούμε, της ελληνικής διασποράς, έτσι, με ένα πολύ μεγάλο ιατρικό και ανθρωπιστικό έργο. Η συνείδηση, λοιπόν, να πούμε, που από την πρώτη στιγμή συμμετείχε πολύ ενεργά στην υποστήριξη της εκστρατείας της οργάνωσης Πράξη Αγάπης για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου ποσού, παρακολουθούσε με αγωνία και διακριτικότητα το ταξίδι ελπίδας, και τώρα που ο Λαμπρούκος γύρισε πίσω υγιής, μοιράζεται αυτή τη χαρά με όλους, αλλά και την ευγνωμοσύνη της οικογένειας για το γεγονός ότι η μάχη του παιδιού αυτού του 16χρονου δεν έχασε ούτε στιγμή την πίστη του και είχε και αίσια έκβαση. Η εισαγωγή, τέλος πάντων, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κόκα έγινε στις 22 Σεπτέμβρη και την επομένη πραγματοποιήθηκε η σωτήρια, όπως αποδείχτηκε, η χειρουργική επέμβαση. Να θυμίσουμε ότι ο Λάμπρος, λίγο μετά τη γέννησή του, διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας που συνίσταται στην ανώμαλη διάπλαση της τριχλόχινας βαλβίδας. Είδες τι μαθαίνεις, Κατσούλη. Η δραματική επιδείνωση της κατάστασής του φυσικά δεν άφησε περιθώρια και στη διάρκεια της σοβαρής επέμβασης ανοιχτής καρδιάς, η συγκεκριμένη βαλβίδα επιδιορθώθηκε, είναι πλέον απολύτως λειτουργική. Αμέσως μετά το χειρουργείο ο Λάμπρος νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται και σε τέτοιες βαρύτητες επεμβάσεις. Βελτιώνονταν καθημερινά η μετεγχειρητική του πορεία μέρα με τη μέρα, γεγονός που έστειλε χαμόγελα αισιοδοξίας και δύναμη στους γονείς του και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ειρήνη Κεφαλά, η μητέρα του, είπε και στους συναδέλφους μας εδώ στη συνείδηση ότι ο Λάμπρος στη διάρκεια αυτής της συγκλονιστικής περιπέτειας που άλλαξε τη ζωή του ήταν γενναίος και είχε καλή ψυχολογία. Με πίστη, είπε η Ειρήνη, που λέω στο Θεό, και εμπιστοσύνη στο γιατρό του, ως μαχητής που είναι, τα κατάφερε. Από μικρό παιδί δεν τα παράτησε, είπε η μαμά του, ποτέ, και είναι μια αρχή στην οποία ο ίδιος πιστεύει πραγματικά. Τον βλέπω έτσι με μια φωτογραφία και έξω από το Πατριαρχείο. Τι να πω τώρα. Μπράβο στο γιατρό, μπράβο στον ίδιο το Λάμπρο, έτσι, που το πάλεψε από τότε που γεννήθηκε, και στους γονείς του που στάθηκαν δίπλα του. Από εδώ και πέρα, παιδιά, να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή, όπως ξεκίνησε και ο Μάριος, ο Λάσκαρης Βέρης, ο οποίος πλέον παρακολουθεί τα μαθήματά του στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, στο τομέα θεατρικών σπουδών, και είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό, γιατί ο ίδιος πρώτα έδωσε τη μάχη για τη δική του τη ζωή, με τη μητέρα του δίπλα, με τον αδερφό του, με όλο τον κόσμο που τρέξαμε όσο μπορέσαμε να υποστηρίξουμε. Ξέρετε, μια καλή κουβέντα είναι αυτό που καμιά φορά κάνει τη διαφορά. Μπράβο και στα δυο τα παιδιά, και μακάρι τώρα πια η ζωή τους να έχει μόνο φως, τίποτα άλλο.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
2: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
1: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
1: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Να καλημεριστούμε και με το ελεγκτέον. Τι λέτε κι εσείς, κταίο ελεγκτέον είναι στη διάθεσή σας καθημερινά, από Δευτέρα δηλαδή μέχρι και Σάββατο. Είναι ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που κρατά στο όχημά σας, κρατά μάλλον το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο. Θα το βρείτε στο ελεγκτέον στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρία, εκεί στον Κόμβο, λίγα μέτρα από τον Κόμβο, στο τρίτο χιλιόμετρο. Περνάτε τεχνικό έλεγχο για ταχύ, δίκυκλα, επαγγελματικά οχήματα, έτσι. Σύγχρονα εξοπλισμένο είναι και με εξειδικευμένο προσωπικό. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να σηκώσετε το τηλέφωνο, να κλείσετε το ραντεβού σας 2641 039 000 στο ελεγκτέον ή απευθείας στην υποδοχή των εγκαταστάσεων.

είπαμε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, που χτες οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πραγματοποίησαν συνάντηση με τον διοικητή της έκτης υγειονομικής περιφέρειας. Το αντικείμενο είναι τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, όπου στη συνάντηση τέθηκαν επιτακτικά, δεν ξέρω όταν λέμε επιτακτικά τι εννοούμε, του χτύπησαν το χέρι στο τραπέζι, ας πούμε. Οι ελλείψεις σε προϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό που δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες, όπως λένε και οι ίδιοι, στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και βέβαια επιβαρύνουν καθημερινά τους εργαζόμενους. Το σωματείο από την πλευρά του ανέδειξε την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις με ενίσχυση του προσωπικού και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, κυρίως σε ιατρικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί και η ασφαλής παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της περιοχής.

0: είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο εκπρόσωπος του Σωματείου των Εργαζομένων εκεί στο Νοσοκομείο Μεσολογγή, ο πρόεδρος ο Κώστας ο Καραγκούνης, ο οποίος κύριος Καραγκούνης μαζί με άλλους συναδέλφους του επισκέφθηκαν χθες και πραγματοποίησαν συνάντηση με το διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Αγαπητέ κύριε Καραγκούνη, δεν είναι η πρώτη φορά να φανταστώ που συναντιέστε και με τον τωρινό διοικητή και με τους προηγούμενους. Η κατάσταση όμως στο Νοσοκομείο Μεσολογγή από την έλλειψη προσωπικού και όχι μόνο, αντί να πάει από το καλό στο καλύτερο, χειροτερεύει.
1: Καλημέρα κυρία Λεωπόδη, σε εσάς και σε
0: όλους. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Όχι, έχουν πάει αρκετές φορές στον Υπεάρχη. Χτες έγινε συνάντηση με τον κύριο Θοδωρόπουλο, τον διοικητή της ΕΚΤΗΣ, είπε. Του θέσαμε τα προβλήματα, τα σημαντικά και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Μεσολογγίου, κυρίως με την υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Αυτά.
0: Ξέρετε κάτι, θέλω λιγάκι να το δούμε αυτό. Από τις συναντήσεις που κάνετε όλο αυτό το διάστημα και με τον κύριο Καρβέλη πριν και με τον κύριο Θεοδωρόπουλο τώρα, γιατί δεν υπάρχουν λύσεις και κάθε λίγο και λιγάκι κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου και εσείς και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και όλος ο κόσμος εκεί?
1: Δεν υπάρχουν λύσεις κυρία Λεωπόδη, γιατί οι θέσεις μπορεί να προκυρήσονται, αυτές οι λίγες που προκυρήσουν, έτσι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς να έρθουν, καταλάβατε. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βγαίνουν άγονες οι θέσεις αυτές. Προκυρήσονται οι θέσεις και βγαίνουν άγονες.
0: Οι λόγοι, αλήθεια.
1: Οι λόγοι είναι, δεν υπάρχουν κίνητρα. Οικονομικοί. Όταν προκυρήσεις μία θέση, δεν θα έρθει ο άλλος στο επαρχιακό νοσοκομείο να ξέρει ότι δεν θα έχει βοήθεια από κάποιον άλλον. Η θέση δικιά μας είναι προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων.
0: Πόσες είναι οι κενές οργανικές θέσεις? Γιατί αν δεν κάνω λάθος υπάρχει και θέμα και με την καρδιολογική στο Μεσολόγγι πια. Και με τους αναισθησιολόγους. Τι γίνεται?
1: Αυτό. οι θέσεις, οι κενές αυτή τη στιγμή, ο οργανισμός, ο παλιός οργανισμός, γιατί περιμένουμε και τον καινούργιο οργανισμό από το νέο έτος να φτιαχτεί. Με τον παλιό οργανισμό οι οργανικές θέσεις γιατρών είναι 48 και αυτή τη στιγμή υπηρετούν 18 μόνιμοι στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε, η υποστελέχωση αγγίζει το 60% σε γιατρούς. Τώρα, το κύριο πρόβλημά μας κυρία Λεωπόδη, και να γνωρίζει ο κόσμος, είναι αναισθησιολογικά. Έχουμε μείνει με μία αναισθησιολόγο αυτή τη στιγμή.
0: Τι λέτε τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Που σημαίνει
0: ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο.
1: Αναισθησιολογικά το νοσοκομείο καλύπτεται 8 μέρες το μήνα για όλο το 24ωρο. Εφημερίες. Τα πρωινά υπάρχει αναισθησιολόγος, αυτή η μία. Αλλά αναισθησιολογικά καλύπτεται 8 μέρες το μήνα.
0: Απίστευτο.
1: Ναι. Επίσης έχουμε σοβαρό πρόβλημα με ακτινολόγο. Δεν έχουμε ακτινολόγο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακτινολόγο στο νοσοκομείο. Υπάρχει εδώ και χρόνια η κυρία Φούντα, η οποία είναι μετακινούμενη από το Αγρίνιο, και ζητάμε να προκηρυχτεί η θέση άμεσα της ακτινολόγου, του ακτινολόγου.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, θα μπορούσαν να έχουν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα στο Μεσολόγγι, αλλά τελικά μάλλον έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι θέλουν να το κλείσουν ή θέλουν να το μετατρέψουν σε κάτι άλλο.
1: Όχι κυρία Λαοπόδη μου, δεν θέλουν ούτε να το κλείσουν ούτε να το μετατρέψουν.
0: Ούτε ξέρουν τι θέλουν.
1: Δεν ξέρουμε τι θέλουν. Το θέμα είναι ότι δεν έρχονται γιατροί. Όχι μόνο στο Μεσολόγγι.
0: Παντού.
1: Σε όλα τα επαρχιακά νοσοκομεία. Και το Αγρίνιο αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα. Βέβαια εκεί δεν φαίνεται πάρα πολύ γιατί είναι μεγάλο το νοσοκομείο. Περισσότερο το νοσοκομείο, περισσότεροι γιατροί, περισσότερο προσωπικό. Εμείς που είμαστε λίγο πιο μικρό νοσοκομείο, αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Πάντως όπως και να έχει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Φαντάζομαι ότι κάτι θα σας είπε και ο διοικητής εκεί.
1: Θα προσπαθήσει να βρει γιατρούς. Εντάξει, ο άνθρωπος.
0: Μα δεν τα βάζουμε με τον ίδιο.
1: Σε πολύ καλό κλίμα η συζήτηση.
0: Αυτή την καλή διάθεση έχει και ψάχνει και προσπαθεί και αυτός και προηγούμενος. Αλλά το θέμα είναι ότι. Αυτά πρέπει να γίνουν από το κεντρικό κράτος, από το Υπουργείο. Να,
1: έτσι.
0: Μάλιστα. Όπως και να έχει, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Δεν ξέρω αν από τι έχει μπει και αυτό το τραγούδι, το Staying Alive. Τύχη ήτανε καθαρή. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι άλλο, Κατσούλης. Μετά το ρεπορτάζ στο νοσοκομείο Μεσολογγίου πήγες και έπαιξες αυτό. Μόνο τύχη θα μπορούσε να είναι, έτσι. Δεν μου περάσει τίποτα άλλο από το μυαλό. Τι θα μας βρει και δεν το περάσουμε με τούτον εδώ.

πάμε σε άλλες ειδήσεις. Έχουμε μια είδηση που λέει ότι είναι αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Αυτή είναι η απόφαση τέλος πάντων του δικαστηρίου. Κρίθηκαν αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του Βαλιράκη το 2021. Οι δικαστές αποφάνθησαν ότι τα δύο αδέλφια που κάθονται στο ειδόλιο πρέπει να απαλλαγούν λόγω αμφιβολιών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, διαφωνώντας με την πρόταση που έκανε ο εισαγγελέας. Την απόφαση τους μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που θεωρεί ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Και μάλιστα στη δικαστική αίθουσα, κατά την ανακοίνωση της απόφασης, βρέθηκαν και στέλεχοι του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να στηρίξουν την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και με το παράνομο τζόγο. Είναι στο μικροσκόπιο των αρχών κάπου 18 influencers για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσα από το διαδίκτυο και τα social media, με ιδιαίτερη ανησυχία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν μεγάλη απήχεση στις νεότερες ηλικίες. Να πούμε ότι οι σχετικές υποθέσεις είναι σε προανακριτικό στάδιο. Πρόσωπα έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις. Δεν ξέρουμε ακόμα τα μεγέθη της παράνομης αγοράς. Να το ξέρετε αυτό. Έχει επισημανθεί πάντως από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Κυριάκο τον Πυρακάκη, ότι περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά τυχερών παιχνίων το 2025, με περίπου 900.000 ανθρώπους να συμμετέχουν σε παράνομα παιχνίδια. Και ταυτόχρονα κάπου 15.000 ιστότοποι έχουν ενταχθεί στη μαύρη λίστα, ενώ τα πρόστιμα για την πρόθεση παράνομων παιχνίων μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Φυσικά, εδώ γίνεται και μεγάλη αναφορά στον τρόπο με το οποίο νεαρά παιδιά μπορεί να προσεγγίζονται μέσω του διαδικτύου και κάποιων εφαρμογών επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μιας κουβέντας που έγινε στο Open, έγινε και λόγος για καταγγελίες γονέων σχετικά με την προσέγγιση ακόμα και 17χρονων και 18χρονων μέσα και του chat. Όπως περιγράφηκε, η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με μικρά χρηματικά ποσά και αρχικά κέρδη, τα οποία δημιουργούν στους νέους την εντύπωση ότι μπορούν εύκολα να αποκτήσουν ένα επιπλέον εισόδημα. Γλυκαίνοντα, λένε άνθρωποι με μικρό ποσά και λένε δεν είμαστε. Έτσι. Δεν είναι έτσι όμως. Ένα ακόμη ζήτημα που έχει μπει είναι το οικονομικό σκέλος της προώθησης παράνομων στοιχηματικών υπηρεσιών μέσα από social media. Και περιμένουμε να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η έρευνα αυτή. Η έρευνα πάντως για τις υποθέσεις των 18 influencers είναι σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον που λέτε να στρέφεται πλέον τόσο στις ενδεχόμενες ευθύνες των προσώπων που προωθούσαν παράνομα παίγνια, όσο και στο οικονομικό δίκτυο που βρισκόταν πίσω από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Πατούσε τον Εύκα και μέχρι και την απολογία του είναι κρατούμενος. Την ίδια μέρα θα απολογηθεί η γυναίκα του, 9 ακόμη συγκατηγορούμενοι που ζήτησαν και πήραν προθεσμία, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η ζημιά του δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τουλάχιστον το 1,5 αφορούν τον ΕΦΚΑ. Οι αρχές περιγράφουν ένα δίκτυο εταιριών που άνοιγαν στο όνομα άχυρα ανθρώπων. Δεν απέδιδαν εισφορές και φόρους, εννοείται ότι έκλειναν διαδοχικά. Άντε τώρα να πιστέψεις τον Γκαμπούρη που έλεγε: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία». Δεν είχαν τι να κάνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι και έστησαν σκευωρία σε βάρος του.

επειδή να πούμε ότι αλλάζουν αρκετά πράγματα, να ξέρετε ότι θα μπει τέλος στα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier, θα είναι υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές. Θα γίνουν αυτές οι αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιρείων courier. Έρχεται αυτό από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο χτες το βράδυ αργά τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τι προβλέπει? Ότι οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως είναι τραπεζικές κάρτες και banking, αντί για μετρητά. Και βέβαια η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής, κατά τις οποίες οι καταναλωτές εξοφλούν την παραγγελία τους τη στιγμή που παραλαμβάνουν το δέμα από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Στόχος είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο περιορισμός της χρήσης μετρητών στις καθημερινές συναλλαγές, ενίσχυση της διαφάνειας και επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε ένα ακόμη τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτάκια πριν τις 11, σας ευχαριστούμε καλέ που μας ακούσατε και σήμερα που ήσασταν εδώ από το πρωί και εννοείται επικοινωνήσατε και μαζί μας και τα πάμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 9 το πρωί. Τώρα έρχεται ο Δημήτρης Παπαδάκης. Την καλημέρα μας, καλημέρα σας κύριε Κατσούλη μας και εσάς.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!

0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου Escape Room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
5: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
6: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
7: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
8: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
9: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
4: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου, και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολακαρνάνιας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την επικαιρότητά μας και να πούμε, βλέπω εδώ έναν ωραίο τίτλο που έχει, λέει, το CNN. Με φόντο, λέει, το χρυσαφένιο φως της Ακρόπολης, ο Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Πνίκα κτλ. Είχα την εντύπωση ότι το χρυσαφένιο φως το έχει μονοπολίσει η Καλντέρα στη Σαντορίνη. Τελικά έχει και η Ακρόπολη άλλο έναν ήλιο παρόμοιο με αυτό της Σαντορίνης και έχει, βγάζει και εκεί χρυσαφένιο φως. Τέλος πάντων, πάντως έχει ενδιαφέρον ότι έτσι στην εποχή του Photoshop και του AI που μπορείς να βγάλεις μια ωραία φωτογραφία του εαυτού σου και να τη βάλεις οπουδήποτε. Θες να τη βάλεις στο Oval γραφείο, θες να το βάλεις στο Buckingham Palace, θες να βάλεις τα μουτράκια σου στη, ξέρω εγώ, στο Taj Mahal, χωρίς να έχεις πάει εκεί ούτε απ' έξω, ας πούμε. Μπορείς να το κάνεις πολύ ωραία. Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε όλο αυτό τον κόπο για να έρθει να κάνει την ομιλία, να βγάλει τη φωτογραφία, να έχει και το βίντεο το αποδεκτικό ότι, παιδιά, δεν είναι AI, ήμουν εγώ εκεί. Λοιπόν, και να μπορέσει κατά τα φαινόμενα να κάνει την καμπάνια του σαν υποψήφιος για το χρήσμα των δημοκρατικών, των ρεπουμπλικανών, με συγχωρείτε, για την επόμενη προεδρία. Θητεία, γιατί πρόσεξε να δεις, μην νομίζεις, κοντοζυγώνει ο καιρός, έτσι. Λοιπόν, έχουν τώρα το Νοέμβριο τις ενδιάμεσες εκλογές και το λέει και η λέξη από μόνη της, ενδιάμεσες, είναι στο μέσο της θητείας. Άρα πάμε στο β' μισό, ξεκινάει το β' ημίχρονο, οπότε υπολογίστε σε μερικούς μήνες, βαριά ένα χρόνο. Κάπου εκεί θα αρχίσει η κουβέντα μέσα στους δημοκρατικούς και στους ρεπουμπλικάνους για το σε ποιον θα δώσουν τα χρήματα για την προεδρία, για να είναι μάλλον υποψήφιοι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε εκεί ο Ρούμπιο τη θέλει αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, εντάξει, είπε πολλά πράγματα και διάφορα τώρα, δεν θα κάνουμε μεγάλη ανάλυση. Σημασία είναι ότι είτε μιλούσε ο Ρούμπιο, από ό,τι κατάλαβα, είτε πάνω στο πρόσωπο του Ρούμπιο φανταζόσουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, τα ίδια θα λέγανε, λέει ο Άδωνης, γιατί συμφώνησε απολύτως και έσπευσε χθες να κάνει γύρω στα 15 δισεκατομμύρια retweets του Μάρκο Ρούμπιο από την ομιλία του, με φωτογραφίες, με το live streaming της ομιλίας κτλ. Γιατί πριν δημιουργηθεί το κίνημα MAGA στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρχε ένας πρόδρομος του κινήματος MAGA, ένας προφήτης, ας πούμε, του κινήματος MAGA, σαν τον Ιωάννη τον πρόδρομο, έτσι, εδώ στην Ελλάδα, και λεγόταν Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, ελληνορωμαϊκό, ιδεώδες και τα λοιπά, η ομιλία του Ρούμπιο εννοείται. Εν τω μεταξύ, το ξεπατικώνω και εγώ τώρα από κάποιον άλλον που το είδα στα social media, αλλά μου άρεσε. Σε εκείνο το σημείο που έκανε αναφορά ο Ρούμπιο για τον Πλούταρχο, λέγοντας τον αρχαίο βιογράφο, έτσι, τον αρχαίο Έλληνα βιογράφο, με τους περιβόητους βίους παράλληλους και τα λοιπά, εκεί που έλεγε ότι η αναφορά στα αμερικανικά κείμενα του Πλουτάρχου είναι η πιο συνηθισμένη στα ιδρυτικά κείμενα της Αμερικανικής Δημοκρατίας και τα λοιπά, εκεί που έκανε τέλος πάντων την αναφορά, αυτή την εκτενή αναφορά στον αρχαίο βιογράφο Πλούταρχο, από κάτω, ανάμεσα στο μεγάλο κοινό που υπήρχε, βέβαια από επίσημους παράγοντες, ήταν σχεδόν η μισή κυβέρνηση για την ομιλία του Ρούμπιο, στελέχη από την πρέσβεια, η πρέσβυρα βεβαίως, η Κίμπερλι, πρώτη θέση. Λοιπόν, εκεί που η Κίμπερλι θα άκουγε για τον Πλούταρχο, μπορεί να έλεγε, μπορεί και την ίδια ώρα να κανόνιζε να κλείσει κανένα τραπέζι στο Γιάννη τον Πλούταρχο, έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάει μπουζούκια. Πήγε στον Αργυρό, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να έχει μπερδέψει τους Πλουτάρχους. Τώρα, βέβαια, και εμείς που τα λέμε αυτά, μην νομίζεις, έτσι, για να περνάει η ώρα τα λέμε, έτσι, λίγο για το χαβαλέ, λίγο για το καφενείο, λίγο για το τρόλ, ας πούμε, της υπόθεσης. Δεν είμαστε δά και οι Έλληνες αυτοί που μπορεί να μιλάμε, ας πούμε, την ίδια γλώσσα, τη μεταξέλιξη της γλώσσας, αλλά δεν παίζουμε στα δάχτυλα, ας πούμε, την αρχαία ελληνική γραμματεία. Νομίζω, αν δει κανείς και τα αποτελέσματα του νέου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς ότι απέχουμε πολύ από αυτό, έτσι.

αυτό το κορίτσι, το λιγερό κορμό εκεί της πρεσβείας, η Kimberly Guilfoyle, έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Wall Street Journal αφορμή λίγες μέρες πριν οι αποκαλύψεις για τα όσα υποτίθεται ότι υπόθηκαν σε ένα τραπέζι προμηνών με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας τον Παπασταύρου, που σχολίαζαν την πολιτική κατάσταση στη Ρουμανία, και είπε η Kimberly, φέρεται τέλος πάντων να είπε η Kimberly, ότι πίσω από την κατάρρευση της κυβέρνησης βρίσκονταν οι Αμερικοί και ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε πάρα πολλές χώρες τέλος πάντων για να δημιουργήσουμε πολιτικές εξελίξεις. Χθες ο Μάρκο Ρούμπιο δέχτηκε ερωτήσεις από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους μόνο για την Kimberly, να ξέρετε. Έτσι, η Kimberly είναι θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην κοιτάς εδώ που μερικές φορές δεν τη ζυγίζουμε όσο θα έπρεπε. Η Kimberly βαραίνει αρκετά. Λοιπόν, ρωτούσαν μόνο και αποκλειστικά οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι το Ρούμπιο για την Kimberly Guilfoyle, και ο Μάρκο Ρούμπιο, ως ένας gentleman, έτσι, ύψωσε τείχος προστασίας απέναντι στην Kimberly, λέγοντας ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα. Η Kimberly εκφράζει την πολιτική των ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, και ότι όλα τέλος πάντων είναι πολύ καλά.

Λοιπόν, έλα όμως που εκεί πέρα στο USA οι δημοσιογράφοι είναι σαν αυτές τις ενοχλητικές μύγες, ας πούμε, που τις κάνεις ξού, ας πούμε, και δεν φεύγουνε. Λοιπόν, γιατί επανέρχεται, λέει, η Wall Street Journal και λέει, αποκαλύπτει ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε η Kimberly Guilfoyle προεκλογικά σε έναν δωρητή του κόμματος, ξέρετε πως είναι εκεί. Το δηλώνουν δημόσια, ας πούμε, τις δωρεές που κάνουν στα κόμματα. Χρηματοδοτούνται όχι από τον κρατικό κορβανάνα, αλλά από τους επιχειρηματίες των οποίων προωθούν τα συμφέροντα. Χωρίς έτσι το φιλοσικής που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, φέρεται εκεί, λέει, η Kimberly να έστειλε μήνυμα σε ένα δωρητή του κόμματος και να τον πίεσε να πληρώσει 100.000 δολάρια μέσω της American Express. Γιατί έτσι, λέει, δεν θα φανούν πουθενά τα λεφτά. Θα τα παίρνε μαύρα η Kimberly, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά τα λέει τέλος πάντων η Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle.

Τώρα, στο διατάφτα της επίσκεψης Ρούμπιο, για να το σοβαρέψουμε λίγο, νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον ήταν η μονολεκτική απάντηση και ο χαρακτηρισμός που έδωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στο ενδεχόμενο μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Μιλώντας στην εφημερίδα Καθημερινή έγινε αυτή η δήλωση, με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών των ΗΠΑ να χαρακτηρίζει αυτό το ενδεχόμενο απλώς αδιανόητο. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια τέτοια προοπτική, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σε μια τέτοια πιθανότητα, τέλος πάντων, η Αμερική, για να το λέει και αυτός αδιανόητο, θα έκανε οτιδήποτε περνά από το χέρι της να το αποτρέψει, να το αποφύγει. Και επειδή αυτό το λέει τόσο απόλυτα και τόσο ξεκάθαρα, δεν χωρά παρερμηνία ή παρεξήγηση εδώ, η λέξη αδιανόητο, το λέει τόσο ξεκάθαρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, καταλαβαίνει κανείς ότι αν πρόκειται αυτοί σε μια τέτοια περίπτωση να κάνουν οτιδήποτε περνά από το χέρι τους για να αποτρέψουν μια τέτοια ελληνοτουρκική σύγκρουση, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το οτιδήποτε περνά από το χέρι τους δεν σημαίνει ότι θα είναι υπέρ, αναγκαστικά υπέρ του αμυνόμενου, υπέρ του επιτιθέμενου ή υπέρ του διεθνούς δικαίου, να το πω ευρύτερα.

Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε ότι η χθεσινή επίσκεψη βεβαίως Ρούμπιο προκαλέσε και τα σχόλια από την αντιπολίτευση. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο μεγάλος αυταπατημένος της εποχής μας, είπε ότι θα περίμενε μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου από τον Μάρκο Ρούμπιο. Θα περίμενε λοιπόν ο Τσίπρας να στηρίξει ο Ρούμπιο το διεθνές δίκαιο. Συγγνώμη. Πού το έχει δει στην ιστορία και τη σύγχρονη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζουν με το διεθνές δίκαιο παραμάσχαλα? Ακόμα και εμείς εδώ που μιλάμε για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, πρέπει να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι μεν το υποστηρίζουν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας σε ορισμένες περιπτώσεις, για διάφορα διεθνή ζητήματα, σε ό,τι αφορά την πάρτη τους όμως τον εαυτό τους, δεν το έχουν υπογράψει. Επομένως, δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτή η περίπτωση στήριξης του διεθνούς δικαίου, αυτή τέλος πάντων η προσδοκία από τον Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, αν θέλει ο Τσίπρας τώρα για το διεθνές δίκαιο, μπορεί να μιλήσει για το τι κάνουμε εμείς για το διεθνές δίκαιο, γιατί ξέρεις, έχει ωραία πλάκα όλο αυτό. Εμείς το επικαλούμαστε, έτσι, το επικαλούμαστε, ξέρεις, μερικές φορές πώς είναι... που κάνει ο άλλος το σταυρό του, ας πούμε, λέμε, και μετά από λίγο μπορεί να πει και κανένα γαλλικό προσταθεί, ας πούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι το επικαλούμαστε και εμείς το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν το εφαρμόζουμε. Είναι ωραίο να το επικαλείσαι σαν προσευχή, σαν ευχή, έτσι, ήθε ο Θεός να δώσει, ας πούμε, αλλά δεν φτάνει ο Θεός, πρέπει κάτι και εσύ να κάνεις. Εμείς το επικαλούμαστε και δεν το εφαρμόζουμε, για να τα λέμε ως έχουν τα πράγματα.

Λοιπόν, τώρα να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας μας, γιατί είχαμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις για αυτή την παρεξήγηση, αυτό το θύμα παρεξηγήσεως θα έλεγε κανείς, που πέσαμε λίγο πολύ όλοι μας. Παρεξηγώντας τον Άδωνη Γεωργιάδη και αδικώντας τον, γιατί μας διευκρίνησε ο άνθρωπος ότι προφανώς, λέει, με αυτό που είπα για την προχθεσινή εκδήλωση των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, δεν εννοούσα το φίλο και συνάδελφο Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Δένδια, που απουσίαζε λόγω επίσημων υποχρεώσεων στη σύνοδο που έγινε εκεί στη Βενετία. Ο κύριος Δένδιας, λέει, είχε υπουργικά καθήκοντα. Εγώ έγραψα για αυτούς που δεν ήταν εκεί, γιατί κάθε φορά πρέπει να στοχοποιώ τον Δένδια. Εξάλλου με τον Δένδια δεν έχουμε και τίποτα να χωρίσουμε. Εκείνος πολιτεύεται, λέει, στη Νότια Αθήνα, εγώ στη Βόρεια Αθήνα, είμαστε σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, άρα δεν έχω σκοπό και στόχο να τον βάλω, λέει, στο στόχαστρο. Πρόσθεσε όμως, για να μην έχουμε έτσι καμία αμφιβολία, ότι ο Νίκος Δένδιας μου είναι, λέει, πολύ συμπαθής, είναι κύριος, σώπα, λοιπόν, και είναι και ευθυτενής. Εδώ κι αν κολλάει το σώπα. Λοιπόν, και το σχόλιο του ήταν γενικό, λέει, γενικό και αόριστο, πως όταν κάνουμε γενέθλια πρέπει να είμαστε όλοι εκεί όταν κάνουμε γενέθλια. Τώρα, όσοι θέλουν το πιστεύουν αυτό το πράγμα, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεχνά ότι στη δήλωση που είχε κάνει εκείνη τη μέρα, προχθές, με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, είχε μιλήσει για τους υπουργούς. Για τους υπουργούς. Δεν είχε μιλήσει γενικός και αορίστος για τα στελέχη του κόμματος, γιατί αν θεωρήσεις στελέχη, ας πούμε, και αυτούς που είναι απλά μέλη του κόμματος, έτσι, δεν θα σε φτάνει το ΟΑΚΑ να κάνεις γενέθλια. Αν πάμε και σε αυτό το επίπεδο, τα απλά μέλη του κόμματος, θα θες 5 ΟΑΚΑ για να κάνεις γενέθλια. Λοιπόν, εντάξει, είχε μιλήσει για υπουργούς ο κύριος Γεωργιάδης, και προφανέστατα εννοούσε το Δένδια, απλά για κάποιο λόγο τώρα αναδιπλώνεται και προσπαθεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια.

Πάμε τώρα στο Πασόκ, στον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί είχαμε χθες οδηγίες προς ναυτιλωμένους, θα έλεγε κανείς, που έδωσε ο πρόεδρος του Πασόκ στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, η οποία συνεδρίασε χθες. Συνεδρίασε, ήταν κλειστή, και σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης προέτρεψε τους βουλευτές του Πασόκ στον πολιτικό διάλογο, τέλος πάντων, που γίνεται, να μην αφήσουν να πέσει τίποτα κάτω, καλώντας ουσιαστικά τους βουλευτές του να απαντούν και στην όποια κριτική, στις όποιες αιχμές, στα όποια υπονοούμενα, τέλος πάντων, προέρχονται σε βάρος του Πασόκ από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Πασόκ φέρεται να είπε στους βουλευτές του ότι φάγαμε όλο το κύμα του πρώτου μνημονίου, δεν ήθελε τότε η Τρόικα να πουληθούν όλα τα κόκκινα δάνεια σε φαντς. Ήθελαν μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήθελε τότε η Τρόικα να μην υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας και να διευκολύνουμε τους πληστηριασμούς και να είναι ηλεκτρονική. Ήθελε μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό, λέει, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να παραχαράσει την ιστορία, διότι παρακολουθώ στα πάνελ, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι κάποιοι προσπαθούν να μας πούν ότι εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ποια χώρα? Αυτή που πήρατε με έλλειμμα 2%, δηλαδή εσείς βγάλατε από το μνημόνιο και όχι εμείς που μειώσαμε το έλλειμμα από το 15% στο 2%.

Τώρα, ουδημέτωπος θα δούμε πώς θα πάει, γιατί προφανώς αυτό δεν σημαίνει από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, διευκρινίστηκε και αυτός, ότι πρωταρχικά στο στόχαστρο του κόμματος μπαίνει βεβαίως η κυβέρνηση που κυβερνά, που νομοθετεί, που αποφασίζει κτλ. Προφανώς πρώτα στο στόχαστρο του Πασόκ είναι η κυβέρνηση, αλλά δεν ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι την ώρα που κατά κάποιο τρόπο με αυτή του τη δήλωση και αυτό που είπα περί της αναφοράς που έκανε ο Ανδρουλάκης για το ποιοι βγάλανε τη χώρα από το μνημόνιο και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε έλλειμμα 2% και το πήγε στο 0, ενώ εμείς, λέει ο Ανδρουλάκης, το είχαμε 15, το παρελάβαμε 15% και το πήγαμε στο 2, άρα εμείς βοηθήσαμε περισσότερο κτλ. Με αυτόν τον τρόπο ο Νίκος Ανδρουλάκης εμέσως πλην σαφώς υπερασπίζεται και την πολιτική που εφάρμοσε η τότε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ το 2012-2014, έτσι, εκείνη την περίοδο. Έλα όμως που ο Χάρης Δούκας έχει διαφορετική άποψη και εκεί το πράγμα είναι λίγο, θα έλεγε κανείς, μπερδεμένο πλέον, γιατί ο Χάρης Δούκας είπε, νομίζω, πολύ ξεκάθαρα ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση τότε που έγινε και ιδίως πριν από τις εκλογές του 2012, τότε με τον Παπαδήμο, αν θυμόσαστε, που έγινε συγκυβέρνηση για λίγους μήνες Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και το λάος του Γιώργου Καρατζαφέρη. Νομιμοποίησαμε, λέει ο Χάρης Δούκας σήμερα, ακροδεξιές πολιτικές και συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία τα καταστήσαμε κανονικότητα. Ήταν λάθος, λέει, αυτή η συγκυβέρνηση ο Χάρης Δούκας και προσθέτει με νόημα ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό στο μέλλον.

Τώρα, ευθέως απάντηση δεν έχει δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για αυτό, για το αν το θεωρεί και ο ίδιος λάθος. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτή η κουβέντα δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Δηλαδή, γίνεται μία αναφορά στο παρελθόν, πιάνοντας παραδείγματα του παρελθόντος, για να δούμε τι θα κάνουμε αύριο και αν θα συγκυβερνήσουμε με κάποιον το 2027. Δεν έχει νόημα γιατί είναι άλλες οι συνθήκες. Άλλες οι συνθήκες του 2011, 2012, 2013, που κάθε μήνα μας ανακοινώνονταν διάφορες οριζόντιες περικοπές, που υπήρχαν προβλήματα. Τέλος πάντων, δεν έχει και νόημα ιδιαίτερο να τα θυμόμαστε τόσο πολύ. Αλλά άλλες οι συνθήκες του 2026 και του 2027, νομίζω. Επομένως, δεν μπορείς να λειτουργείς με το ίδιο δόγμα, γιατί καμιά φορά οι ιδιαίτερες συνθήκες, είτε για το κόμμα, το οποιοδήποτε κόμμα, έτσι το λέμε αυτό με αφορμή τώρα την κουβέντα που ανοίγει στο Πασόκ, αλλά είτε για το κόμμα, είτε οι ιδιαίτερες συνθήκες για τη χώρα συνολικά και την οικονομία, μπορεί να επιβάλλουν και κάποιες ιδιαίτερες λύσεις, κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες, κάποιες ιδιαίτερες ενέργειες, τέλος πάντων, που να, θεωρητικά υπό συνθήκες κανονικότητας να είναι εκτός προγραμματισμού, να το πω έτσι. Νομίζω ότι κάπως έτσι πάει το πράγμα, αλλά τέλος πάντων παρατηρώ ότι αυτή η τάση φαίνεται να είναι επίμονη, δηλαδή να συζητάνε τις προηγούμενες κυβερνήσεις εκείνης της περίοδου των πρώτων ετών του μνημονίου, συγκρίνοντας το τι θα κάνουν το 2027. Νομίζω αυτά τα δύο είναι άσχετα μεταξύ τους.

τώρα, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πάμε λίγο και στα της οικονομικής μας ατζέντας για να πούμε ότι από το Υπουργείο των Οικονομικών τέθηκε σε διαβούλευση το τελευταίο νομοσχέδιο που αφορά μία σειρά από σημαντικά οικονομικά θέματα. Εκεί μπαίνουν και ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό χρέος, ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα, ρυθμίσεις για τους σέρβισερ κτλ. Αλλά και βέβαια δευτερεύοντα θέματα, ακόμα και για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές των courier, να ξέρετε, όπου πλέον με την ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο και κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί, μπαίνει τέλος στις πληρωμές με μετρητά στις αποστολές των courier. Αυτές θα γίνονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά ή με την καρτούλα μας, σύμφωνα με τη ρύθμιση τουλάχιστον του Υπουργείου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, στο live streaming του σταθμού μας και στο dyticafm.gr. Θα ξεκινήσουμε την τοπική μας ατζέντα με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Ετωλοκαρνανία, από τα πιο φρέσκα που έχουμε, γιατί πριν από λίγη ώρα στο τμήμα της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εδώ στο Αγρίνιο πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας η Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων της Ετωλοκαρνανίας και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής με αφορμή τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της νόσου της ευλογιάς των εγωπροβάτων και τα νέα μέτρα που θέλει να φέρει το Υπουργείο πάνω στο ζήτημα αυτό. Εδώ η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο δεν το έχει εφαρμόσει, αλλά η αλήθεια είναι ταυτόχρονα ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται, δηλαδή στην εφαρμογή ενός προγράμματος οροεπιτήρησης σε εγωπρόβατα για το νόσημα της ευλογιάς, και αυτό ουσιαστικά θα είναι ένας έλεγχος, ένα τεστ αντισωμάτων, αν θυμόσαστε, περίπου. Τώρα δεν είμαι και εγώ ειδικός επιστήμονας, ούτε κτηνίατρος είμαι ούτε γιατρός, αλλά περίπου κάτι παρόμοιο με αυτό που γινόταν σε μια φάση στον κορονοϊό με την πανδημία, που βλέπαμε αν έχουμε περάσει κορονοϊό, ας πούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι, με αυτό το πρόγραμμα της οροεπιτήρησης και τα αντισώματα, αν βγαίνει θετικό το τεστ, από ό,τι καταγγέλουν οι κτηνοτρόφοι, τα ζώα, ακόμα και αν φαινομενικά δεν φαίνονται να είναι άρρωστα, θα οδηγούνται σε θανάτωση. Εδώ καταγγέλλεται αυτό το μέτρο και καταγγέλλεται ότι θα οδηγήσει σε αφανισμό των κοπαδιών και οικονομικό αφανισμό ουσιαστικά τους κτηνοτρόφους. Λοιπόν, επομένως μπαίνει στη συζήτηση, βάζουν στη συζήτηση τέλος πάντων αυτό το ζήτημα οι αγρότες με την σημερινή τους κινητοποίηση, και αυτό που αντιπροτείνουν, αν θέλετε, αυτό που ζητούν, είναι η εφαρμογή ενός δωρεάν προγράμματος εμβολιασμού για την ευλογιά, με την κυβέρνηση βέβαια αυτό να το έχει απορρίψει, λέγοντας ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των εγωπροβάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τους αγρότες από τη δικιά τους πλευρά να αντιτείνουν ότι άλλες χώρες όπως η Ρουμανία έχουν εφαρμόσει προγράμματα εμβολιασμού έναντι της ευλογιάς, καταφέρνοντας να διασώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο.

Οι αγρότες προειδοποιούν μάλιστα, και αυτός είναι, αν θέλετε, και ο σκοπός της σημερινής τους κινητοποίησης και οι κτηνοτρόφοι κατά βάση, γιατί για αυτούς μιλάμε σε αυτή την περίπτωση, ότι αν προχωρήσει αυτό το μέτρο και αυτό το πρόγραμμα οροεπιτήρησης, θα είναι αιτία πολέμου για τους ίδιους. Πρέπει να πούμε ότι αυτό προβληματίζει, η αλήθεια είναι, και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες αυτή η συζήτηση, και είναι χαρακτηριστικό ότι χθες έγινε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μία σύσκεψη με εκπροσώπους των αγροτών και υπηρεσιακούς παράγοντες των κτηνιατρικών υπηρεσιών και στους τρεις νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για να συζητηθεί το όλο ζήτημα που έχει ανακύψει, και από αυτή την κουβέντα που έγινε ουσιαστικά προέκυψε μία επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου ζητείται να διευκρινιστεί με σαφήνεια ο σκοπός του μέτρου αυτού, κάποια επιστημονικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου, και τέλος πάντων κάποιες διευκρινήσεις για το πώς θα γίνεται η διαχείριση των αποτελεσμάτων, εάν και εφόσον το Υπουργείο επιμείνει και προχωρήσει τελικά σε αυτή την ενέργεια, σε αυτό το πρόγραμμα οροεπιτήρησης όπως λέγεται. Πρέπει να πούμε ότι η επιστολή που υπογράφει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Φίλιας, ζητά να αποσαφινιστεί πιο συγκεκριμένα ο επιστημονικός σκοπός των δειγματοληψιών, ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, τα μέτρα που θα προβλέπονται σε περίπτωση ανίχνευσης αντισωμάτων, και κυρίως ποια θα είναι τα ενδεχόμενα τυχόν επιβολής κυρώσεων προς τους κτηνοτρόφους ή θανάτωσης των ζώων σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος.

Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ακόμα αυτό το θέμα, το προσεχές μέλλον, γιατί επί της ουσίας οριστικές αποφάσεις ακόμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχουν πάρθει. Θα είμαστε εδώ να το δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι όντως ένα σημαντικό θέμα, μιας και αυτά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου είχαμε και εξαιτίας αυτών των ζωονόσων μια σημαντική και μεγάλη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο δεν είναι κάτι θεωρητικό και αόριστο, με την έννοια ότι αφορά, ξέρω εγώ, μόνο τους κτηνοτρόφους και εμάς τους υπολείπους, ξέρω εγώ, τους ταξιτζίδες, τους λογιστές, τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, δεν μας αφορά, γιατί αρκεί κανείς να κοιτάξει που έχει πάει με την έλλειψη του ζωικού κεφαλαίου και την αντίστοιχη μείωση σε γάλα, αρκεί να δει κανείς που έχει πάει η τιμή της φέτας στο σούπερ μάρκετ, για να καταλάβει τι ακριβώς επιπτώσεις έχει και στην καθημερινότητα ουσιαστικά όλης της υπόλοιπης κοινωνίας, όχι μόνο των κτηνοτρόφων, αυτό το ζήτημα. Τώρα θα αλλάξουμε, θα πάμε λίγο στα πολιτικά μας, της τοπικής πολιτικής ατζέντας. Βέβαια αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εδώ στην Ετωλοκαρνανία, από ό,τι φαίνεται, που το κάνει αρκετά πολύπλοκο το ζήτημα. Αναφέρομαι σε μία από τις 7 έδρες που εκλέγει η Ετωλοκαρνανία στη Βουλή, και συγκεκριμένα αυτή που το 2023 κατέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα που μιλάμε την καταλαμβάνει όχι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά ο ανεξάρτητος βουλευτής Μίλτος Ζαμπάρας. Βγαίνει λοιπόν από την Κουμουνδούρου μία διορία για τους ανεξάρτητους βουλευτές, αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν το καλοκαίρι και φαίνεται ότι φλερτάρουν με την ένταξή τους κάποια στιγμή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τους δίνει διορία να παραιτηθούν. Η αλήθεια είναι, πρέπει να πω ότι υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα, μια φημολογία ότι ίσως κάποιοι να παρετούνταν από το βουλευτικό τους αξίωμα εν ώψη της έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου στη Βουλή. Τελικά αυτό δεν συνέβη. Και έτσι λοιπόν βγήκε χθες η Κουμουνδούρου και έδωσε ένα τελεσίγραφο σε 12 βουλευτές που εκλέχθηκαν το 2023 με το ΣΥΡΙΖΑ και αναξαρτοποιήθηκαν. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Μίλτος Ζαμπάρας από την Ετωλοκαρνανία. Και τους δίνεται μια διορία ουσιαστικά ολίγων ημερών, μέχρι την επόμενη Τετάρτη, πάνω κάτω μιας εβδομάδας, έτσι ώστε να επιστρέψουν τις έδρες τους στο ΣΥΡΙΖΑ, διαφορετικά, όπως λένε οι κύκλοι της Κουμουνδούρου, όσοι δεχτούν, όποια άλλα κόμματα δεχτούν τις έδρες που το 2023 είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα χαρακτηριστούν ως κλεπταποδόχοι. Αυτό για τα άλλα κόμματα, αλλά για τους ίδιους τους ανεξάρτητους τώρα βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ τους προειδοποιεί ότι θα τους θυμίσει. Τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο σοβαρή προειδοποίηση είναι, τέλος πάντων, ή απειλή αν θέλετε, ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις και θα τους θυμίσει τις δηλώσεις που είχαν κάνει για τους προηγούμενους ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ που είχαν αναεξαρτοποιηθεί και πήγανε στη Νέα Αριστερά, στο κόμμα Κασελάκη, ξέρω εγώ, κτλ. Είμαστε σε αυτό το παιχνίδι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα που δόθηκε αυτό το τελεσίγραφο εντός εισαγωγικών προς τους 12 ανεξάρτητους βουλευτές. Πάντως εδώ στην Ετωλοκαρνανία φαντάζομαι ότι ο Μίλτος Ζαμπάρας θα βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, γιατί κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι στην περίπτωση τη δικιά του δεν έχει επιλαχόντες να τη δώσει την έδρα. Γιατί υπάρχει από τη μια ο όρος του Τσίπρα να παραιτηθούν από τις έδρες τους για να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και από την άλλη υπάρχει το τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ. Και άντε να πεις ότι ο Ζαμπάρας εδώ υποκύπτει και λέει: εγώ δεν θέλω να με χαρακτηρίσουν έτσι, ας πούμε, αλλιώς και αλλιώτικα, και θα τη δώσω την έδρα. Πού θα τη δώσεις? Με βάση τον εκλογικό νόμο πρέπει να τη δώσεις στον Γρηγόρη Θεοδωράκη, που είναι ο πρώτος επιλαχών, ο δεύτερος σε σταυρούς. Έτσι. Αυτός έχει ήδη ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, είναι ιδρυτικό στέλεχος του Τσίπρα και σε όργανα του νεοσύστατου κόμματος, και προφανώς δεν θα τη δεχτεί. Να τη δώσει στο Γιώργο Βαρεμένο? Βρίσκεται στη Νέα Αριστερά ο Γιώργος ο Βαρεμένος, αν θυμόσαστε. Νομίζω δηλαδή βρίσκεται στη Νέα Αριστερά. Φαντάζομαι ούτε γι' αυτός θα τη δέχονταν. Να τη δώσει στο Θάνο Μωράιτη?
Τι να σας πω, δεν ξέρω. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι και αυτός επαναπροσεγγίζει το Πασόκ. Δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση ακόμα, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο θα γίνει. Να πας μετά και στον τέταρτο επιλαχόντα, με βάση το ψηφοδέλτιο. Είναι ο Σταύρος ο Καρακούνης, ο οποίος και αυτός, όπως ο πρώτος επιλαχών, βρίσκεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επομένως, αυτό το παιδί εκεί, ο Μίλτος Ζαπάρας, με συγχωρείτε τώρα για την έκφραση, αλλά ζει ένα δράμα αυτή την εποχή που λέει. Δηλαδή, σε ποιον να τη δώσω, να τη δώσω, βρε παιδιά, την έδρα, αλλά σε ποιον να τη δώσω. Λοιπόν, δεν έχει που να τη δώσει. Έτσι έχουν γίνει τα πράγματα τώρα σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και είναι, θα έλεγε κανείς, μια εντελώς γκροτέσκο κατάσταση, έτσι, και πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, όπου και να θέλει να παραιτηθεί, δεν έχει σε ποιον να τη δώσει. Βέβαια, τυπικά για το πράγμα, δεν ξέρω, εντάξει, όταν λέμε δεν έχει σε ποιον να τη δώσει, ο βουλευτής κάνει μια επιστολή στον πρόεδρο, του λέει παρετούμε. Πήρα το καπελάκι μου που έλεγε κι άλλο στην ταινία και φεύγω. Δεν έχει να κάνει κάτι. Απλά μετά η Βουλή θα καλέσει να ορκιστεί ο δεύτερος. Αν δεν δεχτεί ο δεύτερος και στείλει παρέτηση, θα πάει και ο τρίτος. Αλλά υποτίθεται ότι πρέπει να γίνει μια προσυνεννόηση, από ό,τι καταλαβαίνω νωρίτερα, για το ποιος θα δεχτεί αυτή τη ρημάδα την έδρα. Δεν τη θέλει κανείς, από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, μέχρι στιγμής τη θέλει και την κρατά ο Μίλτος Ζαμπάρας, γιατί προφανώς θα μπορούσε από την πρώτη στιγμή της ανεξαρτητοποίησης του, αν ήθελε, να παραιτηθεί κιόλας. Δεν το έπραξε, εξήγησε για ποιους λόγους δεν το έπραξε. Τώρα μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, γιατί όντως εκεί φαίνεται ότι δημιουργείται ένα θέμα και μια διελκυνστίδα, αν θέλετε, ανάμεσα στον όρο του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί κάποιος από το βουλευτικό αξίωμα, όπως έπραξε και ο ίδιος, για να ενταχθεί στο νέο κόμμα, και από την άλλη το τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ που ζητά τις έδρες εδώ και τώρα πίσω.

Τώρα, πάμε μία βόλτα μέχρι το Μεσολόγγι για να πούμε ότι εκεί στο Μεσολόγγι το Σωματείο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου πήρε μία πρωτοβουλία και έκανε μία συνάντηση με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην Πάτρα, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, αναφορικά με τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Επιτάπητο στέθηκαν όλες οι ελλείψεις που υπάρχουν από το ιατρικό και το νοσηλευτικό πρωτίστως μέχρι και το διοικητικό ακόμα προσωπικό, και σύμφωνα με το σωματείο έχουν να κάνουν και δημιουργούν ουσιαστικά αυτές οι ελλείψεις σημαντικές δυσκολίες στη λειτουργία του νοσοκομείου. Ζητήθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του προσωπικού, είτε με επικουρικό αλλά κατά βάση με την κάλυψη με μόνιμο τρόπο των κενών οργανικών θέσεων. Αυτό είναι που επήγει και μπαίνει, αν θέλετε, έτσι, πάνω απ' όλα στην κορυφή της ατζέντας. Όπως αναφέρει τώρα και το σωματείο στην ανακοίνωσή του, ο διοικητής της ΕΚΤΗΣ είπε, δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση του νοσοκομείου σε προσωπικό. Βέβαια, όλα τα πράγματα αυτά κρίνονται στην πράξη, γιατί είδαμε πολλές περιπτώσεις όπου αυτή η προσπάθεια μπορεί να γίνεται, έτσι, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, αλλά να μην φέρνει αποτέλεσμα. Ας το πούμε έτσι, για να μην κάνουμε δίκη προθέσεων, οι καλές προθέσεις μπορεί να υπάρχουν και από την πλευρά της διοίκησης, είτε μιλάμε για την ΥΠΕ, είτε μιλάμε και για πιο ψηλά, για το Υπουργείο ακόμα το ίδιο, αλλά αν βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις, εκεί είναι που δημιουργούνται εδώ και αρκετό καιρό βέβαια αρκετά θέματα. Και αυτό το λέγαμε τις προάλλες και με την περίπτωση του νοσοκομείου του Αγρινίου, έτσι, και την ιστορία αυτή εκεί με τους ακτινολόγους. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο μήνα δεν υπάρχει εφημεριακή κάλυψη στο ακτινολογικό τμήμα, και το νοσοκομείο βγάζει ένα μεγάλο ποσό για να παίρνει γνωματεύσεις εξ αποστάσεως από ιδιώτη, τη στιγμή που με αυτά τα χρήματα θα ήταν θεωρητικά υπεραρκετά για να προσλάβει όχι μόνο όσους ακτινολόγους του λείπουν, αλλά ενδεχομένως και κανένα δυο επιπλέον, ας πούμε, για ρεζέρβα, αν μπορούσα να το πω έτσι λίγο περιπεκτικά. Αλλά θέλω να πω και να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα, ότι καμιά φορά αυτή η ιστορία με την υποστελέχωση, και βεβαίως ανάλογα με το ποιο τμήμα μιλάμε, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες από τμήμα σε τμήμα, από κλινική σε κλινική, ανάλογα γιατί μιλάμε κάθε φορά, στοιχίζει με υπερεφημέρευση για τους υπολείπους που μένουν πίσω και υπάρχουν, τους εναπομείναντες τέλος πάντων του προσωπικού, και καμιά φορά στοιχίζει αυτό καθε αυτό κυριολεκτικά, δηλαδή έχει κόστος σε ευρώ, αποτιμάται σε χρήμα αυτή η ιστορία, δεν είναι κάτι απλό. Αλλά βέβαια, κορονίδας όλα αυτά, έρχεται σαν το καπάκι, ας πούμε, και τα σκεπάζει όλα, και εδώ τελειώνω την κουβέντα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει και λέει ότι το ΕΣΥ βρίσκεται στις καλύτερες του ημέρες. Αμπούρμπε κόντιτα, να πω κι εγώ ένα λατινικό, έτσι, από ιδρύσεως κράτους.

τώρα, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε λίγο να δούμε τις τελευταίες αποφάσεις που είχαμε από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και την εισήγηση, τη σχετική εισήγηση της κρατικής αρρωγής για έργα που αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Χθες από το Υπουργείο απογράφηκαν αποφάσεις και κατανομή σε δήμους ανά τη χώρα και περιφέρειες της χώρας ύψους 98 εκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ποσό 9,2 εκατομμύρια που πηγαίνει στους δήμους Θέρμου και Ακτίου Βόνιτσας. 4 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό της επιχορήγησης στο Δήμο Θέρμου για το δρόμο αυτό Νεροσύρτη Χαλίκη. Και 5 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που πηγαίνει στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας για την αποκατάσταση των πρανών εκεί στο σημείο λίγο έξω από την Πάλερο, στα λεγόμενα Όχθια Παλέρου. Επιπλέον, ένα ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ θα έχει δικαιούχο την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για αποκαταστάσεις που πρέπει να γίνουν στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο σε διάφορα σημεία της περιοχής. Μιλάμε για κάποια κομμάτια και στο δρόμο Αγρίνιο-Καρπενήσι, κάποια κομμάτια και στην περιοχή του Ορεινού Βάλτου και επίσης κάποια τμήματα εκεί στην Εθνική Οδό κοντά στη Βόνιτσα και συγκεκριμένα, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία, εκεί προβλέπεται να γίνουν και κάποιες αποκαταστάσεις, κάποια ενίσχυση της στατικής επάρκειας δύο γεφυρών στις εισόδους της πόλης της Βόνιτσας, καθώς είχαν παρατηρηθεί από τις πλημμύρες που είχαν πλήξει την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, τον προηγούμενο χειμώνα, πριν από σχεδόν 11 μήνες περίπου, είχαν παρατηρηθεί κάποια προβλήματα, επομένως προβλέπεται εκεί και ένα ποσό για τη στατική ενίσχυση αυτών των γεφυρών. Νομίζω και αυτή η χρηματοδότηση σημαντική. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτά τα χρήματα είναι συνολικά περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ αυτά που αφορούν την Ετώλα Καρνανιά, δεν φτάνουν ακόμα να καλύψουν τις ανάγκες και τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί. Να θυμίσω ότι υπάρχουν κάποια αιτήματα σε αυτή τη λογική των αποκαταστάσεων που έχουν κατατεθεί από το Δήμο Αγρινίου και αφορούν την αγροτική οδοποιία της περιοχής, επίσης για ζημιές του προηγούμενου χειμώνα, και μέχρι τώρα δεν έχουν ικανοποιηθεί. Καταλαβαίνει κανείς, έδωσε χθες το Υπουργείο 98 εκατομμύρια, είναι αυτά που κατένιμε συνολικά σε όλη τη χώρα, είναι εκατοντάδες τα αιτήματα που υπάρχουν και γι' αυτό συνήθως υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση που υπάρχει και τα αιτήματα πολλές φορές ικανοποιούνται ένα με δύο χρόνια μετά στο σύνολό τους.

και μία έτσι αντιπαράθεση, γιατί σήκωσε τους τόνους ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κύριος Σπύρος Χιαδαρέσης, με αφορμή αυτή την έγκριση των χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο, στρέφοντας τα πυρά του προς τη διοίκηση της Περιφέρειας, τον Περιφερειάρχη, τον Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη των Λοκαρνανίας, τον Θανάση τον Μαυρομάτη, λέγοντας ότι δεν υπάρχει έργο στην Ετωλοκαρνανία και ότι όλα αυτά και οι ανακοινώσεις που έγιναν χθες αφορούν ουσιαστικά έργα που υπόσχονται προεκλογικά η περιφέρεια και η κυβέρνηση, και ότι η εικόνα στις υποδομές του νομού είναι πολύ χειρότερη από αυτή που παρουσιάζει η διοίκηση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τώρα νομίζω ότι αν είναι προεκλογικά αυτά τα έργα, αυτά τα χρήματα τέλος πάντων, και αν εντάσσονται στη λογική των θα που κάνουν οι πολιτικοί, όπως λέει εδώ ο Σπύρος Χιαδαρέσης, θα αποδειχθεί πολύ σύντομα, για τον απλούστατο λόγο ότι μετά την κατανομή αυτών των πόρων, την έγκριση αυτών των κονδυλίων, επειδή μιλάμε για περιπτώσεις όπου οι περιοχές, είτε στη Βόνιτσα που έλεγα πριν, είτε οπουδήποτε αλλού, έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι διαδικασίες για την δρομολόγηση αυτών των έργων είναι πολύ γρήγορες και ενδεχομένως θα το δούμε, είμαστε τώρα αρχές Οκτωβρίου, ίσως μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε κάζο και τις πρώτες αναθέσεις αυτών των έργων, γιατί επαναλαμβάνω, επειδή είναι οι περιοχές σε έκτακτη ανάγκη, θα το δούμε πολύ γρήγορα αν είναι ή δεν είναι προεκλογικά αυτά. Πάντως δεν νομίζω ότι υπήρξε χθες κάποιος πανηγυρισμός, απλά μια ενημέρωση από την περιφέρεια, γιατί υπήρχαν αυτά τα αιτήματα και απλώς χθες εγκρίθηκε και επαναλαμβάνω ένα μέρος αυτών των αιτημάτων. Υπάρχουν και άλλα αιτήματα εδώ στην Ετωλία Καρνανιά που δεν εγκρίθηκαν. Αυτά τώρα αξιολογήθηκαν ως τα πιο σημαντικά, ως τα πιο επίγοντα. Τέλος πάντων, αυτά είναι που εγκρίθηκαν χθες από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

0: Αυτά λοιπόν για σήμερα. Να σας πω ότι σήμερα Πέμπτη είναι η τελευταία ημέρα από ό,τι φαίνεται που τουλάχιστον θα έχουμε έτσι έντονη δόση ηλιοφάνειας εδώ στη Δυτική Ελλάδα, καθώς από αύριο σταδιακά προβλέπεται μεταβολή του καιρού και να πάμε σε ένα έτσι πιο κλασικό φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού με συννεφιές και βροχοπτώσεις μάλλον και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά νομίζω την λιακάδα τη σημερινή μπορείτε να την απολαύσετε, τουλάχιστον εγώ αυτό σας καλώ με βάση όσα βλέπω εδώ από την πρόγνωση του καιρού. Καλημέρα σε όλους, εμείς βεβαίως θα είμαστε εδώ και αύριο, έστω και με συναφιά, να τα πούμε κανονικά στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες.

0: εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε μέχρι τις 22 Οκτωβρίου το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Τρεις μήνες πριν από πληστηριασμό, όπως προβλέπεται, ο πιστωτής θα υποχρεούται να υποβάλει πρόταση ρύθμισης, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη με βάση την ικανότητα αποπληρωμής, τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφηλέτη. Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για απευθείας διμερή ρύθμιση. Όσο ο οφηλέτης στηρεί ενεργή ρύθμιση, απαγορεύονται η καταγγελία της, η έκδοση ή εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η κατάσχεση και η συνέχιση πληστηριασμού. Σε περίπτωση παραβίασης, η πράξη είναι αυτοδικαίως άκυρη. Ο οφηλέτης πιστώνεται με ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις, η ρύθμιση παρατείνεται κατά 5 μήνες χωρίς επιβάρυνση και προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ, καθώς και αυξημένες εποπτικές συνέπειες σε περίπτωση επανάληψης. Προβλέπεται επίσης ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο επιστρέφεται απευθείας στους δικαιούχους αγρότες έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026. Δεκτό έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδεσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του Μετρό για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Σύμφωνα με τους κατοίκους, τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει η αποκατάστασή τους. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βύση μετά τη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ με το συνθέτη να καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια που έχει εκείνος δημιουργήσει. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βύση στη συναυλία, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σελόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 την Φενέρβαχτσε. Για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Champions League Πόλο των Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στη Γαλλία από τη Μαρσέη με 12-11.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριο. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι?
12: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Βουλαρίνο.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
14: Τι κάνεις?
15: Καλά, με χαρά.
14: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
16: Η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
17: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
18: Εμείς έχουμε όραμα.
19: Οπα!
20: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
21: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο σε 200 δις.
22: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
23: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
24: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
25: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
26: Τώρα θα ακούσουμε πόσο. Θα ακούσουμε πόσο πιο μετά όμως. Όχι ακόμα, θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή. Θα ξεκινήσουμε όμως με κάτι κνήτικο.

κύριε Πρίτανη, μήπως έχετε ένα ευρώ, παρακαλώ να πάρω ένα ριζοσπάστη να διαβάσω τις προσφορές σε μνήμη αγωνιστών. Λοιπόν, τώρα δεν κρατιέμαι, παιδιά. Ήθελα να τα παίξω πιο αργά αυτά, αλλά δεν κρατιέμαι. Είναι τα συνθήματα τα οποία φώναξαν στην Πάτρα οι κνήτες που μπούκαραν, προσπάθησαν να μπουκάρουν, μαζεύτηκαν πολλοί εκεί πέρα, μάγκεραν πολλοί, να μπουκάρουν στο γραφείο του Πρίτανη για να κάνουν το κομμάτι τους και να επιβάλλουν τις απόψεις τους, αφού δεν μπορούν δημοκρατικά να τις επιβάλλουν, τους επιβάλλουν με τη βία. Οπότε άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα. Αυτό είναι το ένα. Το μεγάλο αριστούργημα είναι το δεύτερο σύνθημα, στο οποίο αν παρατηρήσετε δεν τους βγαίνει ακριβώς και το μέτρο, οπότε αυτό το γίνεται. Πάμε. Τι χειρά!

0: πελάτες.
1: Δεν είναι πελάτες οι φοιτητές, παιδιά. Πελάτες. Λίγα πράγματα πιο διασκεδαστικά από τους κνίτες. Όταν είσαι μακριά και τους ακούς, άμα είσαι κοντά και σου χυμάνε μπουλούκι 40 να σε πλακώσουν ή να μπουκάρουν στο γραφείο σου, πρέπει να είναι λίγο τρομακτικό. Αλλά τι να κάνουμε, θα γίνει κάποια στιγμή κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και θα κοπούν αυτά στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια θα γίνουν πανεπιστήμια κανονικά και όχι χώροι τραμπουκισμών.

0: Έφυγε και ο Ρούμπιο, έφυγε και ο Ρούμπιο. Θα έχει κίνηση στην Αθήνα. Τελικά δεν είχε καθόλου κίνηση παρά τα όσα πιστεύαμε. Πρώτον, να πούμε ένα μπράβο στην πόλη. Απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις στο κέντρο. Τη μέρα εκείνη άφησε να γίνουν την προηγούμενη, να πάνε οι χομπίστες εκεί να παραστήσουν, να πουν στον εαυτό τους ότι κάτι κάνουν, να δικαιολογήσουν κάπως και την ύπαρξή τους. Και την επόμενη είπα απαγορεύονται, εκτός αν θέλετε να διαδηλώσετε έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία γιορτάζοντας τη σφαγή της Χαμάς. Αυτό από ό,τι κατάλαβα από μια ανάρτηση του Υπουργού Γεωργιάδη επιτρέπεται. Το επέτρεψε η κυβέρνηση, σου λέει γιατί όχι, Εβραίοι είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έφυγε ο Ρούμπιο, έκανε την ομιλία του, όπου στην οποία λέμε «Α, τι ωραία που ήταν η Ακρόπολη, η Μέν», στην άλλη δεν έκανε και καμιά διαφήμιση στην Ακρόπολη, δεν χρειάζεται διαφήμιση η Ακρόπολη, όλα χρειάζονται διαφήμιση, γιατί δεν χρειάζεται διαφήμιση η Ακρόπολη, τι είναι». Όλα χρειάζονται διαφήμιση. Ο ένας παίρνει από τον άλλον, παιδιά, και δεν είναι κακό. Άμα μας συμφέρει, είναι καλό. Άμα δεν μας συμφέρει, δεν είναι καλό. Εγώ λέω μας συμφέρει. Καταγγέλθηκε ο λόγος του, βέβαια, ως ακροδεξιός, και είναι αλήθεια. Έλεγε για Δύση μέσα, να ισχυροποιηθεί η Δύση. Μαρχέλα, ήταν ακροδεξιά πράγματα τώρα. Αυτά μην κοροϊδευόμαστε. Ήταν κάπως διαφορετικός στην εκφορά από τον πρόεδρο Τραμπ, κυρίως επειδή φαινόταν σαν να ξέρει τι λέει. Γιατί το πρόβλημα του Τραμπ δεν είναι μόνο η εκφορά, είναι ότι πάντοτε έχει την αίσθηση ότι δεν ξέρει το θέμα για το οποίο μιλάει και απλώς πετάει λέξεις στη σειρά που τσέκει, αρπάξει από εδώ και από εκεί. Βέβαια ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει θαυμαστές στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι όψιμη θαυμάστρια. Κάποιοι ήμασταν θαυμαστές του Τραμπ από πριν γίνει πρώτη φορά πρόεδρος. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι τηλεφωνική, είναι εδώ στο στούντιο, δεν ξέρω, στον Άρη το πρωί, και του λέει ο Άρης, προβοκατόρικα νομίζω, του λέει ο Άρης, επιτέλους και ένας ρεπουμπλικάνος που μιλάει σαν άνθρωπος και δεν είναι σαν αυτόν τον Καραγκιόζη, δεν το είπε, δεν είπε αυτές τις λέξεις, αλλά το εννοήσε. Και λίγο δεν άκουσε καλά ο Άδωνης.
1: Λέω, μέσα στο πλαίσιο, στο περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, που σας εκφράζουν πολιτικά, βρήκατε έναν σοβαρό άνθρωπο σε σχέση με τον, με την ηγεσία, λέω, με τον πρόεδρο. Λέω, μ' ακούτε?
0: Άκουγε, τι με ακούτε, επειδή άκουγε κανέ. Γιατί σου λέει τώρα τι να πω. Τι να πω, γιατί θυμίζω ο Άδωνης θα ψήφιζε Τραμπ και με τα δυο τα χέρια. Την πρώτη φορά. Μετά λίγο το χέρι έτσι μαζεύτηκε, αλλά πριν βγει πρώτη φορά πρόεδρος, έβγαινε στις τηλεοράσεις και μας έλεγε ότι θα ψήφισε Τραμπ και με τα χέρια. Τι είπατε, τελικά του ξαναλέει ο Άρης τι είπε, και τότε ξύπνησε ο Αλέξης μέσα του.
1: Μ' ακούσατε.
2: Λέω,
1: στο πλαίσιο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν ιδεολογικά, βρήκατε τώρα έναν σοβαρό άνθρωπο, όλοι αυτό καταλαβαίνουμε, σε σχέση με τον ίν πρόεδρο.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.

0: σας θυμίζει κάτι αυτό του Άδωνη. Κάτι θα σας θυμίζει, δεν μπορεί να μην σας θυμίζει τίποτα. Ιδιαίτερα στους πιο επιμελείς μαθητές θα θυμίζει κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Έλα Αλέξη μου.
1: Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
0: Τώρα δεν ξέρουμε τι λέμε. Λέμε βγες, Άδωνη βγες μέσα από τον Αλέξη, Αλέξη βγες μέσα από τον Άδωνη. Δεν έχει σημασία να μην βγει κανένας από κανέναν, γιατί είναι τόσο ωραία αυτή η ροή του λόγου.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
1: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Get him, Jay. You know fresher than ho, riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can't none of y'all mirror me back. Yeah, hear me rap, it's like... Δεν φταίω εγώ ρε παιδιά που... Δεν φταίω, τι να κάνουμε. Πολύ συμπίπτουν οι απόψεις των ανθρώπων. Και την ώρα μου τους ρωτήσουν μπορεί να πούν την ίδια ώρα. Δεν είναι κα...

0: Είπα πριν για την διαδήλωση των, πώς να τους πω τώρα αυτούς τους συμπολίτες, να τους πούμε φιλοτρομοκρατών. Δεν είναι, πώς να το πούμε, όχι δεν το λέω αξιολογικά, έτσι μπορεί να είναι ωραίο να είσαι φίλος των τρομοκρατών. Άλλωστε στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια, μέχρι και ο συστημικός τύπος ήταν υπέρ των τρομοκρατών, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο του κομμάτι. Μετά κόπηκε λίγο αυτή η συνήθεια, αλλά έχει παραμείνει το κουσούρι σε κάποιους ανθρώπους και αγαπούν λίγο τους τρομοκράτες. Έτσι, σύμφωνα, ξαναλέω, με τον υπουργό που έκανε σχετική ανάρτηση και μίλησε, κάποιοι συμπολίτες χτες, η ημερομηνία της επετείου της σφαγής των εκατοντάδων Ισραηλινών από τους τρομοκράτες, παύλα κυβερνήτες της Λωρίδας της Γάζας, από τη Χαμάς, κάνανε διαδήλωση έξω από το πρεσβεία του Ισραήλ. Σου λέγε, δεν κατά να σας φάξουν όλους. Αυτό ήταν το βασικό σύνθημα. Είναι κάποια παιδάκια μείναν άσφαχτα γιατί. Είτε τέτοια πανό, υποθέτω, δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο πανό μπορεί να ξεκινεί τη μέρα απ' έξω. Ο Άδωνης Έξαλλος.
1: Ανεβαίνω την Κηφισίας. Μετά την ομιλία του Ρούμπι, είχα να πάω σε μια δουλειά στην εκλογική μου περιφέρεια. Όπως ανέβαινα προς τα πάνω, κόλλησα στο αυτοκίνητο, ανέβηκα στη μηχανή. Έχουν κλείσει η Κηφισίας, κάτι έγινε. Ανεβαίνω στη μηχανή, πάω να περάσω, μου κλείσει την Κηφισίας και εκεί που είναι το Μεσογείο, που είναι το Μεσογείο. Η Καταχάκη, το κάτω του Καταχάκη, που είναι το υπερθέτω του Ισραήλ, έχουν κλείσει διαδηλωτές γεμάτες παλαιστινιακές σημαίες. Οι άνθρωποι αυτοί θεώρησαν ότι η κατάλληλη μέρα για να κάνουν διαδήλωση κατά του Ισραήλ ήταν η επέτειος των 3 ετών από τη σφαγή. Δεν υπάρχει, δηλαδή, έχουν χάσει κάθε λογική.
0: Και μαζί τους και η κυβέρνηση που τους επιτρέπει να διαδηλώσουν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ την ημέρα της επετείου της σφαγής. Γιατί όπως απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα, μπορούσαν άνετα να απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις και να επεκταθεί αυτή η απαγόρευση και στην Ισραηλινή πρεσβεία, ειδικά τη χτεσινή ημέρα. Οπότε ναι, οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, αλλά και οι υγιείς δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν απέναντι στους αρρώστους. Στους αρρώστους, οι οποίοι κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, τέλος πάντων τα Σαββατοκύριακα όποτε γουστάρουνε, γιατί έχουν και δουλειές, δεν είναι κορόιδα, κλείνουν την Αθήνα για να διαδηλώσουν. Με την άδεια της κυβέρνησης.

0: Βάλε μου συντρόφους να γουστάρουμε.
1: Η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Πού να περάσει,
1: θα πάρει ο ύπνος. Τον υπάλλη θα τη σπάσει.
0: Θα τη σπάσει, θα τη σπάσει. Οπα, οπα, Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό. Θέλω να πω, δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολα αυτά τα συνθήματα, ακόμα και για αυτούς, ώστε να πρέπει να τα λένε συλλαβιστά για να, κάπως να μην τα χάσουν. Σε κάθε περίπτωση, κακώς ρωτάω γιατί το κάνουν, δεν ρωτάμε τον ποιητή γιατί γράφει όπως γράφει ένα έργο τέχνης, δεν λες γιατί είναι έτσι, το απολαμβάνεις. Και μια και μιλάω για έργο τέχνης, Αλέξης Τσίπρας. Μιλά για τον Ρούμπιο, δεν έχει αυτός διαβάσει τη συνέντευξη του Παπαχελά, γενικά τα μέλη της, του, ή τα μήνυόν του, ούτε και αυτός το μήνυόν του είχαν διαβάσει τη συνέντευξη. Ο Τσίπρας νομίζω μιλούσε χθες, οπότε δικαιολογείται. Η συντρόφισσα Μαριζέτα που βγήκε σήμερα πήγε να πει για το καλώδιο και της λένε: διαβάσατε τη συνέντευξη στο Παπαχελά? Λέει: α, συγγνώμη, δεν τη διάβασα. Βγήκα να μιλήσω για το θέμα, αλλά είμαι αδιάβαστη. Έτσι κι αλλιώς μήνυον του Αλέξη είμαι. Και ως μήνυον του Αλέξη, πολύ καλά έκανε εκείνη αδιάβαστη, γιατί ο Αλέξης μας, τι λέτε ότι είπε μιλώντας για το καλώδιο, παιδιά?
2: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Όχι ρε Αλέξη, ρε Αλέξη, όχι τηλε, δεν είναι για να σου στέλνουν μηνύματα. Αλέξη, δεν είναι ηλεκτρισμό, θα με ενέργεια, θα μεταφέρει ηλεκτρισμό. Ρε εσύ, ούτε αυτό δεν ξέρει. Ρε μην τον αμολατεί έτσι. Κάντε του ένα, πείτε του να τα γράφει στο χεράκι του, όπως κάναμε σκονάκι στο σχολείο. Με ένα πιέ να παίρνει και να γράφει στο χεράκι του. Και να λέει, είναι ένα καλώδιο, να κοιτάει το χέρι, είναι μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ορίστε. Μην μπερδεύετε ο φουκαράς. Εκτός αν μπερδεύτηκε επειδή το λέει στα ελληνικά. Σε κάθε περίπτωση, ρε Αλέξη, πραγματικά σε ευχαριστούμε. Είσαι μια χαρούμενη νότα μέσα σε αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα του τσακωμού Βύσης Καρβέλα. Αλλά δεν θα πω πολλά γιατί δεν είναι ενημερωτική ακριβώς η εκπομπή, οπότε δεν έχω τα εφόδια. Από τότε που στο μέταξα φοράω που κάμισε ολομέταξα, τουρνίκε, καμέρες, πελατές, ας πούνε και το κόμμα τους κουκούε, να τελειώνουμε. Το πιο σωστό είναι κουκουέ, κουκουέ. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς, όταν μιλάει ο Τσίπρας για τον Τραμπ, η εκφορά του λόγου του είναι σαν τη θεία από το Σικάγο. Γενικά είναι σαν τη θεία από το Σικάγο. Όταν είχε έρθει ο Ομπάμα, δεν θυμάστε τι γινόταν με το ρα και το ρα και τα τέτοια. Άλλωστε, πετάει και τις αγγλικούρες του. Είναι ο Αλέξ από το Σικάγο. Ο Αλέξανδρος, εσύ μάλλον είσαι τραμπικός ή αντιτραμπικός. Εγώ είμαι τρομπικός, παιδιά. Εντάξει, τον απεχθάνομαι από τα βάθη της ψυχής μου. Ταυτόχρονα όμως και διασκεδάζω κοιτώντας τον. Απλώς βρίσκω τρομακτικό που ένας τέτοιος τύπος είναι επικεφαλής της μεγαλύτερης δύναμης του πλανήτη. Αυτό με τρομάζει πάρα πολύ. Απ' την άλλη, δεν χάνω το, πώς να το πούμε, δεν είναι ότι δεν βλέπω το διασκεδαστικό του πράγματος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινάω εγώ για να σας πω να το σκεφτείτε λίγο. Είστε Viking, έτοιμοι να κάνετε επιδρομή, έχετε σηκώσει το τσεκούρι, έχετε οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείτε κι εσείς να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκεφτείτε το day.gr.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024. Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
7: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
6: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
7: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
6: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Στην τηλεόραση του Sky, Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο
8: Μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός όλοι θα είναι.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το 7-όροφο κτίριο που κατέρευσε στη συνοικία Τσεβιζλή στην περιοχή Μάλτεπε. Οι διασώστες έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια για άλλους 2 ανθρώπους. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Αναβίση μετά τη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΆΚΑ με το συνθέτη να καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια που έχει εκείνος δημιουργήσει. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
14: Μοτοπέλα μου, μαγείς που μας κάνει.
15: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
16: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
17: Εμείς έχουμε όραμα.
18: Οπα!
19: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
20: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
21: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
22: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
23: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
24: Λαέ, μη σκύπιστος.
25: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.
0: Καλά ρε Αλέξη, όχι ανόητος, δεν μπέρδεψες δά και το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης για καλώδιο επικοινωνία, τηλεπικοινωνία. Το μπέρδεψες, ε. Εντάξει, είσαι ρε Αλέξη, είσαι. Βάλα να το ακούσουν και οι μαθητές που μπορεί να μην ήταν το πρώτο ημίωρο του μαθήματος μέσα τον Αλέξη μας να μιλάει για το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος, Κύπρου και πέρα από εκεί, το οποίο είναι, πες Αλέξη μου, δεν μίλησε ο Ρούμπιο, δεν είπε κουβέντα.
25: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Όχι ρε Αλέξη, όχι ρε Αλέξη, ρε Αλέξη. Πώς, παιδιά, το θυμάστε ότι αυτός ήταν πρωθυπουργός. Αυτός ήταν πρωθυπουργός. Και αυτό δεν το πέσε καφενείο μετά από 5 ποτά που έχει μπερδευτεί και χάσει τα λόγια. Το είπε σοβαρά σε συνέδριο που κάτω το ρωτούσαν απέναντι δημοσιογράφοι και τέτοιο. Και κανένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Πώς γλιτώσαμε πόλεμο στα πόλεμο από βλακεία που θα έλεγε κάτι που δεν ήταν. Δηλαδή θα μπορεί να κήρυξε να κήρυξε τον πόλεμο έτσι, από λάθος. Δεν θα τον άφηνε ο Καμένος. Ο Καμένος που δεν την ενοχλούσε τη Ρενούλα τη Δούρου όταν είχαμε την εξουσία, όταν είχαμε την κυβερνησάρα. Τώρα που είμαστε στα αζήτητα, ο Ρούμπιο είναι ακροδεξιός και έβγαλε ακροδεξιό λόγο και ούτω καθεξής. Η συνέτερη του Καμένου. η συνεταίρα του Καμένου, μία από τις πολλές και τους πολλούς συνέδρους του Καμένου. Ψηφίστε τους ρε λίγο παραπάνω, μην τους χάσουμε. Επαγγελματικά μιλάω πάντοτε. Άρης Πηλιοτόπουλος. Άρης Πηλιοτόπουλος, θα έλεγα ότι είναι το comic relief των ημερών, αλλά δεν είναι, γιατί υπάρχουν, όπως ακούτε, πάρα πολλά comic relief. Ένα από αυτά τα comic relief των ημερών είναι ο Άρης ο Πηλιοτόπουλος, ειδικά η εμφάνισή του, όπου έχει γίνει αυτό. Δεν τον είδες? Δεν είδες πώς? Αυτό δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Θα πω Νταρτανιάν, αλλά δεν είναι ακριβώς και έτσι. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι, είναι, πρέπει να το δεις. Πρέπει να το δεις, και είναι με ένα πράγμα σαν Μπερμανάντε πάνω, αλλά όχι κιόλας, και είναι το μαλλί. Ένα αριστούργημα, ένα έπος, ένα ποίημα, εν πάση περιπτώσει. Και ο οποίος, αν κατάλαβα καλά, ο σκοπός του ήταν να πει, να την πέσει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, προσπαθώντας και αυτή όσο μπορεί τώρα να βοηθήσει τον Αλέξη του. Στην πραγματικότητα είπε καλά, επένεσε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παραδείγματος χάρη.
3: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ευτυχώς! Ευτυχώς, γιατί η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή είναι που πάτησε γκάζι και πέσαμε πάνω στον τοίχο της χρεοκοπίας. Θέλω να πω, το δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση Καραμαλή, αυτή η κυβέρνηση, το λες για καλό όταν θες να επενέσεις την κυβέρνηση. Θες να πεις είναι καλή η κυβέρνηση? Βεβαίως και είναι καλή. Καμία σχέση με τους άλλους που μας ρίξανε στο τείχος της χρεοκοπίας. Βέβαια, εκείνη η κυβέρνηση είχε και Άρη Πηλιοτόπουλο. Είχε Άρη Πηλιοτόπουλο τότε, δεν θυμάμαι. Είχε αποτραβηχτεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έδειξα και στον Παναγιώτη τον Άρη, και η πρώτη του αντίδραση ήταν Χριστός. Επικαλέστηκε τα θεία, και δικαιολογημένα. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, Παναγιώτης Παπακαλούσης στον Χριστό και στον ήχο. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Άρης Πηλιοτόπουλος, όπως ακούσαμε, στην υπεράσπιση της κυβέρνησης. Λέει ό,τι και να λέμε για αυτή την κυβέρνηση, τουλάχιστον σαν το χάλι του Καραμαλή δεν ήταν. Δεν είναι. Δηλαδή δεν θα χρεοκοπήσουμε.
4: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
0: Όχι στο νέο φιλελευθερισμό, λέει ο σύντροφος Σαμαράς. Δεν πρόλαβε του χρόνου ίσως να απευθύνει και χαιρετισμό στο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή του χρόνου. Είσαι κανένα φεστιβάλ της Ελλάδας του Αλέξη μας, όχι του κυρίου Μιγάλη. Βάλε μου τώρα που είπα Ελλάς και ΚΝΕ Οδηγητή, βάλε μου σύνθημα.
5: Τις

0: πελάτες.
1: Όχι, δεν είναι πελάτες. Είναι κανένας που να είναι πελάτης. Θέλουν μονοπόλιο, όπως έχετε καταλάβει, γιατί δεν θα πάνε σε άλλα μαγαζιά. Εδώ έχουμε το δικό μας το μαγαζάκι, μόνο εδώ θα έρχεστε. Εδώ που κάνουμε κουμάντο εμείς. Κουμάντο μέχρι να γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Μετά κομμένα αυτά. Λοιπόν, διασκέδαζα πάρα πολύ. Όσοι είδατε το χθεσινό μάθημα στην τηλεόραση, θα είδατε που ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο έχει αρχίσει, παίρνουν θέσεις για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης θα βγει, δεν θα είναι για πάντα, δεν είναι απέθαντος, δεν είναι ευρικό. Κάποια στιγμή θα φύγει, εν πάση περιπτώσει. Και έχουν αρχίσει. Οπότε ο Άδωνης τι έκανε, την έπεσε στο Δένδια, που ο Δένδιας βαριότανε να πάει στη γιορτή του, στο πάρτι του κόμματος για τα γενέθλιά του, στα γενέθλια που τα γιορτάσανε μία μέρα μετά. Δεν πήγε και λέει ο Άδωνης, κάποιοι δεν ήταν εδώ και μην ανοίξω το στόμα μου και τέτοια. Έγραψε τέτοια για το Δένδια και είπα ότι στη Νέα Δημοκρατία τα εσωκομματικά κάποια στιγμή, όταν θα μας απασχολήσουν, θα είναι πιο αστεία από το Πασόκ. Έκανα λάθος. Διότι, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, μαζί θα ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο του Πασόκ Ανδρουλάκη να την πέφτει στο δήμαρχο του Πασόκ Δούκα. Παρακαλώ πολύ, Νίκο, έλα, πες για την Αθήνα, Νίκο, πώς έχει γίνει.
2: Να γίνει μια πολύ σύγχρονη Ευρωπαϊκή. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα. Έχει δυσκολέψει η καθημερινότητα.
1: Έχει δυσκολέψει η καθημερινότητα, τα λέει ο Νίκος. Πάτε και ψηφίζετε αυτούς τους νεοφιλελεύθερους, τους δημάρχους, που θα έλεγε και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Πες, Νίκο, τι πρέπει να κάνουμε.
2: Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Διότι είναι μια πόλη με πολλά εμπόδια.
1: Είναι πόλη με πολλά εμπόδια, αλλά δεν θα βγει κάποιος δήμαρχος του Πασόκ. Θα βγει και θα αρχίσει να τα διορθώνει όλα αυτά. Έχει καταλάβει ο Νίκος ότι η καρέκλα του δεν είναι και το πιο σταθερή καρέκλα στον κόσμο. Οπότε σου λέει, άσε να χτυπήσω από εδώ και από εκεί. Και πολύ ωραία και πολύ καλά θα κάνει. Και μπράβο του, όλα για τη διασκέδασή μας. Έτσι δεν είναι, φίλοι Κνήτες?

Θα δοκιμάσω μια μέρα, αν το θυμηθώ, να τους βάλω λίγο να επιταχύνω. Να δω πώς θα ήταν αν δεν ήταν σε φάση. Φίλε, μήπως έχεις 50 λεπτά.

Ο Διονύσης, αυτά τα συνθήματα σε slow motion των συντρόφων είναι γιατί νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουμε αν τα πούν σε κανονικό χρόνο. Όχι, δεν θα μπορούν να τα θυμηθούν οι ίδιοι. Τα συλλαβίζουν για να τα θυμούνται, παιδιά. Και επειδή ο κομμουνισμός είναι πρέζα, παιδιά, είναι αρρώστια μεγάλη. Ή δεν μας χαμάς. Ρε Μάνο, ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος είναι ίδιος ο Τσάρλι Τσάπλιν. Όντως είναι. Και το τιμάει το look με ουσία, δηλαδή ο Σαρλό. Ο Μιχάλης θυμίζει ότι ο Σπηλιωτόπουλος ήταν και υπουργός παιδείας. Ωρε κυβερνησάρα, καραμαλή. Σταλινοσάλτε. Ποιος Νταρτανιάν βρε, το ξόγαμο του Τσιτσάνι με το λάκι το γαβαλάει.

0: ο Λουστράκος με κασαλάκι του θύμισε τον Στίβ Μάρτιν όταν έπαιξε το Ροζ Πάνθυρα. Ναι, λίγο σε αυτό το πολύ κακό Ροζ Πάνθυρα. Μελανό σημείο στη κοιλίδα στην καριέρα του Στίβ του Μάρτιν. Λοιπόν, ο αντίχριστος από Αγγλία, δεν υπάρχει τραμπικός ή αντιτραμπικός, μόνο Τζίμι Κίμελ. Και μου στείλε και κάτι άλλο. Προτινόμενη κορεάτικη σειρά στο Netflix, Teach You a Lesson. Ένα exaggerated fictional drama, but it is rooted in genuine severe crisis. Λοιπόν, που είναι ένα υπερβολικό δράμα, μυθιστορηματικό, ψεύτικο γραμμένο, αλλά είναι... πώς το λένε, έχει τις ρίζες του σε στις γνήσιες έντονες κρίσεις μέσα στο νοτιοκορεατικό σχολικό σύστημα. Δεν πολύ ψήνομαι, για να είμαι ειλικρινής. Απ' την άλλη, ασιατικό σύριαλ έχω καλές αναμνήσεις. Μια και μιλάμε για σύριαλ, να προτείνω εντάχει οπωσδήποτε Spider Noir, οπωσδήποτε The Gentleman, και τώρα βλέπουμε σιριαλάρα με την Εύ, ξεκινήσαμε και είναι φοβερό, το Landman. Δεν είναι καινούριο, πρέπει να είναι διετίας, τριετίας, αλλά είναι σιριαλάρα. Τι τα κάνουν τα παιδιά? Δεν τα έχω 11 η ώρα τη νύχτα ξύπνια. Άκου, λέει, τι τα κάνουν τα παιδιά. Αντέχω, όχι πολύ εύκολα, αλλά αντέχω. Τώρα μπορεί και γι' αυτό να μ' αρέσει, ξέρω εγώ. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Έφυγε ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών της Αμερικής, ο κύριος Ρούμπιο, και ηρέμησαν τα πράγματα. Συγκεκριμένοι δρόμοι λοιπόν έχουν ουσιαστική κίνηση, φίλες και φίλοι. Στο κέντρο της Αθήνας, η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η κάθοδος Σαρδιτού. Στους Αμπελοκήπους, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας έχουν μια καθυστέρηση όχι πάνω από 8 λεπτά, 9. Η κατηφόρα της Κανελοπούλου Κατεχάκη μπροστά από τα στρατιωτικά νοσοκομεία σας καθυστερεί, και λιγάκι η άνοδος, πολύ λίγο, η άνοδος της Κηφισού από Ρέντι πηγαίνοντας προς Ιερά Οδό λόγω τροχιού συμβάντος που είχαμε.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί με Πάτρα.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή, και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Η Ελένη λέει, ο Τσίπρας υπάρχει για να γεμίζει τις εκπομπές σου. Ναι, δεν είναι... Πολύ καλός λόγος ύπαρξης. Δεν το διαβάζω αυτό για τον Νίκο, για όνομα του Θεού. Αν δεν υπήρχε η εκπομπή σου, τα παραπάνω θα προκαλούσαν απελπισία. Να σου πω και τώρα που υπάρχει πάλι, είναι κάπως απελπιστικά, δεν μπορεί να πεις.

0: Καλά, ρε Πέτρο, το slow horses εννοείται. Το έχουμε πει όμως σε προηγούμενα μαθήματα. Είναι, βέβαια, είμαστε έκτη σεζόν τώρα. Εννοείται slow horses ανώτερο από όλα όσα σας είπα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Πάτρα, όπου ο Πρίτανης είχε κλείσει, ας πρόσεχε κι αυτός, ραντεβού με πέντε της πανσπουδαστικής, κνήτες δηλαδή, και του ήρθανε 40, γιατί φάνε πως ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα πήγανε πολύ μαζί στον Πρίτανη.
1: Εμφανίστηκαν πάνω από 40, αρνήθηκαν να δώσουν τα πέντε ονόματα με τα οποία θα συζητούσα, απόθυσαν τους φύλακες, τους εξύβρισαν και ήρθαν στο γραφείο μου. Πρόλαβα και κλείδωσα την πόρτα. Ήμουν μέσα με τέσσερες γραμματείες, το προσωπικό της γραμματείας.
0: Και όλοι αυτοί ήταν μόνο φοιτητές, που δυστυχώς θα συνεχίσουν να είναι φοιτητές και δεν θα πάθουν αυτό που πρέπει να παθαίνουν οι φοιτητές σε αυτές τις περιπτώσεις, να αποβάλλονται. Ή ήταν και κάποιοι, ας πούμε, καθοδηγητές.
1: Και επίσης θέλω να καταγγείλω ότι μεταξύ των 40 ήταν και άνθρωποι εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι τους καθοδηγούσαν.
0: Ποιος να τον περίμενε? Καλά, δεν έχουν μπει τα τούρνικε που φωνάζανε εκεί και οι κάμερες και η ελεγχόμενη είσοδος? Τι έγινε η ελεγχόμενη είσοδος? Αλήθεια, τι έγινε η ελεγχόμενη είσοδος? Δηλαδή πρέπει να γίνει πρώτα πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης για να επιβληθούν αυτά τα πράγματα στα πανεπιστήμια? Με το Μητσοτάκη Κυριάκο δεν γίνεται τίποτα? Δούλεμα, δούλεμα ο χοντρό μας. Δεν μου καλά κάνουνε. Να συνεχίσει ο Πρίτανης.
1: Στην Πάτρα συγκρούνται δύο απόψεις. Μία άποψη που θέλει το πανεπιστήμιο μικρό, μίζερο και διαχειρίσιμο από κάποιους. Και μία άποψη που έχει η πανεπιστημιακή κοινότητα για ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, διεθνοποιημένο. Και τι εννοώ? Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που αυτή τη στιγμή στην Κίνα λειτουργούμε 6 τμήματα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε 3 μεγάλα μεταπτυχιακά, με αμερικάνικα και γαλλικά πανεπιστήμια. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που προχθές ξεκινήσαμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής. Αυτό κάποιοι δεν το θέλουν.
0: Γιατί μπορεί να αισθάνονται ότι δεν θα κάνουν πια κουμάντο στο πανεπιστήμιο. Βέβαια, αυτοί που δεν το θέλουν, από ό,τι ακούμε, αλωνίζουν ελεύθεροι μέσα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, φαίνεται και το ίδιο το πανεπιστήμιο να μην θέλει να αμυνθεί, για την κυβέρνηση τα έχουμε πει. Και μόνο αν ακούει τώρα, ας πούμε, κανένας πρωθυπουργός, κανένας υπουργός την εκπομπή, θα έχει λερωθεί τα βρακάκια του από μόνο. Κατευθείαν θα έχουν λερωθεί τα βρακάκια. Δεν είναι ότι στην ιδέα ότι μπορεί να παρέμβει και να μαζέψει τους τραμπούκους από τα πανεπιστήμια, σε όποια χρονιά και να ανήκουν.
1: Αποδείχτηκε ότι δεν ήθελαν τη συνάντηση.
2: Κύριε Μπουρά,
1: θέλανε απλώς να κάνουν μια επίδειξη και να κάνουν την καθημερινή επαναστατική τους γυμναστική.
2: Ωραία. Επειδή λοιπόν δεν είμαστε στο 1880, το 1980, είμαστε στο 2026. Δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο.
1: Όχι, κάποιοι είναι στο 1917.
0: Και κάποιοι τους επιτρέπουν, αυτούς τους οι οποίοι βρίσκονται στο 17, να δρουν ανενόχλητοι στα πανεπιστήμια. Γιατί δύο ερωτήματα τίθενται. Μπορεί ο Πρίτανης να αποβάλει αυτούς τους φοιτητές? Εάν μπορεί, γιατί δεν το κάνει? Εάν δεν μπορεί, γιατί να μην μπορεί? Η μία ερώτηση πάει στον Πρίτανη, η άλλη πάει στην κυβέρνηση. Αν και από την κυβέρνηση ξέρουμε την απάντηση. Έχει ψηφιστεί ο νόμος που. Ωραία, και ποιος τον επιβάλλει? Μόνος του ο νόμος. Να αποκτήσει λίγη ατομική ευθύνη. Αλλιώς θα στείλουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Πείτε τα, σύντροφοι.

Συγγνώμη, είστε σίγουρα φοιτητής? Ο Άιντραχ Φαφούτης. Δεν ξέρω αν το πήρατε πρέφα, αλλά η Βύση δεν θα μπορεί να ερμηνεύσει τραγούδια ούτε του Κάτμαν, ούτε του Βασβάς. Έτσι, παιδιά, άμα δεν είσαι δημιουργός, περιορίζονται.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
8: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
9: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
10: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
11: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
12: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
7: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
13: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Στους κλάδους αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της Αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία των

0: ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, που θα παραστεί και θα απευθύνει ομιλία στην τελετή για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής, μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον μεταλλευτικό τομέα της χώρας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά, εκφράζοντας τη στήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέφθηκε τη χώρα, μας χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε και για την Ελλάδα, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογραμμίζει ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400. Που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επταόροφο κτίριο που κατέρευσε στη συνοικία Τσεβιζλή στην περιοχή Μάλτεπε. Οι διασώστες έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 2 ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε κρίνει ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Οι 2 ψαράδες που είναι αδέλφια είχαν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε μέχρι τις 22 Οκτωβρίου το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. 3 μήνες πριν από πλειστηριασμό, όπως προβλέπεται, ο πιστωτής θα υποχρεούται να υποβάλει πρόταση ρύθμισης, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη με βάση την ικανότητα αποπληρωμής, τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για απευθείας διμερή ρύθμιση. Όσο οφειλέτης στηρεί η ανεργή ρύθμιση, απαγορεύεται η καταγγελία της, η έκδοση, η εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η κατάσχεση και η συνέχιση πλειστηριασμού. Σε περίπτωση παραβίασης, η πράξη είναι αυτοδικαίως άκυρη. Ο φιλέτης πιστώνεται με ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση παρατείνεται κατά 5 μήνες χωρίς επιβάρυνση και προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ, καθώς και αυξημένες εποπτικές συνέπειες σε περίπτωση επανάληψης. Δεκτό έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που είχε αναλάβει τη γραμμή 4 του Μετρό για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Σύμφωνα με τους κατοίκους, τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυδήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει η αποκατάστασή τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε τη Φενέρμπαχτσε.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Ενώτης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, είναι 5η 8 Οκτωβρίου. Έχουμε μαζί μας και χαιρετίζουμε. Έτσι,
1: την εκδήλωση.
0: Χαιρετίζει την εκδήλωσή μας ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος.
1: Γεια σας, κύριε Νότη. Γεια σας.
2: Είμαι λίγο βραχνός, αλλά είμαι ζωντανός.
0: Επίσης, σε περιμένουν για προπόνηση, έτσι.
2: Ποιος?
0: Μου έχεις πει για μια προπόνηση.
2: Δεν μπορώ να πάω.
1: Τώρα πρέπει να αναρρώσει.
2: Πρέπει να αναρρώσω. Ακόμα δεν είμαι.
1: Πόσο θα χρειαστεί.
0: Ένα μήνα θες.
2: Όχι, θέλω 2-3 μέρες. Από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα.
2: Μου έχει μείνει ένα βιχάκι. Το οποίο δεν ξέρω τι είναι.
0: Άμα ήταν ο Χιώτης εδώ, θα σου έλεγε να φύγεις. Τι θα σου έλεγε, να κάνεις τεστ, αυτά όλα. Τι, να πας στο γιατρό.
2: Γαργάρες, τέτοιο.
1: Εσύ τα έκανες αυτά, έκανες
0: γαργάρες. Θα σου έλεγε γαργάρες.
2: Ήπια όμως σίγουρα 5-6 ντεπών.
0: Τι ήπιες,
2: Ναι. Και κοιμήθηκα πάρα πολλές ώρες.
0: Σε βλέπω, μια χαρά σε βλέπω. Εντάξει, να μην σε ματιάσω.
2: Εσύ δεν μπορώ να καταλάβω πώς πριν ήσουν αήρεμος και τα λέγεις καλά, και τώρα αρχίσει την εκπομπή και αρχίσει και φωνάζει.
0: Άλλο, αυτό είναι.
2: Πώς γίνεται δηλαδή.
1: Τι παίρνει ενέργεια ο άνθρωπος.
2: Είσαι απατεώνας.
1: Έχει φάει στον διάδρομο.
0: Απατεώνας είμαι. Γιατί είμαι απατεώνας. Δηλαδή μέσα στο γραφείο με είδες ηρεμό.
2: Και τώρα σε βλέπω έτοιμο.
1: Εντάξει, κοίταξε ο καθένας διαβάζει τα πράγματα.
2: Είσαι showman.
0: Αυτό, είμαι γεννημένος από μικρό. Ξέρετε, ξύλο έχω φάει για να γίνω showman. Λοιπόν, πολλά θέματα στην επικαιρότητα από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Δεν θα ασχοληθούμε με τον εμφύλιο.
1: Υπάρχει όμως εμφύλιος. Χρήστο, πώς δεν ασχοληθείς.
0: Υπάρχει σχίσμα στη χώρα.
1: Βέβαια. Εδώ έχει χωριστεί η χώρα στα δύο.
0: Βυσική, καρβελική.
1: Ναι, και γίνεται ο κακός χαμός.
2: Στη μοιρασιά τα έχουν χαλάσει. Σιγά.
0: Ναι, οικονομικό είναι το μοιρασιά. Θέμα.
1: Ναι, μα λέει ο Καρβέλας τώρα θα κάνει ασφαλιστικά
2: μέτρα. Ο Καρβέλας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να είστε βέβαιοι αυτό, έτσι.
0: Έτσι πάει.
2: Ο Καρβέλας είναι ο δημιουργός. Ο δημιουργός έχει όλη τη δύναμη. Και οι ερμηνευτές ακούνε. Άμα πει αυτός που γράφει τα τραγούδια, ο συνθέτης και ο στιγουργός κάτι, ο δημιουργός δεν μπορεί να πάει πάσο. Και άρα μπορεί πράγματι να τις απαγορεύσει όλα τα τραγούδια του.
0: Δηλαδή μπορεί να πει ο Καρβέλας τα δίνω στην Βανδύ.
2: Όχι στην Βανδύ. Δεν μπορεί να απαγορεύσει να τα τραγουδήσει
0: η Βύση. Λες να φτάσουμε εκεί.
2: Όχι, νομίζω κάποιο θα μπει μέσα και θα.
1: Θα ξαναβρούν.
0: Θα τα ξαναβρούν με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων.
2: Έτσι νομίζω.
0: Πάντως το Αθηνών Αρένα που ήταν να ξεκινήσει να τραγουδάει η Βύση φέτος λέει ότι δεν θα τραγουδήσει φέτος.
1: Ναι, ανακοινίζεται κιόλας γι' αυτό.
0: Ανακοινίζεται. Είναι φλέγοντα ζητήματα αυτά.
2: Αλλά το συζητάω όλη τη χώρα. Έγινε συναυλία και δεν βγάλανε φράγκο, τώρα αυτά είναι λίγο τρελά έτσι.
0: Τρία εκατομμύρια μέσα.
2: Τρία εκατομμύρια μέσα.
1: Ναι.
0: Η παραγωγή λέει κόστησε 10 εκατομμύρια.
2: 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Και τα έσοδα ήταν 7 εκατομμύρια.
1: Άρα λείπουν 3.
2: Okay. Δεν ξέρω 3. Τίποτα τότε.
0: Κοίταξε, βέβαια ήταν και υπερθέαμα. Εγώ δεν ξέρω τις τιμές και τα λοιπά. Αλλά ούτε πήγα. Η είσοδος της Βύση που ήταν ίδια με την είσοδο της Kylie Minogue. Αυτό που ανεβαίνεις πάνω και διασχίζεις το ΆΚΑ, έχει στοιχήσει κάποια εκατομμύρια αυτό.
1: Προφανώς.
2: Τότε λοιπόν μπορεί να είναι και έτσι τότε.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρω.
1: Να, εσύ λες, δεν αποκλείεται να γίνει συναυλία και να μπήκαν και μέσα.
2: Όχι. Οι κανονικές συναυλίες δεν μπορούν να δεν στοιχίζουν, ρε παιδιά, τόσο πολλά λεφτά. Ξέρω εγώ.
1: Αυτό ήταν θέαμα, δεν ήταν.
0: Με ένα κατρούτσο και να κάθεσαι με.
2: Όχι και με πίνακες και με τόνα και τα άλλο, αλλά δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί. Μπορεί να γίνει.
0: Δεν τα ξέρω καθόλου. Εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Ο Καρβέλας μπορεί να τις απαγορεύσει τα τραγούδια και τι θα τραγουδάει η Βύση μετά.
2: Έλατε, αυτό είναι θέμα.
0: Χαίρομαι που είπαμε ότι δεν θα ασχοληθούμε. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Παναγιώτη. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00 170 έως 174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απάντα ο Πέτρος Μωραήτης. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια και μηνύματα. Και βέβαια στον αριθμό του Viber 698-123-1003. Ό,τι θέλετε στέλνετε και εκεί, εκτός από το να τηλεφωνείτε. Στο Viber δεν τηλεφωνούμε.
0: Λοιπόν, έχουν προγραμματίσει μια συνέντευξη σήμερα με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν,
2: δεν ξέρετε εσείς βέβαια ποιος μπορεί να. Τι γίνεται με τη Βύση και τον Καρβέλα.
3: Κοιτάξτε, με τόσο μεγάλα γεγονότα δεν ασχολούμαι.
0: Κανονικά θα έπρεπε πάντως, κύριε Υπουργέ.
3: Εγώ κάτι.
1: Κάτι μικρότερα.
0: Τώρα, πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί έρχονται σοβαρές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αντιλαμβάνομαι ότι σχόλιο δεν μπορείτε να κάνετε, αλλά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση η σημερινή απόφαση για το Σύφη Βαλιράκη. Όλοι είχαν μείνει με την εντύπωση ότι είναι ένοχοι και τελικά αθώθηκαν.
2: Γιατί και ο εισαγγελέας.
3: Βλέπετε όμως ότι το ένοχος ή το αθώος το αποφασίζει ένα δικαστήριο.
2: Σωστό.
3: Πάντα. Και αυτό είναι μεικτό όρκο το δικαστήριο, που σημαίνει ότι είναι δικαστήριο όπου πλειοψηφούν οι ένορκοι. Άρα δηλαδή είναι ένα δικαστήριο 7 δικαστών, εκ των οποίων οι 4 είναι οι ένορκοι και 3 είναι οι τακτικοί δικαστές. Από ό,τι άκουσα και εγώ, αποφασίστηκε.
0: Η αθώση του. 6-1.
2: 6-1, όχι 3-4. 6-6.
3: Από ό,τι έχω ακούσει αυτό είναι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το δικαστήριο έτσι έκρινε και εκεί σταματούν όλα.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έρχεται μία πρωτοβουλία της κυβέρνησης και δική σας εκεί από το Υπουργείο για τις απάτες εναντίον των ηλικιωμένων. Οι οποίες είναι πολλές. Είναι σοβαρές και είναι και άνθρωποι οι οποίοι τους ξεγελούν κάποιοι άλλοι οι αλήτες, αλλά χάνουν πολύτιμα πράγματα.
3: Ναι,
2: αυτό που ψηφίζεται στις 15 Οκτωβρίου, έτσι, να το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Ψηφίζεται στις 15 Οκτωβρίου τώρα, την επόμενη εβδομάδα.
3: Έχει κατατεθεί η διάταξη στη Βουλή, ήδη ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή σήμερα. Στις επιτροπές και στην Ολομέλεια θα έρθει στις 15 Οκτωβρίου, οπότε θα ψηφιστεί και θα γίνει νόμος του κράτους. Για το μεγάλο αυτό θέμα η κυβέρνηση, όταν λέω κυβέρνηση εννοώ ο Πρωθυπουργός και οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Χρυσοχοίδης και εγώ, αποφάσισε τα εξής. Πρώτον, ότι η ελληνική αστυνομία, δηλαδή ο κύριος Χρυσοχοίδης, θα συστήσει ή μπορεί να το έχει συστήσει και τώρα που μιλάμε, μέσα στα πλαίσια αυτής της εξαιρετικά αποτελεσματικής υπηρεσίας που γνωρίζουμε ως FBI ελληνικό, η μία ειδική μονάδα η οποία θα ασχολείται με την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος. Δηλαδή τις ηλεκτρονικές απάτες και τις απάτες που γίνονται με κάθε τρόπο από αυτές που κάθε τόσο μας απασχολούν. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αυτές τις διατάξεις οι οποίες θα ψηφιστούν και οι οποίες μετατρέπουν πια τα δικήματα αυτά σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Που σημαίνει δηλαδή ότι εφόσον κάποιος συλλαμβάνεται, θα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της προσωρινής κράτησης αμέσως προφυλάξης και βεβαίως εφόσον το δικαστήριο πει ένοχος, θα πάει φυλακή και για πολλά χρόνια. Εγώ θεωρώ και είναι εκτίμηση ότι και το φαινόμενο αυτό θα καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως με την επιχειρησιακή δυνατότητα που έχει η ελληνική αστυνομία. Εμείς απλώς διαμορφώσαμε το νομοθετικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο επίσης που περιμένουμε, το έχουμε συζητήσει και στην τηλεοπτική εκπομπή, είναι αυτό για τις πολυκατοικίες.
1: Μεγάλο θέμα και αφορά πολύ κόσμο.
0: Ξέρετε, τη μέρα που βγήκατε και μας το είπατε και εσείς και το είπε και ο κύριος Μπούγας, το υφυπουργό σας που τον είχαμε, δεχθήκαμε ένα καταιγισμό μηνυμάτων και επικοινωνιών που δεν το περιμέναμε κι εμείς. Δεν είχαμε αντιληφθεί πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στις πολυκατοικίες.
3: Μα αφορά εκατομμύρια Έλληνες. Δηλαδή είναι η περίφημη συγκατοίκηση. Ο νόμος που ρύθμισε τα θέματα της λεγόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή της κάθετης οριζόντιας ιδιοκτησίας, για να πούμε, είναι αυτό το σύστημα που υπάρχει στις πολυκατοικίες. Όπου δηλαδή ο καθένας έχει το διαμέρισμά του εκεί. Ο νόμος αυτός είναι το Ελευθερίο Βενιζέλου του 1929. Άρα έχει περάσει ένας αιώνας. Έχουν γίνει διάσπαρτες περίπου 1100 τροποποιήσεις, οι οποίες όμως δεν συγκροτούν ένα ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Και εμείς όταν το εξαγγείλαμε, πρέπει να σας πω, δεχτήκαμε χιλιάδες μηνύματα από τους διαχειριστές πολυκατοικιών που καθένας είχε κάτι να μας προτείνει με βάση τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε. Άρα ερχόμαστε, πιστεύω, να εξυγχρονίσουμε όλο αυτό το πλαίσιο. Η Επιτροπή δουλεύει συστηματικά, είναι όλοι οι φορείς εκεί και ο στόχος μας είναι αρχές Δεκεμβρίου αυτό να το έχουμε στα χέρια μας ως σχέδιο νόμου και με αποτέλεσμα να ψηφιστεί, νομίζω, προς το τέλος Ιανουαρίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, με τι πλειοψηφίες, με τι μειοψηφίες. Τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις αποτείνουν ομοφωνίες. Οι ομοφωνίες σταματούν τα πάντα. Ένας να διαφωνεί ή γίνονται πράξεις οι οποίες είναι σε πολυκατοικίες που δεν έχουν κανονισμό. Είναι σπίτια τα οποία έχει ένας, ας πούμε, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, θέλει να το χωρίσει σε δύο για να μπορέσει να πουλήσει το ένα και το άλλο, να κατοικεί αυτός ή να το νοικιάζει, δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Όλα αυτά, πώς να σας πω, άπειρα θέματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί αυτόν τον αιώνα.
2: Και με το Airbnb έχουν βγει τεράστια θέματα. Και γιατί οι μισοί θέλουν να το κάνουν Airbnb, οι άλλοι μισοί δεν θέλουν.
3: Ακριβώς. Να κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση, να περάσει το καλώδιο με τις οπτικές, ή ξέρω εγώ, να περάσουν οι οπτικές σύνες. 1002. Αυτά όμως κάνουν τη ζωή των ανθρώπων δύσκολη. Και πολλές φορές είναι κάποιοι επίσης άλλοι που δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, είναι κλειστά διαμερίσματα που είναι εξαφανισμένοι ιδιοκτήτες. Όλα αυτά θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
2: Γενικά η δικαιοσύνη, οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί.
3: Να σας πω ένα παράδειγμα κρίσιμο, για να μην μιλάω αφηρημένα. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας, που εκδικάζεται το 50%, το 60% των υποθέσεων που έχουν οικονομικό αντικείμενο, δηλαδή εμπράγματο ενοχικό όπως το λέμε και τα λοιπά, όταν κατέθετες πριν τις αλλαγές που κάναμε το 24 μία αγωγή σήμερα, έπαιρνες δικάσιμο μετά από 4 χρόνια περίπου. Δηλαδή σε 4 χρόνια τώρα, και οπότε έπρεπε να περιμένεις και κανένα χρόνο να βγει απόφαση, αν γινόταν και καμιά αναβολή, καλά. Λοιπόν, τώρα με την κατάθεση της αγωγής παίρνεις δικάσιμο σε 7 με 8 μήνες. Δηλαδή κερδίσαμε περίπου 3,5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Σημαντικό.
3: Δηλαδή είμαστε πια πολύ κάτω από το μέσο όρο των 46 χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2: Βάζετε πολύ κόσμο στις φυλακές, αλλά φυλακές έχουν γεμίσει. Θα φτιάξετε και άλλες φυλακές?
3: Κοιτάξτε, είναι το αντικείμενο που είναι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό. Αλλά υπάρχει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής καινούριων φυλακών. Σήμερα όμως πρέπει να σας πω, δημοσιεύτηκε κάτι που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αλλαγές που κάναμε στο σοφρονιστικό κώδικα, που δίνουμε ένδικο βοήθημα στους κρατούμενους όταν διαμαρτύρονται για τις συνθήκες, έχει αποδώσει πάρα πολύ, και η Ελλάδα εκεί θα βαθμολογηθεί πολύ ψηλά τώρα πια. Θα πάμε καλά εκεί. Άρα υπάρχει και το εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής νέων φυλακών. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι. Δείτε λίγο, με το νέο ποινικό σύστημα της χώρας αυξήθηκε ο αριθμός των κρατουμένων κατά περίπου 50%. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Και αυτό γιατί το ποινικό σύστημα θέλει να μην αφήνει ατιμώρητες εκείνες τις πράξεις οι οποίες τυραννάνε στην καθημερινότητά τους πολίτες. Αυτοί μέχρι τώρα όλοι αισθανόταν περίπου ότι ήταν ακαταδίωκτοι και να τους πιάνανε. Αυτό δεν είχε καμιά επίπτωση. Τώρα έχει. Αλλά ένα ποινικό σύστημα λειτουργεί περισσότερο παιδευτικά, δηλαδή αποτρεπτικά. Τώρα που συνειδητοποιούν όλοι ότι ο κίνδυνος να πας φυλακή είναι μεγάλος, το σκέφτονται 2, 3 και 5 φορές εάν θα παρανομήσουν. Εκεί θέλουμε να πάμε.
0: Ναι. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι επίσης. Άσχετο θέμα με αυτά που συζητάμε, αλλά σχετικό με το Υπουργείο σας. Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες ανήκουν σε εσάς. Ακούμε διάφορα παράπονα αυτές τις μέρες με την υπόθεση Μαζονάκη ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση
1: στα αποτελέσματα.
3: Όμως από χθες ήδη αρχίσαν και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, όταν έχεις 2 είδη εξετάσεων, οι τοξικολογικές, οι ιστολογικές, όλα αυτά, τα οποία είναι διαφορετικές εξετάσεις και είναι από πολλά όργανα τα εργαστήρια στα οποία πηγαίνουν αυτά, δεν κάνουν προχειροδουλειές. Πρέπει να απαντήσουν τεκμηριωμένα. Είναι πάρα πολλά όργανα που πρέπει να εξεταστούν. Και ήδη νομίζω τα εργαστήρια αρχίσαν και παραδίδουν στην ανάκριση τα πρώτα συμπεράσματά τους. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καθυστέρηση. Υπάρχουν καθυστερήσεις, πώς να σας πω, γενικά, επειδή κάποια στιγμή δεν είχαμε παθολογονατόμους και μάλιστα και στα νοσοκομεία δεν είχαμε, αλλά και αυτό το λύσαμε επειδή με ένα νόμο που ψηφίσαμε το καλοκαίρι υπάρχει δυνατότητα πια και αναθέτουμε στα ιδιωτικά εργαστήρια και στα ιδιωτικά εργαστήρια.
1: Το ρωτάμε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί ενδεχομένως αυτό, δηλαδή το πιο γρήγορα αποτελέσματα ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, ιστολογικών και τοξικολογικών, θα διευκόλυνε και την ανάκριση.
3: Μα σαφώς είναι πολλές φορές λόγος.
1: Καθυστερεί, δηλαδή, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει αποτελέσματα.
3: Περνάει πολλές φορές μέσα από εκεί.
1: Βέβαια.
3: Ναι, γι' αυτό και εμείς, πώς να σας πω, τέλος πάντων, η ιατροδικαστική υπηρεσία και αυτή ήταν μια υπηρεσία που δυστυχώς δεν ήταν οργανωμένη περίπου 100 χρόνια, δεν είχε δομή δηλαδή. Ήταν κάποιες ιατροδικαστικές υπηρεσίες σπαρμένες όλη την Ελλάδα, χωρίς το Υπουργείο που υποτίθεται τις εποπτεύει, να έχει μια διεύθυνση που τις εποπτεύει. Αυτά τα αλλάξαμε εδώ και 1,5 χρόνο τώρα. Έχει δομή η υπηρεσία. Έχει κεντρική διεύθυνση στο Υπουργείο, έχει περιφερειακές διευθύνσεις, έχει διευθύνσεις, δηλαδή είναι πια οργανώθηκε.
2: Να πάμε λίγο στα πολιτικά.
3: Αλλά θέλει δουλειά, θέλει δουλειά ακόμα. Θέλει δουλειά.
2: Επειδή σας είδα και μια με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας και κάπως μου ήρθε πριν να πω.
0: Τι συμβαίνει? Μισό λεπτό. Πόσο ήρθε δηλαδή?
3: Να σας πω τώρα.
0: Να ακούσουμε την ψυχολογία του Νότι πρώτα,
3: κύριε. Προσέξτε τώρα να δείτε, γιατί αυτά πολλές φορές, πώς να σας πω, είναι στα όρια του γελίου, έτσι, του καλαμπούρι. Κάποιος είδα και κάτι πρωτοσέλιδο χθες. Λοιπόν, πού είναι το παράξενο, προσέξτε. τι θεωρούν αυτοί παράξενο. Ο ένας υπουργός, εγώ, ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του ως υποψήφιο βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει.
3: Ναι, τους φέρανε. Όταν πήγα, μου δώσανε μία σημαία. Ναι. Το θεώρησα το πιο φυσιολογικό. Συγγνώμη.
2: Όχι, εγώ λέω. Έχετε μεγάλη αντιπαράθεση όμως, βλέπω, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Εκεί είδα στη Βουλή κάτι απρεπείς εκφράσεις από τη μεριά του κύριου Ανδρουλάη, κατά τη γνώμη μου. Γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση? Το λέω γιατί αν αύριο δεν βγείτε κυβέρνηση, ποιο θα κάνετε?
3: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν χρησιμοποίησα ποτέ τις αντιπαραθέσεις μου στη Βουλή. Ναι. Ποτέ. Ναι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης κάποια στιγμή ξεφεύγει, αλλά εκείνη η τελευταία φορά που ήμουνα στη Βουλή και ήταν να κάνει με την ευκαιρία της ψηφοφορίας της δεύτερης για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκεί έγινε κάτι απίστευτο. Και έγινε με έναν τρόπο ιταμό και απρόκλητο. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δουδονής, ζήτησε να αποχωρήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης από τη Βουλή, γιατί λέει η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος δεν είναι διαδικασία κοινοβουλευτική και δεν μπορεί να παρίσταται η Υπουργός, δεν μπορεί να παρίσταται η κυβέρνηση. Λοιπόν, και είπε σήκω φύγει από εδώ. Δηλαδή, αντιμετώπιζε κάτι εκφράσεις καταπληκτικές. Το επισημάνθηκε από το Προεδρείο ότι με βάση, ας πούμε, την παράδοση που επικρατεί στην Βουλή.
2: Με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση, ας πάμε παρακάτω, ξεχάστε
3: λοιπόν,
2: το αυτό.
3: Να σας πω, η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη του Μητσοτάκη.
0: Αυτοδύναμη λέτε?
1: Αν δεν είναι έτσι μια περίπτωση.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν, περίπτωση να μην είναι αυτοδύναμη. Δηλαδή.
3: Λοιπόν, δείτε τώρα, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη. Μάλιστα. Κατά συνέπεια...
0: Δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε.
1: Υπόλοιπη συζήτηση.
0: Άρα, εσείς τώρα, για να κλείσουμε, αισθάνεστε οργανικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας?
3: Μισό λεπτό. Είμαι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αισθάνεστε τι καλά στη Νέα Δημοκρατία? Δεν ξέρω.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας, Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Τι να σου πω ρε, ένας Θεός ξέρει.
19: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
20: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Δυσκολία ακοής. Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
23: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής. Αναγνωρίζω απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός παρίσταται στην τελετή για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επταόροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε. Από τα συντρίμμια έχουν ανασυρθεί άλλοι 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 2 αγνοούμενους. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπήκαμε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, για τον Νότι, για τον Νότι.
0: Δεν έχω καμία ειρωνία για κανέναν, ούτε να προσπαθείτε να βγάζετε από τον τόνο της φωνής που κάνουμε. Είμαστε και λίγο παιχνιδιάριδες εδώ και οι τρεις. Να ξέρετε, λοιπόν. Για να μην μπερδευόμαστε. Ρε, εσύ, Νίκο από την Καλαμάτα, έχει στείλει καταπληκτικό μήνυμα και δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, δυστυχώς.
1: Ούτε περιφραστικός.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ να το.
1: Εντάξει, λογοκρίνεσαι, Χριστό.
0: Αυτό λογοκρίνομαι. Δεν γίνεται να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά όμως είναι ένα.
1: Το έχει πιάσει το point.
0: Είναι ακριβώς, ρε παιδί μου. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στη Βύση και τον Καρβέλα.
1: Τώρα, εφόσον συμβαίνει αυτό, λοιπόν, γιατί το λες. Ή θα το πεις ή όχι.
0: Δεν το λέω έτσι, για να το κάνω αυτό.
1: Είπαμε, συμβαίνει μεγάλο.
0: Είναι με την ήθη και το γάμο, τέλος. Το είπα λίγο όσο μπορώ.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, έχει δώσει και συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας σήμερα στο ραδιόφωνο στα Παραπολιτικά.
1: Ναι.
0: Έχει πει διάφορα πράγματα. Έχει κάνει μια γκάφα τις τελευταίες μέρες. Δύο φορές ο κύριος Τσίπρας.
1: Εντάξει,
0: φαντάζομαι ότι. Τι?
1: Υπάρχει επαναλαμβανόμενη γκάφα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, άμα κολλήσει το μυαλό σου σε κάτι, κολλάει το μυαλό σου σε κάτι, ρε παιδιά. Δεν σας έχει τύχει ποτέ, δηλαδή.
1: Πώς δεν έχει τύχει. Πώς δεν έχει τύχει. Ένα όνομα να το λες.
0: Εσένα, Ρενότη, δηλαδή.
1: Βέβαια, εγώ είπα ότι η Μάλτα δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει.
0: Αλλά την επόμενη μέρα το μάθεις.
1: Το να είσαι μηχανικός όμως και να μαθαίνεις και το λες ξανά είναι λίγο. Οχτώ μάτι μου.
0: Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Τσίπρα για το Ρούμπιο. Τι είπε για τον κύριο Ρούμπιο, την επίσκεψη του Αμερικανού ΙΠΕΞ, η οποία χαρακτηρίζεται πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Βέβαια, τώρα για να είμαστε κι εμείς απολύτως, τουλάχιστον αυτό που πιστεύω εγώ, είναι ότι από τον κύριο Ρούμπιο όλα τα μάθαμε σήμερα από την Καθημερινή, στη συνέντευξη που έδωσε τον Αλέξη Παπαχέλα, εκεί όπου είπε ότι είναι αδιανόητο να γίνει κάτι, να γίνει κάποια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας που είναι σύμμαχες χώρες.
1: Και δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Και δεν θα το επιτρέψουμε, πολύ καθαρά το είπε ο κύριος Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχέλα. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας για τον Ρούμπιο.
2: Σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αυτά τα αποτελέσματα και κυρίως τη στάση Πόντιου Πιλάτου του Υπουργείου Εξωτερικών που έρχεται εδώ και δεν λέει κουβέντα για το κρίσιμο θέμα της πώλησης καλωδίου ηλεκτρικής
1: δίκης.
2: Εγώ περίμενα περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της χώρας στα δίκαια αιτήματά της. Κρατάω μία ελπίδα αυτά που δεν υπόθηκαν δημόσια να έχουν υποθεί σε κλειστές πόρτες.
1: Ναι. Δηλαδή, τι, δεν κατάλαβα. Ήθελε να πει ότι εμείς έχουμε δίκιο και οι Τούρκοι έχουν το άδικο. Αυτό. Ναι. Αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα τώρα κανένας πρόεδρος αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το μόνο το ότι έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί επιτέλους η Ελλάδα, αυτό που λέμε μεταξύ οστίου και σοβαρού, αν είναι πολύ σοβαρό, στις 3 το βράδυ
0: να
1: σηκώσει το τηλέφωνο και να τηλεφωνήσει, και αυτό είναι ο Ρούμπιο. Μόνο αυτό το.
0: Είναι σημαντικό από μόνο του.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι ο Ρούμπιο δεν είναι. Μπορεί να είναι ο επόμενος πρόεδρος, είναι σοβαρός, είναι αυτοδημιούργητος.
0: Επικεφαλής Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ήταν γερουσιαστής πριν βγει ο Τραμπ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι. Μετριοπαθής, δεν είναι σαν τον άλλον, τον αντιπρόεδρο. Λοιπόν,
0: τον είναι σημαντικό. Έχει παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με τον Μενέντες, που μετά τον πιάσανε και την απάτη, σε αυτές τις.
1: Στην κόκκινη κάρτα που βγάλανε F-35 για την Τουρκία.
0: Λόγω των S-400. Ναι. Και πολύ σοβαρά, επίσης, ο κύριος Ρούμπιο λέει στον Αλέξη Παπαχελά ότι ακόμη και τα F-35 που έχουν πληρώσει οι Τούρκοι. Θα απαιτηθούν χρόνια για να τα πάρουν.
3: Αυτά τα 6 που έχουν, ναι. για τα οποία έχουν καταλάβει καταβάλει.
1: Γιατί πρέπει να διώξουν τους S-400 από την Τουρκία. Αλλά μόνο αυτό. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, το οποίο δεν το έχουμε ακούσει ποτέ από κανέναν, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Επίσης, για το παραπολιτικό της υπόθεσης, να σας πω ότι η ομιλία του στην Πλάκα.
1: Στην Πνίκα,
0: ήταν τέλεια σκηνοθετημένη. Μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτό που γράφουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι ο Ρούμπιο εκφώνησε μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία για το δυτικό κόσμο, για το νέο δυτικό κόσμο.
1: Για τις απόψεις του,
0: λουσμένος από το χρυσό φως της Ακρόπολης. Λουσό. Αυτό γιατί έγινε. Η ομιλία ξεκίνησε 6:27 το απόγευμα και έληξε 7:03 την ώρα που έδιε ο ήλιος.
3: Και αυτό ήταν, θέλει να σου πει ο Χρήστος, ήταν προγραμματισμένο να γίνει.
0: Πολύ
3: για να
0: το σκηνοθετημένο.
1: Αυτό το έγινε. Θα παίξει στο εσωτερικό χρηματιστήριο.
0: Έπαιξε με ζωντανή αναμετάδοση στο Fox 27 λεπτά ομιλίας. Έκανε αναμετάδοση ο Έλον Μάσκ και δηλαδή παίζει πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες η ομιλία, θέλω να πω, του Ρούμπιο, ο οποίος εμφανίζεται ως ο σοβαρός για την επόμενη ημέρα.
1: Και προτιμούμε, φαντάζομαι, το Ρούμπιο από τον Βάνς, έτσι, ο οποίος θυμάστε τι κουμάς ήταν.
0: Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά προτιμούσαν έτσι κάποιοι εδώ τον Τραμπ και βγήκε ο Τραμπ και λέει κολλητός ο Ερντογάν. Ας, ό,τι βγάλουν οι Αμερικανοί ψηφίδες, τι να κάνουν. Λοιπόν, το επόμενο, ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Για το καλό.
3: Για το καλό.
0: Ναι. Άντε, για βάλε.
4: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Όλα λάθος λέτε. Όλα λάθος.
3: Νομίζω είχε λάθος εντύπωση, ή εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω να έχει λάθος εντύπωση, το εξέφρασε λάθος για το τι ακριβώς είναι το καλώδιο αυτό.
1: Γιατί και να, και να είναι αγωγός, δεν ζητάς άδεια το να κουμπίσει πάνω σε μια υφαλοκρηπίδα η οποία δεν είναι χαρακτηρισμένη πιανού είναι. Δεν μπορεί να ζητήσει άδεια, γιατί αυτό ζητάει η Τουρκία. Να ζητήσουμε άδεια από αυτούς να κουμπίσουμε το καλώδιο εκεί. Και το καλώδιο βέβαια είναι αγωγός ηλεκτρισμού. Δεν είναι τηλεπικοινωνιακό, όπως λέει.
0: Αυτό που ακούσατε είναι από το συνέδριο του Βήματος, όπου είπε καλώδιο επικοινωνίας. Μιλώντας με τη συνάδελφό μας τη Νίκη τη Λιμπεράκη, εδώ στην απομαγνητοφώνηση βεβαίως, που έχουμε μπροστά μας από την Ελλάς, έχει αφαιρεθεί το την επικοινωνίας. Όμως ήρθε σήμερα η μέρα που έδωσε και τη συνέντευξη στον Βασίλη Σκουρή και τον φίλο μας, τον Σωτήρη Ξενάκη, στα Παραπολιτικά, που ξανά καλώδιο επικοινωνίας του είπε. Ναι. Άρα έχει κολλήσει.
3: Είναι το δεις εξαμαρτήν. Ή αυτό που λες, ότι έχει κολλήσει.
0: Ότι είναι επικοινωνίας. Να πούμε, για να είναι κατανοητό, δεν είναι καλώδιο επικοινωνίας, είναι το περίφημο GSI, είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μεταφέρει ρεύμα. Εκτός αν λέει ότι είναι επικοινωνιακό το καλώδιο, με την έννοια ότι ενώνει ενεργειακά.
3: Ότι η ενέργεια ενώνει επικοινωνία. Όχι, νομίζω δεν έχει φτάσει σε αυτό το
0: επίπεδο. Δεν είναι οπτική ίνα δηλαδή.
3: Ναι, διότι καθένα, έτσι όπως το λέει ο πρόεδρος επικεφαλής της Ελλάς, φαίνεται σαν ένα καλώδιο οπτικής ίνας ή τηλεφωνίας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε με τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ. Και έχει βγάλει και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ μετά, για να τον ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Αυτό είναι το επαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάς και με τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάς. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Και αμέσως μετά έρθει ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Στο οποίο λέει ότι ομολόγησε ευθέως το ΠΑΣΟΚ ότι δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Τσίπρας, αλλά να καταλάβει, όπως είπε, πόσο συνετεί φρασεολογία τον προοδευτικό χώρο, με άλλα λόγια, να ανακόψει το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, τον καλεί να ξαναδιαβάσει τον ίδιο τον Τσίπρα την ομιλία του στη ΔΕΦ και τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στον Sky για το 13ο μισθό, για τα funds, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και να πει ανοιχτά στον ελληνικό λαό.
3: Ναι.
0: Γιατί νομιμοποιεί το μονόδρομο της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μάλιστα. Άρα το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά λέει ότι να ακόμη μερικά σημεία στα οποία ο Τσίπρας συμφωνεί με Μητσοτάκη. Γιατί είναι μια στρατηγική που έχει αναπτυχθεί, νομίζω.
0: Είναι κάποια
3: μια
0: θέματα...
3: ρητορική μάλλον που έχουν αναπτύξει κάποιοι.
0: Όχι ρητορική. Είναι κάποια θέματα που συμφωνούν.
3: Και του ενισχύουν.
0: Απλώς το πρόβλημα εδώ σε όλο αυτό που συζητάμε είναι ο Νότης.
3: Βέβαια.
0: Ο οποίος δεν μπορεί να φανταστεί άλλον εταίρο του κυρίου Μητσοτάκη πριν το ΠΑΣΟΚ.
3: Εκτός του ΠΑΣΟΚ. Μπορείς.
1: Δεν υπάρχει σοβαρό κόμμα το οποίο θα μπορούσε να μπει σε μια κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ο Βελόπουλος, η κυρία, πώς τη λένε οι άλλοι,
0: Λατινοπούλου.
1: Η Λατινοπούλου.
0: Ναι, γιατί.
1: Ή ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν το πιο κουφό πράγμα. Έκανε ακριβώς τα αντίθετα πράγματα από ό,τι έλεγε. Και εξακολουθεί να έχει τις ίδιες απόψεις, άλλο αν προσπαθεί να τις μακιγιάρει με άλλα πράγματα.
3: Μεσολάβει σε ένα rebranding. Ομολογίες ότι κάποια πράγματα
1: έχει αλλάξει κάτι.
3: Ότι είμαι έτοιμος, ναι, αυτά λέει.
1: Οι άλλοι φταίγανε, δεν έφταιγα εγώ. Σε όλα αυτά είχαν οι άλλοι που επέλεξα. Σε παρακαλώ.
0: Γιατί έχεις ακούσει κανένα να λέει φταίω εγώ.
1: Πολύ φταίνε.
0: Όχι, άλλο πολύ φταίνε.
1: Ο μεγάλος πρόεδρος έλεγε μέα κούλπα.
0: Άλλο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι εκτός.
1: Άλλο λοιπόν. Εδώ πέρα λέω ότι θα πρέπει κάποιος στη χώρα να είμαστε σοβαροί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πολλά κόμματα. Υπάρχουν κάτι κόμματα που είναι του 2 και 3% που λένε τα δικά τους.
0: Mm.
1: Γιατί ξαφνικά έχουμε 15 τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και εγώ θα, αν ήμουν Μητσοτάκης θα έβαζα το 5% έτσι να τελειώνουμε με αυτούς. Οι οποίοι λένε.
3: Αλλά και βάζει όριο στη Βουλή. Εισόδου το 5.
1: Και να μπουν κάποιοι οι οποίοι μετράνε να, μπουν, να πάρουν το ποσοστό και να προχωρήσουν. Έχουμε το Πασόκ το οποίο έχει θέματα. Έτσι, τι να κάνουμε. Έχει θέματα. Αλλά έχουμε και τον Τσίπρα ο οποίος μας κοροϊδεύει όλους.
0: Εντάξει, το Πασόκ μπορεί να έχει θέματα, αλλά έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο.
1: Ακριβώς.
0: Το ψηφίζεις ή δεν το ψηφίζεις.
1: Και όσο πηγαίνει προγραμματικά και λέει τα μισά πράγματα που έχει πει το Πασόκ από την
0: αρχή.
1: Έχει εφαρμόσει ο Μητσοτάκης λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει καταλάβει. Γιατί το Πασόκ τα λέει αυτά επειδή έχει κυβερνήσει 20 χρόνια.
0: Πάντως, πολλοί σπρώχνουν το Πασόκ, εγώ καταλαβαίνω, στο να πει ναι σε ενδεχόμενο συνεργασία με τον Μητσοτάκη, μη σκεπτόμενοι τι ανοίγει και στην επόμενη μέρα.
1: Εντάξει.
0: Στο πολιτικό τοπίο.
1: Okay.
0: Γιατί την επόμενη μέρα στο πολιτικό τοπίο θα είναι ή ο Τσίπρας θα πετροβολάει απέναντι ή ένα μεγάλο κομμάτι ακροδεξιό το οποίο θα φουντώνει.
1: Το Πασόκ πρέπει να τελειώσει.
0: Το ανάχωμα είναι το Πασόκ σε αυτό το
1: πράγμα. Πρέπει
0: να
1: τελειώσει με αυτούς μέσα στο Πασόκ που λένε ότι πρέπει να πάει με τον Τσίπρα. Με αυτούς πρέπει να τους καθαρίσει, να τους βάλει απ' έξω. Γιατί το Πασόκ δεν πρέπει να πάει με τον Τσίπρα ποτέ. Θα καταστραφεί το ίδιο και δεν πιστεύει σε αυτά τα οποία λέει.
3: Καλά, ίσως και να μην βγαίνουν και τα κουκιά για να πάει με τον Τσίπρα, αλλά όπως πολύ σωστά λες, αν κάποιοι έχουν αυτές τις απόψεις, λογικά κάνουν ζημιά στο Πασόκ.
0: Σας υπογράφω υπεύθυνα. Ως ρεπόρτερ το λέω τώρα.
3: Για πες.
0: Ότι αν υπήρχε ενδεχόμενο συνεργασίας Πασόκ-ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ θα κοβόταν στη μέση.
3: Χίλια
1: μέτρα.
0: ΣΥΡΙΖΑ,
3: Ελλάς.
5: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με την Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει κίνητρο.
0: Αλλά όχι στη μέση, είναι λιγότεροι αυτοί.
3: Στα δύο τρίτα. Στο ένα τρίτο θα κουβόταν.
1: Μετά τη συνεργασία πήρε 4%. 4,6% δεν θυμάμαι.
0: Οπότε λέει και ο Ανδρουλάκης τώρα, παιδιά, γιατί να βγάλουμε πάλι εμείς τα κάστανα από τη φωτιά. Βρείτε άλλους και συνεργαστείτε. Αν δεν είμαι εγώ πρώτος που θέλει.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο να σας πω ότι σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις εμπειρία premium εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερο στο nova.gr.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm. Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου Εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
7: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
8: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
7: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
8: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
9: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Αγγελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Σα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Ναι, απαντώ στο Σωτήρι τον Πρημικύριο μόνο, γιατί απορία αφελούς λέει. Κυρία Λιμπεράκη, δεν ήξερε ότι το κολόδιο είναι ηλεκτρικό, να τον διορθώσει τον κύριο Τσίπρα, ή μήπως δεν ήθελε να του χαλάσει τη σούπα? Τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει και η ευγένεια στη μέση που αφήνει κάτι να περάσει. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι το ξανάπε σήμερα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
3: Άρα προφανώς δεν το έχει κατανοήσει σωστά. Κοίταξε να δεις. Όταν ένα πράγμα το λες μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές και δεν διορθώνεις το σωστό, σημαίνει ότι το έχεις μάθει λάθος ή αυτό που λες έχει
1: κολλήσει. Μα δεν είναι έτοιμος, ρε παιδί μου. Δεν έχει πρόγραμμα ο άνθρωπος κανένα. Ή άρχισε να λέει κάτι ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους. Βγήκε άρεσε και λένε ότι θα μπουν στα σπίτια τους και θα δουν πόσους πίνακες έχουν, πόσο χρυσαφικά έχουν κτλ. Καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι πολύ. Βγήκανε και το μαζέψαν. Άρα λοιπόν θα έπρεπε
0: εξαρχή. Τι διευκρινίσανε?
1: Διευκρινίσανε, είπε σε
3: μας. Δεν θα μπουν στις θηρίδες να πάρουν τους πίνακες, τα χρυσαφικά και τα αυτά που κάπως έτσι
0: πούθηκε. Αφού είχε γίνει σαλάτα όλο.
3: Αυτό, ναι.
0: Και μετά η διευκρίνηση, πάλι δεν ήταν διευκρίνηση, γιατί δεν καταλάβαμε τι εννοούνε.
3: Ναι, το καταλάβαμε ότι θα μπουν στα σπίτια. Ρε παιδί, μας δούμε μετρία.
0: Δεν θα μπουν στα σπίτια, τα λεφτά που τα πάρουν.
1: Αν έχεις Rolex να στο φορολογήσουν, ρε παιδί.
3: Αυτό λέμε.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά μετά άρχισαν και υπήρχε κενό από πού θα πάρουν πραγματικά τα λεφτά.
3: Αυτό ναι.
1: Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει.
3: Και μπράβο, όπως το λες, υπάρχει ακόμα.
0: Ναι, ότι δεν υπάρχει, δεν έχει λυθεί. Δηλαδή λέμε κάτι το οποίο το είπαμε για να το πούμε.
3: Έτσι.
1: Αυτό είναι. Εκεί κινείται ο Τσίπρας. Στο λέμε για να το λέμε.
0: Ναι.
1: Και βασίζεται στο ότι είναι επικοινωνιακός και πράγματι είναι από τους πιο επικοινωνιακούς που υπάρχουν στη χώρα και ξύπνιος και τα λέει ωραία και ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κερδίσει τον
3: κόσμο. Νομίζω πάντως ότι τώρα έχει χαλάσει λίγο ο σχεδιασμός υπό την έννοια ότι όταν ξεκίνησε ο Τσίπρας βρέθηκε 4-5 μονάδες μπροστά από το Πασόκ και παγιωμένο στη δεύτερη θέση και τώρα η διαφορά σχεδόν έχει εξανεμιστεί. Και αν συνεχίσει αυτόν τον δρόμο που λέει ο Νότης, το να μην έχω να πω τίποτα ή να λέω αυτό που λέει ο Χρήστος Αχταρμά. Αυτό το νομίζω θα γυρίσει και τελείως.
1: Και το Πασόκ να κρατάει προγραμματικές θέσεις.
0: Προγραμματικές θέσεις και τις τελευταίες μέρες με κάποια σχετική ηρεμία.
1: Έτσι και αλλιώς ηρεμία πρέπει
3: έχει να έχει καταγράψει μια νίκη τώρα.
0: Έχει σημασία αυτό.
3: Έχει καταγράψει και ένα πόντο που λέμε.
0: Δύο.
3: Πασόκ. Έτσι, δύο. Το ένα είναι 120 δόσεις.
0: Και το άλλο το φαντς.
3: Και το άλλο είναι.
0: Μην ξεχνιόμαστε, Γιάννακο.
3: Δεν ξεχνιόμαστε, ναι, σιγά.
0: Ωραία. Το θέμα, παιδιά, της μέρας είναι τι θα φάμε τώρα. Γιατί είναι μεσημέρι και κάτι δεν πρέπει να φάμε. Τι έχει για φαγητό?
3: Ψάρι δεν υπάρχει, λέπει.
0: Ψάρι δεν υπάρχει.
3: Και το είχαν χθες και γεύμα
1: το στο ψάρι. Που κολλάει.
3: Χθες θα ήσανε το ρούμπιο ψάρι. Λέει, ήταν στο μενού ψάρι.
1: Και τι έφαγε?
3: Πού το βρήκαν το ψάρι, ρε
0: Νότι? Όχι, όχι, όχι.
3: Για πες, Μίτσε. Ήταν... Ψάρι μοσχάρι.
0: Ρε Σιγιανίρη, είσαι μισό λεπτό. Λέει ο Τζούνος το σωστό.
1: Ιχθυοκαλλίαργια στο ψάρι.
0: Σιγά με, βάλε στο
3: το ψάρι που το βρήκανε, Μίτσε.
0: Μήπως ήταν κανένα ψαροντούφεκα και το έκανε σε κανένα κατάβριξη.
1: Όχι.
3: Άρα κατεψυγμένο.
1: Τώρα θα υπάρχουν και ψάρια. Δηλαδή θα τα φάει ο Ρούμπιο που δεν έχει φάει ποτέ ψάρι. Θα μου πει από τη Φλόριντα είναι, μάλλον θα έχει.
0: Κάτσε ρε φίλε, αν θα έχει φάει ψάρι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στην Ουάσιγκτον έχουν καβούρια. Αλλά.
3: Φρέ για ψάρι λέμε, για καβούρια.
0: Φτωχό το μενού.
3: Τέλειωσε
1: το μενού.
0: Ήταν με τσοτακικό, το είπε ωραία Κωστίδη το πρωί. Είναι
3: επειδή τρώει light το
0: Μητσοτάκη. Εγκρατή και λιτοδίαιτο.
3: Μαγκαζίνο ακολουθεί. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σα.
1: Αύριο στη μία, γεια σα.
19: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπικ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Και να σε επιβραβεύουν μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Πολιτείες παρενέβαιναν σε περίπτωση κρίσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
3: Απαντάει ότι για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί.
4: Όλο αυτό το οποίο συνέβη αυτό το διήμερο δεν άρεσε καθόλου στην επίσημη Τουρκία, άσχετος από σχολιαστές.
5: Εάν κοιτούσα αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στην Ουάσιγκτον, θεωρώ ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους βασικούς, αν θες, ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι στηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα, προφανώς στηρίζουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά όταν βάζει ζυγαριά Ελλάδα και Τουρκία, νομίζω ότι είναι πολύ πιο θετικός προς τα ελληνικά συμφέροντα.
6: Πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
2: Έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μαθητών σε λύκειο της Λαμίας. Κατέρευσε

0: Μάτι της οροφής. Στο νοσοκομείο πήγαν 4 μαθητές. Ευτυχώς δεν υπάρχει ανησυχία για κάποιο από τα παιδιά, αλλά βεβαίως για ένα προβληματισμό αυτό το θέμα.
1: Για προληπτικούς λόγους πήγαμε τα παιδιά μέσω του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο να κάνουν κάποιες περαιτέρως εξετάσεις.
2: Άμα δείτε τα περισσότερα σχολεία, τώρα μας σας αναφέρω, όλα έχουν προβλήματα. Εδώ έχουμε εργαστεί εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε ότι έπεσε από πάνω χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Έχουμε εργαστεί εδώ, αλλά παρόλα αυτά έπεσε. Φαντάζομαι αν δεν γίνονταν εργασίες τι θα συνέβαινε στο συγκεκριμένο λύκειο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης. Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Και θα ξεκινήσουμε από τα βόρεια. Θα πάμε στον Άγιο Στέφανο και την Άνοιξη, γιατί έχουμε υπέρ το δέον μεγάλες δυσκολίες. Στη λεωφόρο Χελμού Κρεονερίου, είναι η κεντρική λεωφόρος των περιοχών αυτών βεβαίως, κυρίως στο ρεύμα από την Εθνική Οδό προς την Άνοιξη. Έχετε το υπόψη, φίλες και φίλοι, υπάρχει και ένας παράδρομος της Εθνικής Οδού που σας πηγαίνει στην Άνοιξη κατευθείαν. Νομίζω το γνωρίζετε αρκετοί από εσάς. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε στο κέντρο της Αθήνας βεβαρημένη ιδιαιτέρως στη Βασιλίσσης Αμαλίας. Οπότε, εάν πηγαίνετε από τα νότια προς τα βορειοανατολικά και έχετε να διαλέξετε ανάμεσα στη Βασιλίσσης Αμαλίας ή τον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, προτιμήστε το δεύτερο. Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου δεν έχει κανένα πρόβλημα σε αντίθεση με τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Ο Πειραιάς αρχίζει και βελτιώνεται σιγά σιγά, γιατί είχε κάποια προβλήματα κάποιες ώρες της ημέρας, να μην σας τα πολυλογώ. Και ανεβαίνοντας την Κηφισού έχετε προβλήματα και κατά μήκος του Εγάλεο και από το Περιστέρι προς τους Αγίους Αναργύρους. Ανωδικό ρεύμα, επαναλαμβάνω, της λεωφόρου Κηφισού, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα δούμε σε λίγο τις αναλύσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο, κυρίως όσα είπε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά. Φαίνεται πως όσα δεν είπε στις δηλώσεις του, στις επίσημες δηλώσεις, τα είπε σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Θα αρχίσουμε ωστόσο από την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, καθώς ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην παρουσία στην Ελλάδα του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης σε μια επαγγελματική ομάδα η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει κορυφώσει τις διαμαρτυρίες της για το ενεργειακό κόστος. Αυτή είναι η Αλής και έχει μιλήσει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους των Αλλήλων στη Χαλκιδική.
4: Και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας και δεν ζητάμε καμία χάρη. Ζητάμε σεβασμό, ισονομία και μια βεβαιότητα ότι πραγματικά από εδώ και πέρα θα είστε δίπλα μας.
5: Στη συνόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, ως των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι παίρνει πάνω το θέμα αυτών των διαμαρτυριών από την πλευρά των αλλήλων. Και αυτό το λέω γιατί τα τελευταία 24ωρο αλλήλοι από όλη τη χώρα δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες θα κορυφώσουν τις διαμαρτυρίες τους. Οπότε έρχεται τώρα η παρέμβαση του Πρωθυπουργού και δεν είναι η μόνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Χαλκιδική για τα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Ας τα πάρουμε όμως όλα με τη σειρά τους. Θα μας βοηθήσει ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές της Χαλκιδικής. Ένα πραγματικό εργοτάξιο πολύ μεγάλο ελληνικούς. Άλλωστε πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή μας από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για μια επένδυση που προσεγγίζει, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας, τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή εγκαινιάζεται το νέο εργοστάσιο στις Σκουριές από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, που έβαλε και αυτή την τελετή στο πλαίσιο μιας μικρής περιοδίας που κάνει σήμερα στη Χαλκιδική. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια συνάντηση με εκπροσώπους των αλλιέων, εκτός προγράμματος, οι αλλιείς της Θεσσαλονίκης που συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους εκεί, όταν πληροφορήθηκαν ότι ο Πρωθυπουργός θα φτάσει και θα έχει μια συνάντηση με πολίτες στην Αρναία της Χαλκιδικής, κινήθηκαν με τουριστικά λεωφορεία και γιοταχή οχήματα προς το σημείο για να τον συναντήσουν. Όπως μας ενημέρωσαν οι ίδιοι, φεύγουν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση, γιατί κατόρθωσαν και πήραν την προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι ο ίδιος προσωπικά θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, τα οποία τα αναγνώρισε πλήρως ως 100% δίκαια. Και όπως ακούσαμε, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι ανάγκη να στηριχθεί ο κλάδος, γιατί πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο για την πρωτογενή παραγωγή και πιο συγκεκριμένα για τους αλληλείς. Πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με πολίτες της Αρνέας που τον περίμεναν στην πλατεία του χωριού τους. Εκεί λοιπόν είχε την ευκαιρία να κάνει μια μικρή αποτίμηση της χθεσινής επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτή η επίσκεψη και όπως εξελίχθηκε αποδεικνύει ουσιαστικά την βαθιά στρατηγική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Εμφανώς βέβαια ικανοποιημένος για το περιεχόμενο της επίσκεψης αυτής και για το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε κατηδίαν στο Μέγαρο Μαξίμου χθες αργά το βράδυ. Ωστόσο, μιλώντας προς τους πολίτες της Αρνέας, είπε ότι θα έχουμε παρέμβαση και στο πετρέλαιο θέρμανσης και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Θα παρέμβουμε τόσο στην τιμή στην κάνουλα, στην τιμή δηλαδή της λιανικής, όσο και με περισσότερα χρήματα στο επίδομα της θέρμανσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να τιμήσουν, να συνεχίσουν να τιμήσουν, να τιμούν και να αγωνιστούν για τη συνέχιση αυτής της συμφωνίας σταθερότητας που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον ελληνικό λαό εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην τελετή των εγγενείων, όπως είπαμε. Πρόκειται για μια επένδυση τεράστιου βεληνικούς. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το εργοτάξιο στο οποίο βρίσκομαι και είναι πράγματι εντυπωσιακό, πρέπει να σας πω, είναι μια μικρή πόλη μέσα στο κέντρο του δάσους της Χαλκιδικής. Πέρασε από 40 κύματα αυτή η επένδυση. Ευτυχώς έχει ολοκληρωθεί. Έχει μπει ήδη στην λειτουργία η διαδικασία της εξόρυξης του χρυσού και του χαλκού. 5.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή εργάζονται σε αυτό το τεράστιο εργοτάξιο, με την ανάπτυξη του οποίου οι εργαζόμενοι θα φτάσουν τους 3.000 εμέσως και αμέσως. Ωστόσο πρόκειται για μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα εδώ, στο τέλος της οποίας η Ελλάδα θα παράγει το δικό της χρυσό και το δικό της χαλκό, κάτι το οποίο έχει να συμβεί νομίζω αρκετούς αιώνες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χριστός Νικολαίδης παρακολουθεί βεβαίως την εκδήλωση και τα εγγένεια της νέας μονάδας. Θα μείνουμε λιγάκι. Ακούσαμε για τους αλληλείς, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άνοιξε παράθυρο και για νέα μέτρα στήριξης, εκτός της επιδότησης που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, την αναφορά του για το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα, και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Και ερχόμαστε τώρα στα της επίσκεψης Ρούμπιο και τι μηνύματα εξέπεμψε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών τόσο σε Δύση όσο και, αυτό μας ενδιαφέρει αρκετά νομίζω, προς Ανατολή. Περισσότερο διαφωτιστικός μάλιστα για τις αμερικανικές θέσεις σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ελληνοτουρκικά ήταν ο Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή στον Αλέξη Παπαχελά. Στο επίκεντρο και οι συμφωνίες που αφορούν τα εξοπλιστικά, συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφορούν κυρίως οπλικά συστήματα για τα F-35 και άλλα μαχητικά που διαθέτει η χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση το κλίμα ήταν καλό. Αυτό φάνηκε μπροστά στις κάμερες, φάνηκε και από τις δηλώσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου από Μητσοτάκη και Ρούμπιο.
8: Η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας. Σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων, ασφάλεια, ενέργεια. Περιβάλλεστε από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνάντηση, αλλά επαναλαμβάνω τα σημαντικά τα είπε ο Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης, που βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται πλήρως και τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά, αναμφισβήτητα, αλλά μπορεί να διαβάσει και πίσω από τις γραμμές από αυτά που λέει ο Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά. Καλώς ήρθες, Σταύρο.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγμα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αυτή που έχει σήμερα, φιλοξενεί σήμερα η Καθημερινή. Πάρα πολλά ουσιαστικά ζητήματα να μπαίνουν στο τραπέζι και να δίνει απαντήσεις ο Μάρκο Ρούμπιο σε θέματα τα οποία απέφυγε να σχολιάσει σε βάθος στις κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν ξέρω πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
10: Πρώτα, ας πούμε, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Mm-hmm. Γιατί τον είδαμε χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα δημόσια. Καλό είναι να υπάρχει μια διπλωματία μεταξύ των δύο πλευρών. Εδώ όμως.
9: Κάνει ένα βήμα μπροστά
10: γιατί φανερώνει και ποια είναι η θέση των Αμερικανών μπροστά σε αυτό το έργο.
9: Ξεκαθαρίζοντας πρώτα απ' όλα ότι είναι ένα έργο που το στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει πως είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς και παράδειγμα, λέει, του πώς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων και της Ελλάδας αλληλεπικαλύπτονται. Λέει πόσο σημαντική είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν βεβαίως στα στενά του Ορμούς, που τις επιπτώσεις τις βλέπουμε όλοι. Αφού κάνει λοιπόν αυτόν τον πρόλογο, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο πολύ ξεκάθαρα ότι υπάρχουν μεν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο, όμως λέει θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας ενέργειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη, εδώ φωτογραφίζει βεβαίως στην Τουρκία, πόσο σημαντικό είναι για εμάς και για ποιο λόγο είναι σημαντικό το να γίνει αυτό το έργο.
10: Άρα εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν και λένε εμείς θέλουμε το έργο να γίνει.
9: Θέλουμε το έργο να γίνει και θα μεσολαβήσουμε ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην υλοποίηση του έργου.
10: Και αυτό έρχεται σε μια χρονική στιγμή που μπορεί ίσως και πριν βγει ο Οκτώβριος, δεν ξέρω ποια είναι τα σενάρια, να ξεκινήσουν οι εργασίες.
9: Περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να βγουν οι ναύτεξ.
10: Άρα για να το λέει ο Ρούμπιο από την Ελλάδα αυτό το πράγμα έχει μια
9: σίγουρα, διαδικασία. Σίγουρα έχει συζητηθεί, σίγουρα αυτά που λέει δεν τα λέει τυχαία, έχει γίνει κάποια προεργασία και σίγουρα έχει ενημερωθεί από την Αθήνα ότι επίκειται η συνέχιση των ερευνών.
10: Τώρα, αναφέρεται και στις σχέσεις με την Τουρκία σε ό,τι αφορά μια ένταση που ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει, μια κρίση και τι στάση θα κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι σε αυτό το θέμα.
9: Πράγματι, ο Αλέξης Παπαχελάς ρωτάει τον Μάρκο Ρούμπιο και μάλιστα σημειώνοντας ότι αυτό το έχει ρωτήσει και στους προκατόχους του, ποια θα είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτείων σε μια πιθανή κρίση και αν θα υπάρξει παρέμβαση. Και πολύ ξεκάθαρα βεβαίως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λέει πως θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι και εταίροι στο ΝΑΤΟ και θα το λέει πολύ ξεκάθαρα, δεν θα μπορούσαμε, λέει, να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι, νομίζω, σαφής η τοποθέτησή του, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας.
10: Ναι, βάζει κόκκινες γραμμές από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων, βάζει τις κόκκινες γραμμές, λέει εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Ακόμα αν μου επιτρέπεις, εκτός βεβαίως αν εσύ έχεις εντοπίσει οτιδήποτε άλλο θέμα, άλλα δύο ελληνικού ενδιαφέροντος πράγματα. F-35 S-400 και σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ.
9: Λοιπόν, ως προς τα F-35, παραδέχεται βεβαίως ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πουλήσει τα F-35, τα 6, τα οποία έχει αγοράσει ουσιαστικά η Τουρκία, να τα δώσει στην Τουρκία. Λέει όμως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σε κάποια χρόνια από τώρα, γιατί δεν έχει λυθεί το ζήτημα των S-400. Τονίζει πως είναι ένα νομικό θέμα, λόγω του νόμου Κάτσα, δεν έχει ξεπεραστεί και είναι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό, ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει διευθετηθεί, άρα δεν προβλέπεται προς το παρόν τουλάχιστον να παραχωρηθούν F-35 στην Τουρκία, ούτε καν αυτά τα 6 για τα οποία έχει πληρώσει χρήματα η Τουρκία.
10: Και Ελλάδα-Ισραήλ.
9: Εκεί νομίζω στηρίζει ουσιαστικά με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τη συμμαχία αυτή της Ελλάδας με το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε, Σπύρο, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επί πρώτης θητείας Τραμπ είχαν δημιουργήσει το 3-1, τη συνεργασία, αυτό το σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια συμμαχία η οποία προκαλεί εντάσεις στην Τουρκία, στην Άγκυρα και δυσαρέσκεια μεγάλη, το έχουμε δει αυτό να εκφράζεται. Φαίνεται όμως ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, μεταφέροντας τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το ζήτημα, στηρίζει προφανώς αυτή τη συνεργασία.
10: Ναι, και τώρα μια ερώτηση στην οποία σίγουρα ξέρεις την απάντηση εσύ. Ανακοινώθηκε μια συμφωνία, τέλος πάντων, ας την πούμε έτσι, για την αγορά ενός οπλικών συστημάτων ύψους 4 δις δολαρίων, τα οποία οπλικά συστήματα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα κουμπώσουν κυρίως στον αέρα, σε ό,τι πετάει.
9: Λοιπόν, ναι, για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό, γιατί ακούμε 4 δισεκατομμύρια τώρα, ναι. Ενώ ήδη οι δαπάνες που έχουμε σε εξέλιξη είναι εξίσου υψηλές. Αυτά είναι όπλα τα οποία θέλαμε καιρό τώρα να αποκτήσουμε για τα αναβαθμισμένα F-16 και για τα F-35 που θα έχουμε σε λίγα χρόνια. Όπλα τα οποία βεβαίως οι Αμερικανοί δεν αποδέσμευαν εύκολα. Είχαμε κάποιες αρνητικές απαντήσεις στο παρελθόν, κυρίως για πυράβλους αέρος-αέρος μεγάλου βεληνικούς και στρατηγικού πλήγματος. Η Ελλάδα βεβαίως έχει βρει άλλες αγορές, από τις οποίες προμηθεύεται αντίστοιχων δυνατοτήτων όπλα, τη Γαλλία και το Ισραήλ για παράδειγμα. Και τώρα φαίνεται πως οι αμερικανικές εταιρείες θέλουν να μπουν σε αυτό το πεδίο προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Τώρα, η Ελλάδα θέλει να πάρει όπλα καινούργια για τα F-35 και τα F-16, διότι αυτά που έχει το οπλοστάσιο μας είναι για προηγούμενης γενιάς μαχητικά. Και έχουμε μια πρώτη προφορική σε αυτό το επίπεδο δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα μας τα δώσουν, θα τα αποδεσμεύσουν όταν τα ζητήσουμε. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι πρέπει να πιστοποιηθούν, να ολοκληρωθούν οι δοκιμές σε κάποια που είναι ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης. Άρα εμείς έχει γραφειοκρατία. Εμείς θέλουμε να το εντάξουμε αυτό το πακέτο στον προγραμματισμό της επόμενης 15ετίας. Μέχρι το 2035 δηλαδή, να έχουμε κινήσει τις διαδικασίες για να τα προμηθευτούμε. Αυτό βέβαια είναι το 1/4 του προγράμματος, τα άλλα είναι τεχνική υποστήριξη μέσων.
10: Ναι. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω, οι Αμερικανοί δέχονται να αποδεσμεύσουν σύγχρονα υψηλής τεχνολογίας όπλα για τα F-35, ή και αυτό δεν είναι βέβαιο.
9: Ναι, μεν, αλλά υπάρχουν σε αυτό το πακέτο όπλα τα οποία μας λένε θα σας τα δώσουμε, όπως είναι η AMRAAM ή η M120 Delta, τους συζητάμε καιρό τώρα. Υπάρχουν και κάποια άλλα βεβαίως που συζητήθηκαν χθες, όπως είναι η νέα γενιά, η AIM-260, πολύ μεγάλου βεληνικούς βλήμα αυτό, όπου ακόμη είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. Δεν είναι αρνητική. Τους έχουν πουλήσει ήδη στην Αυστραλία, μάλλον έχουν συμφωνήσει να τους πουλήσουν στην Αυστραλία, αλλά η πάγια τακτική, η πάγια θέση των ΗΠΑ Σπύρος, αυτά είναι ότι στείλτε μας εγγράφος το αίτημά σας και θα απαντήσει εγγράφος στο State Department για την αποδέσμευση. Και μετά ξεκινάει η διαδικασία. Κατάλαβα. Με προσφορές, διαπραγμάτευση κτλ. Δεν κλείνουν την πόρτα, μας λένε ζητήστε τα και να εδώ είμαστε και να το συζητήσουμε.
10: Ναι.
9: Και ήθελα να κλείνω να σας πω ότι τα άλλα 3 δισεκατομμύρια είναι υποστήριξη αεροσκαφών και ελικοπτέρων που πρέπει βάσει της ελληνικής νομοθεσίας να την αποκτήσουμε για τα εξοπλιστικά μας, και η αναβάθμιση των F-16 Block 50 που έχει περάσει η Βουλή και η Κισαία.
10: Μάλιστα. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν συνεχίσουμε στο κομμάτι της αποτίμησης επίσκεψης του Ρουμπιό, τα F-35 αποτέλεσαν και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως θα ακούσετε. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στα παραπολιτικά και ρωτήθηκε για τα F-35 στη συνέντευξή του αυτή, για να το απαντήσει λίγο μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
11: Τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τα F-35 στην Τουρκία.
12: Δεν θα τα πάρει πριν από το 2032-2033.
11: Εμείς θα τα πάρουμε νωρίτερα. Θα το δούμε.
13: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας. Και ναι, θα τα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται το Νοέμβριο του 2029 και δεν θα έπρεπε από κανέναν στην αντιπολίτευση και ειδικά από έναν πρώην πρωθυπουργό να αντιμετωπίζεται με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης.
10: Επιστρέφουμε στο πεδίο της διπλωματίας με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινικού. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι Σπύρο.
10: Εσύ παρακολούθησες βεβαίως χθες από το πρωί μέχρι βαθιά μεσάνυχτα όλη τη δραστηριότητα Ρούμπιο, και μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα επιπλέον από αυτά που είδαμε εμείς από τις κάμερες.
14: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο παρασκήνιο και γιατί το λέω αυτό. Θυμάσαι όταν σχολιάζαμε το πρόγραμμα που λάβαμε οι αρμόδιοι διπλωματικοί συντάκτες, που μετά έγινε μία αλλαγή στην ώρα των δηλώσεων.
10: Ναι, ναι.
14: Ο αρχικός προγραμματισμός όριζε οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη να πραγματοποιηθούν σε 9:30 το πρωί. Τελικά οι δηλώσεις πήραν μία παράταση και πραγματοποιήθηκαν μετά τις 11 και 10. Εκεί εστιάζει η Αθήνα, γιατί όμως το τονίζω αυτό? Γιατί η κατηδίαν συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών διήρκησε περί τα 45 λεπτά και αυτό, όπως τονίζεται από την ελληνική πλευρά, δεν είναι σύνηθες κατά το αμερικανικό πρωτόκολλο. Δηλαδή να έχει και μερίδιο συναντήσεις ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τους ομολόγους του. Δίνουμε επίσης έμφαση στις αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε σχέση με το ότι είναι ένας αξιόπιστος και υποδειγματικός σύμμαχος, εκφράζοντας η Αθήνα την ικανοποίησή της για τη συγκεκριμένη δήλωση. Σε λίγες ημέρες, μάλιστα, στην Ελλάδα θα βρεθεί και αντιπροσωπεία μελών του Κογκρέσου και αυτό δείχνει αυτό που λέμε όλες αυτές τις μέρες, ότι η σχέση είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των δύο χωρών. Ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ήταν αυτοτελής. Δεν συνδέθηκε με άλλες επισκέψεις. Η Ελλάδα προβλήθηκε ως σημαντικός διεθνής παίκτης. Σε ρώτηση λοιπόν για τα ελληνοτουρκικά, ανώτατη διπλωματική πηγή τόνισε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι γνώστης της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γιώργος Γραβετρίδης παρουσίασε αναλυτικά τα θέματα που αφορούν τη σχέση μας με την Τουρκία. Και από την ελληνική πλευρά εστιάζουν στο κομμάτι, στη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο εχθές σε ερώτηση σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση, όπου επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ στο project της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και στα άλλα ενεργειακά project. Αυτό όμως, όπως το μεταφράζει η Αθήνα, δεν είναι ευρύτετα. Σημαίνει πως η θέση των ΗΠΑ είναι υπέρ του έργου. Να σας θυμίσω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο.
10: Ναι, αυτό φάνηκε και από την συνέντευξή του. Δηλαδή. Δεν άφησε ίχνος αμφισβήτησης για το τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση.
14: Υπήρξε σαφή δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία. Εάν περιορίσουμε προσθέτει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την ελληνική εξωτερική πολιτική στην ηλεκτρική διασύνδεση, εμείς οι ίδιοι αυτοπεριοριζόμαστε. Δεν είναι μόνο αυτό, τονίζει η Αθήνα. Ενώ σε σχέση με τα F-35 για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών, ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι η δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο ήταν ξεκάθαρη. Ήταν σαφής η απάντηση που εδόθη από τον επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, λέγοντας ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο ραντάρ της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν μπορούμε, τονίζει η ανώτατη διπλωματική πηγή, να επιβάλλουμε πολιτική προμηθειών στην τρίτη χώρα, πόσο μάλλον θα πρόκειται για συμπαραγωγούς. Ναι. Αυτό που ισχύει είναι ότι υπάρχει μια νομοθετική απαγόρευση. Κατέληξε.
10: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν η διπλωματική μας συντάκτρια με τις πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών για το πώς αποτιμά η πλευρά της Αθήνας την επίσκεψη και τις δηλώσεις Ρούμπιο. Θα δούμε σε λίγο πώς αποτιμά και τι λέει για τις δηλώσεις Ρούμπιο και η Άγκυρα με τον Μανώλη Κωστίδη αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
15: Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει.
19: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
20: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
21: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
20: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
18: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
20: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
18: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
21: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
22: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
24: Μύρισε όλη η γειτονιά.
25: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
26: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
27: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
28: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
29: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
30: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
31: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
32: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
33: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
34: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
35: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
36: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
37: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
38: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
39: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Επαναλαμβάνω, πολύ κακή μετάφραση. Υπήρχε η έννοια ότι του ιδιωτική πρωτοβουλία. Ότι είπε ο Ρούμπιο ότι είναι ένα θέμα που θα το λύσει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και όταν λες ιδιωτική πρωτοβουλία, πάει το μυαλό σου μήπως εννοεί και ότι μέσω της γαλλικής εταιρείας. Ο Ρούμπιο δεν είπε αυτό. Είπε ότι πρέπει να λυθεί ιδιωτικά μέσω μιας διπλωματίας που να μην είναι δημόσια, ότι να τα πούμε όχι μπροστά στις κάμερες. Αυτό εννοούσε και δημιούργησε λάθος εντυπώσεις. Και εσύ, επαναλαμβάνω, ήσουν πολύ προσεκτικός, πήρες αποστάσεις. Εγώ την πάτησα, για να σου πω την αλήθεια.
11: Όλοι μας.
10: Ναι, αλλά δέχεσαι τη μετάφραση έτσι όπως τη δίνουν.
11: Ακριβώς.
10: Που να σκεφτείς τώρα.
11: Ότι η μετάφραση που γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου.
10: Λες αυτό είναι.
11: Αυτό που ακούμε, αυτό που ακούσαμε είναι και αυτό που. Εντάξει, ο Μητσοτάκης, αλίμονο πρωθυπουργός, ούτως ή άλλως μιλάει άπτες στα αγγλικά, αλλά όλοι οι υπόλοιποι στο ακουστικό αυτή
10: ναι,
11: τη μετάφραση.
10: Και ξέρεις, δεν ακούς και, δεν ακούς και τα αγγλικά, γιατί πέφτει η φωνή του μεταφραστή πάνω στον Ρούμπιο. Οπότε δεν ξέρεις τι έχει πει. Ακούς μόνο ότι. Τέλος πάντων, αυτό το λέω για την τάξη των πραγμάτων. Παρόλα αυτά όμως, για να έρθω στα της γαλλικής εταιρείας, υπάρχει μια έντονη τις τελευταίες ημέρες φαίνεται επαφή Τουρκίας και Γαλλίας σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία, που αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να σημαίνει κάτι.
11: Σιγά σιγά θα αρχίσει να σημαίνει. Βέβαια είναι μακρύς ο δρόμος.
0: Το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας σήμερα έδωσε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό και όταν εγώ σημείωσα κάποια σημεία, γιατί είναι μεγάλη ανακοίνωση, ανταλλαγή πληροφοριών, στενότερη συνεργασία στον τομέα της αεράμυνας και τη βελτίωση των διαλειτουργικών συστημάτων, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η Γαλλία μάλλον σιγά σιγά θα διαπραγματευτεί για να πει το OK για το αντιεροπορικό σύστημα, το Ιταλογαλλικό αντιεροπορικό σύστημα SAMPT. Είναι
10: ναι, αλλά αυτά είναι παρεδώσεις όμως, έτσι, στη διεθνής κακέρα.
0: Μα εννοείται. Όπως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στοχεύει σε ανάπτυξη κοινών ευκαιριών για έργα επιχειρήσεις, στην ενθάρρυνση ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνολογίας και συνάφηση, δηλαδή ουσιαστικά αμυντική βιομηχανία, αντιεροπορική άμυνα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Τουρκία, Γαλλία δεν έχει είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο και σιγά σιγά θα αναπτυχθεί. Ναι. Πριν από λίγη ώρα, για να σας δώσω και μία τελευταία στιγμή, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, δήλωσε ότι η Τουρκία, ναι, θα στείλει πιθανόν αντιεροπορική
10: στη Σαουδική Αραβία
0: συστήματα και ηλεκτρονικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ δεν είναι επιθετική συμφωνία. Η Τουρκία δεν έχει στόχο να στείλει σε εδάφη άλλης χώρας στρατιώτες για να κάνει επίθεση. Εννοεί την Ιεμένη. Έτσι όπως το είπε όμως, μπορεί να στείλει στη Σαουδική Αραβία για άμυνα. Όχι όμως, σου λέει στην Ιεμένη. Γιατί και αυτή η προσεκτική στάση της Τουρκίας είναι λόγω του Ιράν. Δηλαδή, όταν μπαίνει στο παιχνίδι με Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, αν το Ιράν, παράδειγμα, δεν θα γίνει, ελπίζουμε, αλλά επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία άλλη μια φορά, εκεί εμπλέκεται και η Τουρκία στον πόλεμο μετά. Ήδη έχει δεχθεί η Τουρκία 4 βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν.
10: Και ήδη, αν επιτεθείς στους Χούθη, επιτίθεσαι σε πληρεξούσιο του Ιράν.
0: Ακριβώς.
10: Οπότε ήδη έχει άνοιξει μέτωπο με έναν σύμμαχο του Ιράν. Ναι. Μανώλη, πριν σε αποδεσμεύσω, θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Έχει ένα συμβάν στην Κωνσταντινούπολη με μια πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει, κτίριο.
0: Είναι η πολυκατοικία που κατέρευσε στην Ασιατική Όχθη της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Μάλτεπε, επταόροφη πολυκατοικία, κατασκευή το 1987. Έκατσε η πολυκατοικία και ερωτικά τρεις ορόφους, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο τέταρτος όροφος
10: ήρθε στο
0: ισόγειο. Και έχουν απεγκλωβιστεί πάνω από 13 άτομα, τρεις νεκροί, αυτό λένε οι τουρκικές αρχές, και αναζητούν τα σωστικά συνεργεία για άλλα 3 άτομα που προσπαθούν να βρουν ίχνες ζωής.
10: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης για το πώς βλέπει η Τουρκία τις δηλώσεις Ρούμπιο, μάλλον για το πώς είδε η Τουρκία συγκεκριμένα τη συνέντευξη Ρούμπιο. Γιατί επαναλαμβάνω, η συνέντευξη στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά φανέρωσε τις αμερικανικές θέσεις και σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και το τι θα πράξουν οι Αμερικάνοι εάν προκύψει κάποια κρίση μεταξύ των δύο χωρών. Τον Νίκο Φιλιππίδη θέλω να τον καλωσορίσω στο μαγκαζίνο με αυτό που λέει ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Action και ρωτήθηκε για την σημασία της παρουσίας Ρούμπιο, αλλά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά.
1: Είναι το πρώτο βήμα για έναν γενικότερο κάθετο διάδρομο, ο οποίος θα διασυνδέσει την Αλεξανδρούπολη με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και θα περιλαμβάνει και σιδηρόδρομο. Το έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα γίνει η κύρια οδός, διαμετακομιστική οδός στα Βαλκάνια. Πρόκειται για γεωπολιτικό σεισμό.
10: Δεν ξέρω, Νίκο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω, αυτό που λέμε κάθετος διάδρομος, αν έχουμε πλήρως, γιατί έχει και πολλά τεχνικά σημεία, πλήρως την αντίληψη του τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σηματοδοτεί και στο ενεργειακό, και στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και την γεωπολιτική διάσταση. Γιατί η εντύπωση είναι πως εντάξει, θα έρχεται από εδώ αμερικανικό φυσικό αέριο και θα πηγαίνει προς τα πάνω. Και τι έγινε?
2: Καλά, είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικότερο από αυτό που νομίζουμε. Υπό ποια έννοια? Ότι μιλάμε για την απορροφοποίηση.
10: Συγγνώμη, και γιατί να είναι και σημαντικό και για εμάς. Δηλαδή, εντάξει, το αέριο θα πηγαίνει στα Βαλκάνια, θα πηγαίνει στην Κεντρική Ευρώπη. Εμάς τι μας αφορά?
2: Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια αλλαγή μεγάλη. Η περιοχή μας, κατά κύριο λόγο, είχε ρωσικά συμφέροντα, ρωσική ενέργεια και ρωσικές εμπορικές σχέσεις. Τώρα επιχειρείται η απορροσωποίηση επί της ουσίας αυτής της περιοχής και στο πλαίσιο της απορροσωποίησης δύο από τους ισχυρότερους χώρες της περιοχής, η Ελλάδα και η Τουρκία, δίνουν έναν αγώνα. Έναν αγώνα ποιος θα επικρατήσει. Να το πω πολύ απλά. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να τοποθετηθεί εγκαίρως, να αποκτήσει τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς, δηλαδή επί της ουσίας φυσικού αερίου, άρα μια πύλη πρόσβασης εναλλακτικής στο φυσικό αέριο της Ρωσίας μέχρι τώρα είχε όλη η περιοχή βορειότερα από εμάς, και η Τουρκία παλεύει από τα δυτικά, χώρες μουσουλμανικές, Αλβανία, Βοσνία, να δημιουργήσει τη δική της κατάσταση, αλλά είναι αρκετά πιο πίσω. Το θέμα είναι, τα ωφέλη είναι προφανή. Τα ωφέλη είναι πρώτα απ' όλα ωφέλη επιρροής, γεωπολιτικής, ωφέλη γεωστρατηγικής, ωφέλη που έχουν να κάνουν με οικονομία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν η Ελλάδα έχει δημιουργήσει βαθμό εξάρτησης από την ίδια για μια σειρά από χώρες, αυτόματα αναβαθμίζεται πάρα πολύ και ο ρόλος σου οικονομικός σε μια σειρά από συμφωνίες. Αυτές οι περιοχές έχουν ανάγκη από τεράστιες υποδομές τα επόμενα χρόνια. Και η Ελλάδα, οι ελληνικές εταιρείες, για παράδειγμα, ήδη γίνεται στη Ρουμανία. Μεγάλες ελληνικές εταιρείες εκτελούν μια σειρά από υποδομές. Το ίδιο θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, ειδικά αυτές που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν μεγάλες ανάγκες. Άρα, τι κάνουμε από χτες, θα έλεγα παράλληλα με την επίσκεψη Ρούμπιο, είχαμε το καλό νέο ότι, για παράδειγμα, κυπριακό φυσικό αέριο με αγωγό θα πηγαίνει στην Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο θα φορτώνεται σε πλοία για να μεταφερθεί στη συνέχεια στα ελληνικά εφεσαριού και να φεύγει στα Βαλκάνια. Δηλαδή δημιουργείται ένας διάδρομος ο οποίος ξεκινάει πολύ πιο κάτω. Ξεκινάει από την Κύπρο και την Αίγυπτο και ταυτόχρονα κάνει διακλαδώσεις προς τα πάνω, προς Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Μαυροβούνιο, εκτός από την ήδη διαδρομή γνωστή που ξέραμε, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και οι υπόλοιπες και βορειότερα. Άρα αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία, εφόσον ενισχυθεί με σιδηρόδρομο, θα γίνει ο βασικός, θα έλεγα, πόλος, δρόμος, διάδρομος, μεταφοράς, εμπορευμάτων, και θα εκμεταλλευτούμε επιτέλους κάτι το οποίο οι Βαλκάνοι ζητούν για χρόνια, την παράκαμψη της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των λιμανιών του Αιγαίου, τα οποία είναι ελληνικά και τα οποία βέβαια αν είχαν τις υποδομές θα μπορούσαν ήδη να το κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό και είναι σημαντική αυτή η υπόθεση, η οποία παίρνει βέβαια και την επίσημη έγκριση της ΗΠΑ, που είναι ο βασικός πλέον παραγωγός ενέργειας παγκοσμίως. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
10: Με πιο απλά,
2: μεταφορά πόλου.
10: Με πιο απλά λόγια, δεν μπορούσα να το φανταστώ τι σημαίνει κάθετος διάδρομος σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, ενεργειακής ασφάλειας, γεωπολιτικής αναβάθμισης. Νομίζω ότι μας κάλυψες πλήρως, Νίκο, με αυτό το μίνι σεμινάριο. Έρχομαι σε δύο θέματα όμως που αφορούν το νοικοκυριό. Το ένα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το άλλο είναι μια επαγγελματική ομάδα που αυτή την περίοδο είναι στα κάγκελα και δικαιολογημένα, γιατί αλλιώς ξεκινούσε μια ψαρότρατα με άλλα κόστη, ξεκινούσε μια ψαρότρατα πριν από λίγους μήνες και αλλιώς ξεκινάει τώρα. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, συνάντηση αλληλής, τους λέει το παίρνω πάνω μου το θέμα, κάτι περισσότερο να κάνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το περισσότερο που μπορεί να κάνει.
2: Κοίτα, υπάρχει ένα περιθώριο, αυτό που λένε οι αλλοίς, να φτάσει δηλαδή ως το 70% της επιβάρυνσης η κάλυψη. Αυτή είναι η έγκριση που υπάρχει η ευρωπαϊκή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανοίξει τα λεφτά, και αν η αλήθεια είναι ότι εφαρμόζεται και η αναλογικότητα στην ενίσχυση ενός κλάδου σε σχέση με άλλους κλάδους. Μας ακούν για παράδειγμα αυτή την ώρα οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι δεν έχουν τύχει κάποιου είδους ενίσχυση. Το λέω αυτό γιατί όλοι πλήττονται από τα καύσιμα και πολύ πολύ άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Στους αλλοίς διπλασιάστηκε πρόσφατα η επιδότηση, προχτές μόλις, από 16 σε 32 λεπτά. Προφανώς η επιβάρυνση όταν αγοράζανε.
10: Είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι
2: 30-40 και τώρα έχει πάει στα 150. Είναι 150% αύξηση έχει το πετρελαιό τους. Αλλά απ' την άλλη, έχει ήδη μπει μία ενίσχυση και μία επιδότηση η οποία είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλους εισοδηματικούς κλάδους, και πρέπει να σου πω ότι το ψάξα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη η μέση επιδότηση των χωρών που δίνουν, δεν δίνουν όλες. Βρήκα τρεις, βρήκα τη Γαλλία, βρήκα την Ιρλανδία και την Ισπανία που δίνουν από 20 η Ισπανία έως 40 λεπτά η Ιρλανδία. Άρα το 32 δεν ακούγεται παράλογο. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι και πάνω από το μέσο όρο όσων δίνουν.
10: Ναι.
2: Έτσι. Άρα οι αλλοί καλώς ζητούν, προφανώς οι άνθρωποι πλήττονται.
10: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, αν ανοίξει αυτή η υπόθεση σε μια μέρα που είναι πολύ κακή σήμερα για τις αγορές, Σπύρο, πέφτουν χρηματιστήρια παντού, το ελληνικό σε μεγάλο πρόβλημα, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, ναι, γιατί υπάρχει νέο πρόβλημα και στα ομόλογα υπάρχει ζήτημα. Γενικώς έχουν επιστρέψει όλοι οι κίνδυνοι μαζί, πληθωριστικοί, γεωπολιτικοί, οι πάντες. Το να μείνεις από καύσιμα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, γι' αυτό και οι υπουργοί που συναντιούνται,
10: ναι,
2: αυτή την ώρα που μιλάμε, στο Λουξεμβούργο, στο Eurogroup, αυτό συζητάνε. Συζητάνε δηλαδή ένα συνδυασμό μέτρων που θα ενισχύουν, αλλά δεν θα δημιουργούν κινδύνους στην οικονομία, δεδομένης ότι της κατάστασης που φαίνεται είναι μαραθώνιος. Δεν θα είναι ένα πρόβλημα για ένα μήνα ή δύο.
10: Πάντως, για να κλείσουμε, θα πρέπει κάποιο, όποιος μας ακούει, να ανατρέξει την Καθημερινή να διαβάσει το άρθρο σου, γιατί από όλους τους κινδύνους που μας είπες, νομίζω ο μεγαλύτερος είναι του αφηγήματος, που σε περιόδους δύσκολες κερδίζει έδαφος, το αφήγημα των εύκολων λύσεων. Αυτό νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Άστο αυτά να το πούμε αύριο, να συνεχίσουμε αύριο. Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι από το κύριο άρθρο στην Καθημερινή του Νίκου Φιλιππίδη αυτό. Το παραμύθι ότι όλα λύνονται πάρα πολύ εύκολα και πάμε για άλλα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria! The Pit!
7: Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Γιαγιά μου, τι έχεις?
15: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
14: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
15: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
14: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
15: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
14: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
16: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
17: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας, γιατί είχαμε μια εξέλιξη που αφορά τους κατοίκους της Κυψέλης. Οι πολυκατοικίες όπου μένουν, είναι γνωστό, έχουν υποστεί ρογμές από τον Μετροπόντικα. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη εκεί, αλλά πριν από αυτό, Σοφία, να πούμε κάτι για τους ακροατές μας. Μια σημαντική είδηση αφορά τον τρόπο που μπορούν να επικοινωνήσουν με το 100. Υπάρχει πρόβλημα?
18: Ναι, πριν από λίγο ήρθε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία και υπάρχει και αναρτημένη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι λόγω εκτέλεση εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με το 100 της άμεσης δράσης, έκτακτη ανάγκη δηλαδή, αντί να καλούν το 100, να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, το γνωστό 112.
10: Άρα το 100 δεν λειτουργεί. Όποιος θέλει την αστυνομία να καλέσει την άμεση δράση, παίρνει στο 112 μέχρι να βγει μια νέα ανακοίνωση που θα δείχνει ότι το πρόβλημα διορθώθηκε. Κυψέλη.
18: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι εδώ οι κάτοικοι έχουν ζητήσει και έγινε δεκτή η αίτησή τους από το Προδοδικείο της Αθήνας. Είχαν ζητήσει να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για να τους επιδειχθούν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια, τα 14 συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία φαίνεται ότι έχουν υποστεί κάποιες ρογμές, κάποιες φθορές, λόγω της έλευσης του Μετροπόντικα. Είναι όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, είχαμε αυτή την αίτηση. Έγινε δεκτή λοιπόν από το Πρωτοδικείο της Αθήνας. Αυτή είναι η εξέλιξη και από εδώ και πέρα
10: τώρα. Το δικαστήριο λέει λοιπόν, δικαιώνει τους κατοίκους και λέει στην Αττικό Μετρό, δώστε. Αττικό ή Ελληνικό?
18: Στην Ελληνικό Μετρό.
10: Στην Ελληνικό. Δώστε τις πραγματογνωμοσύνες να δουν οι κάτοικοι τι ακριβώς αναφέρουν οι μηχανικοί.
18: Να θυμίσω ότι είναι οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
10: Ωραία.
18: Το
10: θέμα είναι τι θα πράξουν τώρα από την Ελληνικό Μετρό.
18: Να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με την Ελληνικό Μετρό μετά από αυτή την εξέλιξη και η απάντηση η οποία λάβαμε ήταν ότι η Ελληνικό Μετρό θα συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση. Μάλιστα. Του δικαστηρίου και άμεσα θα δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, να δούμε τελικά σε ποιο βαθμό υπάρχουν ζημίες, αν υπάρχουν και τι χρειάζεται ενδεχομένως να γίνει.
10: Υπήρχε και ένα θέμα, τώρα σε πάω αλλού βέβαια, με ένα σχολείο, με ένα λύκειο στην Λαμία.
18: Είναι σχετικό πάντως, γιατί έχουμε φθορές εκεί. Γιατί έπεσε.
10: Και δεν πέρασε μετροπόντικα
18: φθορά. Όχι, αυτό είναι χωρίς μετροπόντικα. Εκεί κάτι άλλο συμβαίνει. Στο τρίτο λύκειο Λαμίας, χθες λοιπόν το πρωί, κάτι διάρκεια μαθήματος, ήταν μαθητές μέσα. Ένα μεγάλο κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών την ώρα του μαθήματος. Κυριολεκτικά. Ευτυχώς να πούμε ότι δεν φαίνεται ότι τραυματίστηκε κάποιος σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση πάντως πήγαν ασθενοφόρα. Υπήρξε μεγάλη αναστάδωση. 4 μαθητές πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ανάστατοι και οι γονείς όπως καταλαβαίνεις. Γιατί έπεσε πάνω στα θρανία το σοβάζο. Το έχουμε δει και στην Αθήνα αυτό. Το έχουμε δει και σε σχολεία άλλα την επικράτεια. Σπύρο, από εκεί και πέρα έκανε δηλώσει και ο διευθυντής του σχολείου. Ο οποίος είπε ότι από καθαρή τύχη δεν είχαμε και σοβαρό τραυματισμό.
10: Και φαντάζομαι τώρα θα έχουν αναλάβει μηχανικοί να δουν τι δεν έφταξε καλά, τι πήγε λάθος και όλα αυτά
18: τα οποία βέβαια
10: εκ των γίνονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη ήταν. Και πάμε στην Έλληνα Γαλάρη, τη δικαστική μας συντάκτρια, γιατί είχαμε απόφαση δικαστηρίου για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Έχουμε απόφαση για τους κατηγορούμενους. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Μετά από ένα χρόνο ακροαματικής διαδικασίας εκδόθηκε η απόφαση. Κρίθηκαν αθώοι κατά πλειοψηφία 6-1 οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Θυμίζουμε ότι ο θάνατος του Σύφου Παλυράκη ήταν τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο πρόεδρος της έδρας ήταν εκείνος ο οποίος μειοψήφισε. Είχε την άποψη ότι έπρεπε οι δύο ψαράδες να κηρυχθούν ένοχοι. Όπως την ίδια άποψη είχε και ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος κατά την αγόρευσή του είχε εμφανιστεί πεπισμένος ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Τώρα, στο άκουσμα της απόφαση, οι συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ήταν κατάμεστη η απόφαση. Από την πλευρά του Σύφη Βαλιράκη ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα ζητήσουν να ασκηθεί έφεση έτσι ώστε η υπόθεση να κριθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό. Νιώθουμε δικαιωμένοι είπαν οι ψαράδες, οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Είμαστε τίμιοι άνθρωποι, είμαστε αθώοι. Από την πρώτη στιγμή επέμεναν για την αθωότητά τους. Τώρα να σας πω ότι η σύζυγος του Σίδη Βαλιράκη αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης είπε ότι ο Σίδης Βαλιράκης δολοφονήθηκε. Θα παλέψω όμως κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
20: Ο θάνατος της 87χρονης Μαρί Κάρμεν συγκλονίζει την Ισπάνια. Κλείνει χωρίς να κλείνει τελικά το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στο κόκκινο ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας εν ώψη Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ισπανία θρηνεί την 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, τη γυναίκα σύμβολο της αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Η έξωσή της και τα όσα ακολούθησαν με την άρνηση της δεξιάς αντιπολίτευσης να υπερψηφίσει μέτρα προστασίας των ενοικιαστών οδήγησαν σε πολιτική κρίση που θα φέρει πρόεδρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Με κεριά στην Puerta del Sol, πορεία στην Ισπανική Βουλή και το σύνθημα «Δολοφόνη», χιλιάδες Μαδριλένοι αντέδρασαν στο άκουσμα του θανάτου της την Τετάρτη το βράδυ. Συλληπιτήρια από τον Πέδρο Σάντσες σε όσους αισθάνονται αυτή την απώλεια, όπως είπε, σαν να ήταν δική τους. Ενάντια στην πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου, μιλά το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, τους διαδηλωτές κατηγορεί ως υπεύθυνους για το θάνατο το ακροδεξιό Vox. Τώρα, στην κόψη του ξηραφιού, ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και εν ώψη του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί εμπορικός πόλεμος. Στο Πεκίνο βρίσκεται από σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σεφκοβιτς για συνομιλίες, ελπίζοντας σε κινήσεις καλής θέλησης από την άλλη πλευρά. Το ευρωπαϊκό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας έχει φτάσει στο δυσθεώρατο ύψος του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ημερησίως. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια από τη Βόνη.
10: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
21: Χαίρετε. Ο Παναθηναϊκός έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο με την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό. Μπορούν όσοι φίλοι τόσο του Παναθηναϊκού αλλά και γενικότερα να δουν πώς προχωρούν τα έργα στο παλάτι που χτίζεται για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα αγωνιστικά, χθες ο Άρης επικράτησε 93-80 της Σαν Πάμπλο για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Αντιστοίχως η ΑΕΚ για το Champions League επικράτησε της Βίλπας 95-93, ενώ ο Κολοσσός για την ίδια διοργάνωση FIBA Europe Cup επικράτησε της Craiova 77-65 και πανηγύρισε την πρώτη του ιστορική ευρωπαϊκή νίκη.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
22: Πάμε σε γραμμή, ναι.
23: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
22: Πολλά γκολ.
23: Γκολ στο βολέι.
22: Ποιο βολέι?
23: Ποιο ματ?
22: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
23: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
22: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
25: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η Εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
0: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος ο Greens αποφάσισε να...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη.

0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
9: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
10: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
11: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
12: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
13: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
8: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
14: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
15: Για το σπίτι του μέλλοντος.
16: Για τον αγρότη του σήμερα.
15: Για τον εργολάβο του τώρα.
16: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
15: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
15: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
16: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
15: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
16: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
18: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χωρών.

0: με τη γνωστή ποιότητα της Ισομάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Ειδικά την αμυντική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επταόροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε. Οι διασώστες έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 3 ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Έχουν αναφερθεί και 2 προσαγωγές. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Στις 15 Οκτωβρίου θα κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή η διάταξη που αφορά τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, η ελληνική αστυνομία έχει συστήσει ειδική επιχειρησιακή ομάδα που ασχολείται με τις συγκεκριμένες απάτες και παράλληλα το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει καταθέσει διατάξεις που μετατρέπουν τα αδικήματα σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Το φαινόμενο θα αντιμετωπιστεί με την επιχειρησιακή δυνατότητα της ελληνικής αστυνομίας, ανέφερε ο κ. Φλωρίδης. Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο Βερολίνο πραγματοποιεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπέρναμ, όπου γίνεται δεκτός από τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Στο επίκεντρο της συνάντησης, η ενίσχυση της συνεργασίας Γερμανίας-Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στις αυξανόμενες κυβερνοεπιθέσεις, τις δολιοφθορές και τις υβριδικές απειλές. Σύμφωνα με το Λονδίνο, οι δύο χώρες δεσμεύονται να συνεργαστούν στενότερα στην ανταλλαγή πληροφοριών, την επιτήρηση και την αποτροπή εχθρικών ενεργειών, με ιδιαίτερη αναφορά στη ρωσική απειλή. 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης σε 2 λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ, κοντά στη γραμμή του μετόπου στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης όπως μεταδίδει το BBC. Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 την Φενέρμπαχτσε. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στα παιδιά της αλλαγής.

0: Να σα πω κάτι.
1: Λοιπόν, μπράβο, ρε Βαρσάμι. Στα χρόνια
0: να απευθυνθούμε στους φίλους μας που μπορεί να μην είναι καλά. Μας ακούνε τώρα και λένε, ρε παιδί μου, ότι αυτή δεν είναι μάλλον η καλή μου μέρα.
1: Ναι.
0: Επειδή όλοι έχουμε αυτές τις μέρες.
1: Όλη η ζωή μας είναι εμένα. Με όλη η ζωή μου είναι αυτή.
0: Εσύ έχεις ξυπνήσει κάποια μέρα και να πεις αυτή είναι η μέρα μου.
1: Όπου πάμε να δράξουμε τη μέρα, είναι υπέροχη μέρα. Όχι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, σε εσάς λοιπόν που κάτι έχει πάει στραβά. Κάπως δεν έχετε τα κέφια σας. Κάπως κάτι έχει συμβεί στη δουλειά ή στο σπίτι και είστε πεσμένοι.
1: Ναι.
0: Να σας πούμε κάτι, παιδιά.
1: Τι θα τους πούμε?
0: Αύριο θα είναι σίγουρα μια πιο ωραία μέρα. Πάντα, πάντα έτσι γίνεται. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα συμβεί.
1: Τι γλυκό αυτό που λες. Είναι σαν το άλλο που λες, μην έχεις άγχος.
0: Εγώ φταίω
1: σαν
0: που έχω...
1: κάποιον έχω άγχος και λες, μην έχεις άγχος.
0: Μέσα μου, αγάπη υπερβολική.

0: Τι έχει γίνει με το καλώδιο την τηλεπικοινωνία? Ρε τι πάθαμε. Ένα λάθος έκανε ο άνθρωπος, έχουν πέσει να τον φάνε. Αναφέρουμε στον κύριο Τσίπρα που μίλησε για το καλώδιο και είπε είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Εντάξει. Okay, έκανε ένα λάθος. Όλοι εσείς οι αλάνθαστοι δηλαδή, ας πέσουμε όλοι μαζί να τον φάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
1: Αυτό σας πείραξε δηλαδή. Από όσα έχει πει ο Τσίπρα, σας πείραξε το καλώδιο τηλεπικοινωνιών.
0: Είπες ότι εσύ σήμερα δεν νιώθεις καλά. Εγώ... Μα τελείωσαν οι μετακομίσεις σου.
1: Εγώ δεν είπα κάτι.
0: Μπήκε η ζωή σε μία ρότα.
1: Εγώ δεν είπα κάτι.
0: Ωραία. Άρα είναι η μέρα σου σήμερα.
1: Ούτε η μέρα μου, γιατί είναι η μέρα μου σήμερα.
0: Όταν δεν είναι η μέρα σου όμως, ποιο τραγούδι σου αρέσει πάρα πολύ να ακούς?
1: Θα το κάνεις αυτό?
0: Θα το κάνω. Δεν το κάνω εγώ.
1: Δεν το έχετε βάλει καθόλου αυτό. Δεν το έχετε βάλει καθόλου. Μου βάζετε μόνο αυτά που είναι.
0: Ναι, αλλά το ακούσουμε τώρα όμως.
1: Για να το.

0: όσους είστε καλά, βέβαια. Γιατί να μην αφιερώσουμε και στους ανθρώπους που έχουν την καλή τους τη διάθεση.
1: Μπορεί να σου έχει συμβεί κάτι καλό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να λένε εντάξει, πάμε καλά, πάμε γερά.
0: Βρε Γιάννη μου, και να μην σου έχει συμβεί κάτι καλό. Και μόνο που σου δόθηκε η ευκαιρία σε αυτή τη ζωή να τη ζήσεις. Είναι από μόνο του τρομερή τύχη,
1: ρε,
0: το καταλαβαίνεις.
1: Πραγματικά με πνίγει αυτό πράγμα.
0: Δηλαδή πήγαινα ο Άριο. Καθόλου. Πήγαινα ο Άριο. Μαζί συνδέθηκε με ένα σπέρματο ζωάριο. Και βγήκε ο Γιαννάκης.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι τρομερό πράγμα, το διεννοείσαι. Το καταλαβαίνεις.
1: Η ανθρώπινη ζωή εννοείς.
0: Φυσικά. Ναι. Είναι θαύμα από μόνη της.
1: Ναι.
0: Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι. Όταν πηγαίνει το λάθος ο Άριο με το λάθος πέμα το ζωάριο, τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Βγαίνει ένα αποτέλεσμα που
1: πάλι
0: παλεύει.
1: Η ανθρώπινη ζωή βγαίνει.
0: Να
1: μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί θα παίξουμε, πούμε και σ' άλλες.
0: Τώρα επειδή είπες για λάθη, ρε παιδί μου. Α, πάμε πρώτα σε αυτό. Ωραία. Πάμε στο λάθος του κυρίου Τσίπρας. Ξεκινήσει.
1: Μα φαγώθηκε, θα τα ακούσουμε αυτό.
2: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Και για αυτό το λόγο λοιπόν,
0: της Vodafone, της Cosmote.
1: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, τώρα το 112 δεν λειτουργεί, λέει. Όσοι θέλουν. Κοκομπλόκιασε.
0: Σωστά. Να σου πω κάτι. Το άλλο που είπε η συμπαθέστατη κατά τα άλλα, κυρία Μελέτη, τι ήταν. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Δεν ξέρω, το έχουμε. Παναγιώτη μου, να το ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι μας μπέρδεψε πάρα πολύ. Και μάλιστα δεν ήταν σε μια τοποθέτηση, όπως άκουσα κάποιους να λένε, έτσι σύντομη που βιαζόταν.
1: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Έχεις δίκιο απόλυτα. Δεν
0: ήταν
1: ούτε κοπτορατική. Σε ομιλία κανονική ήταν δηλαδή. Και την ομιλία όλη να πάρεις. Το βρίσκεις το λάθος.
0: Το έχουμε. Ωραία. Είπε η κυρία Μελέτη, για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει, ότι κάποια στιγμή, ρε παιδιά, πρέπει να σκεφτούμε. Μισόλυτο, γιατί και εμείς εργαζόμενοι εδώ είμαστε. Πρέπει να σκεφτούμε και τους εργοδότες. Όχι υπό ποια έννοια όμως. Όχι αυτή που φαντάζεστε, υπό μία άλλη.
1: Εγώ το Γιάννη Λαφούζο το σκέφτομαι κάθε μέρα.
0: Καλά, προφανώς. Αλίμονο και αν δεν το έκανε.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην σκεφτώ κάθε μέρα τον Γιάννη Λαφούζο
0: και
1: λόγω του Παναθηναϊκού μας.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Να ακούσουμε τη φράση που είπε η κυρία Μελέτη. Πρώτα, πάμε.
3: Πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Δεν καταλαβαίνω, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά σκέφτομαι τώρα όλους αυτούς τους εργαζόμενους των 800, 900, 1000 ευρώ που πραγματικά καταδυναστεύουν τον εργοδότη. Δηλαδή, μπορώ να το σκεφτώ, αυτό συμβαίνει λογικά κάθε μέρα εκεί έξω.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Πώς εκβιάζει το εργοδότης ακριβώς από τον μέσο εργαζόμενο.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί αποφάσισε χθες, προχθές,
0: μια εβδομάδα. Είναι η ψυχοσύνθεση δηλαδή του εργοδότη που δέχεται μπούλινγκ από τον εργαζόμενο.
1: Δέχεται. Η κυρία Μελέτη, γιατί αποφάσισε να πει ότι συμπάσχει με τους εργοδότες που βασανίζονται από τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεν καταλάβω την ανάγκη πώς δημιουργήθηκε.
0: Όχι,
1: ναι, όχι, ναι, δεν καταλαβαίνω από πού ξεκινάει αυτό. Ότι θα βγω στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και θα πω ότι οι εργαζόμενοι τους πιέζουν.
0: Κοίτα, κάτι σίγουρα έχει στο μυαλό της. Και μάλιστα, επειδή δεν θέλω να δικήσουμε για μία δήλωση την κυρία Μελέτη, αλλά τώρα κρίνουμε αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση. Η κυρία Μελέτη έχει βγει πάρα πολύ μπροστά και για θέματα που αφορούν στην κακοποίηση γυναικών, στα δικαιώματα γυναικών, στην ενδοοικογενειακή βία κλπ. Και πάντα κάνει πάρα πολύ εύστοχες τοποθετήσεις. Εδώ πήγε κάτι φοβερά λάθος. Δηλαδή δεν μπορώ καν να σκεφτώ και να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πήγα και λίγο πριν την ομιλία. Δηλαδή να πω μήπως, ρε παιδί, δεν το έχουμε πιάσει. Κάτσε, το δούμε.
1: Αυτό δεν βάζω τώρα.
0: Δεν βγάζω νόημα.
1: Έχω ένα απόσπασμα. Και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Λογικά,
1: δεν καταλαβαίνω ακόμα.
0: Λογικά έχει δίκιο ο Γιώργος. Η κυρία Μελέτη πρέπει να έχασε κάποιο στοίχημα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Και λέει, πρέπει να βγεις.
0: Αυτό που είπε.
1: Επειδή το έχασες, πρέπει να βγεις στο Ευρωκοινοβούλιο και να πεις πέτον εργοδότων.
0: Έχετε κολλήσει εδώ στην προηγούμενη κουβέντα. Εντάξει, το σπερματοζωάριο πάει στο Άριο, παιδιά. Ναι, ο κολυμβητής, το ξέρουμε. Τα έχουμε μάθει αυτά από το σχολείο.
1: Τι είπες, το Άριο πάει στο Παντοζωάριο?
0: Όχι ρε παιδί μου, πάει, γίνεται η σύνδεση. Δεν είπα ποιος πάει σε ποιον.
1: Εντάξει μωρέ τώρα και εσείς τώρα.
0: Όλο αυτό ξεκίνησε από το πώς δημιουργήθηκε ο μικρός Γιαννάκης.
1: Ναι, λογικά έτσι δημιουργήθηκα και εγώ, ναι, όπως όλοι μας.
0: Λοιπόν, καταρχάς απέναντί μας μετά από άπειρο καιρό, απορώ δηλαδή πώς αποφάσισε να περάσει να δει τους φίλους του. Να δει, ζουν, είναι καλά.
1: Θα μείνεις.
0: Χρειάζονται κάτι.
1: Θα μείνεις ή θες να έρθουμε σπίτι σου να κάνουμε μια κουμπή μια μέρα?
0: Όχι, ήρθε για να μείνει βασικά. Να σε ρωτήσω κάτι, Νότι. Μπορείς να ετοιμάσεις, σε παρακαλώ, ένα μπουζούκι, ωραίο μπουζούκι όμως, είναι Γιάννης Μαρία.
1: Δεν έχω να πω κάτι.
0: Ναι, όχι, επειδή σίγουρα στην πορεία θα βρεθεί τρόπος.
1: Πάλι θα ανοίξω την ψυχούλα μου εγώ.
0: Ναι, πάντα θέλουμε να ανοίξει την
1: ψυχούλα. Βρε Μαρία μου, η περσινή χρονιά άνοιξε την ψυχούλα όσο δεν πήγαινε. Έφτασε μέχρι τέλους εσύ.
0: Ναι, αλλά τώρα με έχεις κόψει όμως και δεν
1: έχω κόψει
0: καθόλου.
1: Τίποτα εγώ.
0: Τίποτα δεν
1: εγώ λέω απλά επαναλαμβάνω τις ίδιες ιστορίες. Αφού στέλνουν οι διάφοροι χλαπάτσες σου, καλόγριες και τσιάπες, ότι επαναλαμβάνεσαι, τα έχεις πει άλλες 20 φορές. Εντάξει. Εντάξει. Να μην μιλάμε δηλαδή. Θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα με τους φίλους ακροατές. Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί πράγματα. Να γίνουμε ένα.
0: Ωραία. Ένα. Γι' αυτό θέλουμε εσύ, αν νιώθεις ότι κάτι σε κρατάει και δεν έχεις μοιραστεί,
1: δεν με κρατάει τίποτα,
0: όλα αυτά που θα έπρεπε. Ναι.
1: Έχω ξεβρακωθεί πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, νομίζω ότι ξέρουν ακόμα και τι ελιές έχω πάνω μου.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλω.
0: Όχι, δεν τα ξέρουν όλα αυτά που λες, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Τυχαία θα διαλέξουμε τώρα. Ναι. Ό,τι και να διαλέξουμε, μια χαρά θα πάει. Θα μας ετοιμάσει τώρα ο Νότης. Ξανά τη δήλωση της κυρίας Μελέτη. Καπάκια, ο Νότης θα μας ρίξει τον μπουζούκι της εκπομπής. Και αμέσως μετά θα πέσει αυτό το απόσπασμα που θέλουμε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Αυτή θα είναι η σειρά. Κάπως έτσι θα γίνει. Για να το απολαύσουμε, να το εμπεδώσουμε, να το ευχαριστηθούμε και φυσικά να το σχολιάσετε.
3: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
4: Υπουργικό. Σταμάτα, γιατί θα προβώσω ομότητα.
5: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημενότητες? Καμαρώστε αφεντικό. Την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται. Δεν είμαστε καλά.
4: Ζήκο!
5: Εστέδιε, ρε πια ζήκου και ζήκου.
4: Έχει το νου στο μαγαζί, θα πεταχτώ κάποια δουλειά.
5: Πάλι θέλεις, πού θα πας?
4: Όπου θέλω, βρε. Λογαριασμό θα σου δώσω.
5: Μπα και θα αφήσουμε τώρα τη δουλειά μας και θα τρέχουμε στους δρόμους, έτσι.
4: Ζήκο. Θα σου δώσω κλωτσά και θα σου βάλω γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Φορτώσει.
5: Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα αυτά. Να πας εσύ.
0: Είμαι Λεξοζήκο, αναφερόταν,
1: ναι,
0: παιδιά, στον Μπακαλόγατο.
1: Ναι.
0: Στην πιο γάτα εργαζόμενο που υπήρχε. Τι.
1: Δεν μπορώ ρε φίλε.
0: Τι. Άσε λίγο τον μπουζουκάκι.
1: Άσε τον μπουζουκάκι από κάτω.
0: Τώρα που μετακόμισες και μάλιστα ο Γιαννίδης σε καταγγέλει ότι έφυγες πια από τη Φωκίωνος Νέγρη.
1: Καιρός ήταν.
0: Έφυγες από τη Φωκίωνος και πήγες τώρα, μεγαλοπιάστηκες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και πήγες στα Γαλάτσια, στα Ανοπατήσια.
1: Μεγαλοπιάστηκα στα Ανοπατήσια, είναι γνωστό.
0: Θυμάστε τη Μαράγδα, την Τάλια.
1: Βέβαια. Πατήσια.
0: Δηλαδή είναι πολλά.
1: Είναι πολλά. Πατήσια,
0: ένα πατήσι εδώ,
1: πατήσια.
0: Ένα πατήσι εκεί.

0: Θα πει ιστορία ή να φύγει το μπουζούκι για την ώρα. Είναι πάντα έτοιμο όμως. Δηλαδή ο Νότης έχει έρθει με το μπουζούκι του μπάγκαζε.
1: Μαρία μου, δεν έχω ιστορία σήμερα.
0: Εντάξει, μπορεί κάτι να σε ρεφείς και να θες να πεις.
1: Καλά, έχω πολλά ρεφείς μετά.

0: αλλά προσέξτε τώρα. Υπάρχει από τη μία το skyradio.gr.
1: Ναι.
0: Okay, okay. Που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά
1: σου. Σου έχω και μήνυμα ειδικά για σένα.
0: Όμως
1: ναι.
0: Υπάρχει και το άλλο.
1: Το ποιο?
0: Το Viber. Viber. 6981231003. Στέλνετε τα μηνύματά σας, παιδιά, και τα διαβάζουμε όλα.
1: Έχω μήνυμα ειδικά για σένα, Σκαρίτο, από την Ελένη, τη φίλη μας. Μην ρωτήσει ποια Ελένη, θα τρως γκολάκια εύκολα.
0: Δεν καλή... ρωτούσα.
1: Καλησπέρα, λαϊκίζεται. Ή το είναι χαριτομηνιά, λαϊκίζεται. Τρομερά για άλλη μια φορά. Κοίτα να δεις, ο δεξιός, άμα θέλει να περασπιστεί, ακόμα και τη μελέτη να περασπιστεί, άμα χρειαστεί. Είσαστε άσχετοι, λέει. Γνωρίζετε άτομα μικρομεσαίους πραγματικά. Ταλαιπωρούνται πάρα πολύ με το εργατικό προσωπικό. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική.
0: Τι κάνει δηλαδή το προσωπικό? Το προσωπικό στη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Είστε αστείοι κάποιοι άνθρωποι, εντάξει, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζονται όλα αυτά.
1: Εντάξει, τώρα στην περίπτωση. Είναι δυνατόν να λες ότι έχει ξεσηκωθεί όλη η χώρα. Να πούμε ότι έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Να πούμε ότι δεν ήθελα να το πει. Δεν ήθελα να το πει. Δεν το λες αυτό, λυπάμαι. Δεν το λες για τα δικαιώματα των εργοδοτών που πιέζονται από τους εργαζόμενους.
0: Όπως φυσικά δεν λες και όλα τα υπόλοιπα που έχουν υποθεί τελευταία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι άμα δεν έχετε να πληρώσετε βενζίνη, πήγαινε πάρτε το μετρό.
1: Είναι πολλά μαζί τώρα, ναι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο. Και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετώ. Σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Γερασιμέ, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
8: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
7: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
8: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
7: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συνεχίσετε συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 θα πρέπει να καλούν προσωρινά οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στο 100 λόγω εργασιών. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αγγλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής, μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον μεταλλευτικό τομέα της χώρας. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επτάωροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν άλλοι 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο. Συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 3 αγνοούμενους. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, μπράβο. Ιταλικό. Είναι η ιταλική εκπροσώπηση στη Eurovision που λέμε, έτσι. Το ιταλικό τραγούδι τη Eurovision, λοιπόν. Να δούμε λίγο τι γίνεται στου δρόμου, γιατί έχει κινησούλα σήμερα. Βασικά έχει πιο πολύ από χθες που ήταν ο Ρούμπι εδώ. Είναι άλλο πράγμα. Ανεβαίνοντα στο Κηφισό, θα βρείτε κίνηση λοιπόν από την Πειραιώς Αντέτρου Ράλι, βασικά Πέτρου Ράλι μέχρι και την Αχαρνών. Όπως επίσης θα βρείτε κίνηση και κατεβαίνοντας από την Κηφισιά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι πιο δύσκολο κομμάτι το καθοδικό. Κυρία Γαλάνη, λάτε να μας πείτε λίγο τα προβλήματα αυτά, γιατί είναι σημαντικά αυτά τα προβλήματα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές. Βλέπουμε ότι επηρεάζονται και όσοι έρχεστε από Ελευσίνα, από την Αττική Οδό. Έχει μικρή ανάσχεση εκεί λίγο πριν την Αττική Οδό, για να βγείτε στον Κηφισό δηλαδή. Το κέντρο έχει κίνηση σήμερα. Όπως επίσης έχει και η Κηφισία στο Ανωδικό. Μετά είναι καλά τα πράγματα. Λοιπόν, τα άλλα είναι καθημερινά προβλήματα. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια για άλλους δρόμους. Πολλή κίνηση από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Και έκτακτο έχει κίνηση από Παλαιόφαλα, από τον Νιάρχο σχεδόν, μέχρι τα σύνορα με Καλαμάκι στην ουσία. Για να σου το πω τώρα, την παραλία του Μπάτη δηλαδή, να σου πούμε έτσι. Ξεκινάμε από Νιάρχο και φτάνει μέχρι και Καλαμάκι. Μέχρι Καλαμάκι να σας πω, γιατί έχει πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Και να δούμε και λίγο από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, έχει αρκετή κινησούλα και έχει και λίγο κίνηση περνώντας τη Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174. Όπως επίσης στο Viber 698-123-1003 και στο skyradio.gr στο βανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς άμεσης ανάγκης. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας. Το ακούσατε εντάχει στο στήλο ειδήσεων. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Καταρχήν, εδώ και κάποια ώρα υπάρχει θέμα με το 100 της άμεσης δράσης.
0: Ναι.
1: Οι πολίτες δηλαδή, αντί για το 100, θα πρέπει να παίρνουν στο 112 τον ευρωπαϊκό αριθμό της ανάγκης. Το ίδιο λόγο.
0: Δηλαδή, που θέλει να καλέσει τώρα την άμεση δράση, το 100 που καλούμε, πρέπει να πάρει το 112.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λειτουργεί το 100.
1: Λόγω εργασιών του παρόχου, ναι, τηλεφωνίας, όπως ενημερωθήκαμε από την ελληνική αστυνομία, δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει αυτό, πόσο θα διαρκέσει αυτό, δεν υπάρχει ενημέρωση. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όποιος θέλει να πάρει το 100, την άμεση δράση, να παίρνει το 112. Πριν από λίγο ήρθε ενημέρωση και από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Α.
1: Το ίδιο λόγω εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική, όποιος θέλει να πάρει το γνωστό 199 της πυροσβεστικής, mm-hmm, για κάποιο συμβάν, θα πρέπει επίσης να καλεί στο 112. Άρα,
0: δηλαδή,
1: όποιος χρειάζεται, ναι, την άμεση δράση, το 100 δηλαδή, και το πυροσβεστικό σώμα, αντί για το 199, να το επαναλάβω, θα πρέπει να καλείτε στο 112. Είτε πρόκειται για την πυροσβεστική, είτε για την ελληνική αστυνομία, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργασίες από τον πάροχο.
0: Ωραία.
1: Τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση.
0: Αυτή είναι, και μέχρι να έχουμε νεότερη ενημέρωση, προφανώς μένουμε σε αυτό. 112 καλείτε, όσοι να καλέσετε το 100 ή το 199. Το 112 είναι λοιπόν ο αριθμός που σας χρειάζεται να γνωρίζετε. Και φυσικά θα έχουμε σε λίγο ενημέρωση αν αποκατασταθεί η βλάβη ή η.
1: Αναμένουμε
0: κι εμείς.
1: Γιατί ειδικά για την αστυνομία έχει κάποια ώρα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Σοφία, ευχαριστούμε πολύ.

0: Εγώ σήμερα έχω μία κατανόητη όρεξη.
1: Καλό αυτό.
0: Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω από την ώρα που ξύπνησα.
1: Σε καλό να σου βγει που
0: λένε. Μην σας πω ότι ξύπνησα και πολύ νωρίτερα, δηλαδή 6 και 20 ήμουν στο πόδι.
1: Αλήθεια.
0: Και με όρεξη, δηλαδή έφευγα από το σπίτι 7 η ώρα και λέω, κοπέλα μου, τι πας και φεύγεις από τις 7 η ώρα. Ήμουν στο γραφείο 7 και 20.
1: Εγώ 3 και 10 σηκώθηκα σήμερα.
0: Εντάξει.
2: Κάθε μέρα δεν σηκώνεις έτσι. Γεια σας.
1: Γεια σου,
0: Χριστέ μου. Τι
1: κάνεις. Όχι, είχα παρέμβαση από τον Αλέκο. Ήθελα να παίξει.
0: 3 η ώρα δεν ξημερώματα.
1: 3 η ώρα, ναι. Τότε το θυμήθηκε το παιδί.
0: Κακομαθημένο θα τον χαρακτήσει.
1: Ξεκούραστο είναι, λέει, θέλω να παίξω.
0: Τώρα. Τώρα. Τελειώνω.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Εσένα η δικιά σου τα κάνει αυτά.
2: Όχι.
0: Ενοχλεί με τη νύχτα.
2: Κοιμάται στο κλουβί τη.
1: Α, είναι στο πάρκο τη.
2: Το κρέι.
0: Α, ναι.
2: Από όταν την πήρα, 2 μηνών έτσι κοιμόταν.
0: Γιατί άμα βγει εκτός πάρκου, τι θα γίνει το βράδυ?
2: Τίποτα, κάνει βόλτες.
0: Α, ωραία.
2: Δεν χρειάζεται να κάνει βόλτες, γιατί να κάνει.
0: Α, καλά.
1: Αυτό είναι κλασικό. Χριστίνα Σούζη, τώρα ύπνο.
2: Έτσι κάνω.
1: Το πρωί θα τα πούμε.
0: Ναι, αλλά σκεφτείτε
2: τι θέλετε. Και όταν φεύγω, τη λέω Λίλη, φεύγω. Και πάει κατευθείαν στο κρέιπ.
1: Ναι,
0: έχει
1: πολλά.
0: Μάθει καημένη.
2: Δεν έχει μάθει, έτσι.
1: Πολλά σκυλάκια. Γιατί
2: κάνει έτσι. Είναι...
0: Σκέψου την ώρα που κοιμάσαι να σου έρθει μια λιγούρα εσένα και να είσαι μέσα στο κλουβί και να μην μπορείς να σηκωθείς.
2: Γιατί να φάει μες τη νύχτα, δεν
0: μπορεί
2: κατάλαβα.
0: Μπορεί να ξέρει. Να πιει το νεράκι.
2: Πώς να μην φάει. Ούτε νερό θα πιει το βράδυ.
1: Δεν θα ανοίξει το ψυγείο να πάρει σοκολάτα. Δεν γίνεται. Επίσης. Δεύτερον. Δεύτερον.
0: Εγώ είμαι υπέρ των περισσότερων.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλοι,
2: το καταλάβαμε.
1: Όλοι αυτό είμαστε. Ναι, όλοι αυτό είμαστε. Ναι. Στο κεφάλι πάνω.
2: Γι' αυτό ξύπνησε 3 η ώρα.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη. Το καλοκαίρι που έκανε πολύ ζέστη και είχαμε το air condition, δεν καθόταν έτσι κι αλλιώς στο κρεβάτι μας και κατέβαινε κάτω. Ή την έβαζα εγώ στο κρεβάτι επίτηδες για να είναι πιο δροσερά. Ή όταν ήταν ο ανεμιστήρας από πάνω. Έφευγε.
0: Δεν ήθελε, γιατί ζεσταίνονται πολύ μωρέ και πολύ. Θέλουν να
2: ανοίξουν. Τώρα που κρύωσε, τη αρέσει περισσότερο το παπλωματάκι, αλήθεια είναι.
1: Ο αγαπημένος μου Σωτήρης, που ξέρετε όλοι πάρα πολύ στις ιστορίες του Σωτήρη, προσπάθησε κανονικά, μας είχαν πει ότι πρέπει να μπει εκεί.
2: Ναι.
1: Σε ένα πάρκο. Δεν το δέχθηκε ποτέ το πάρκο.
0: Σε ένα πάρκο τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα που ήταν κουτάβι.
1: Ναι, κουτάβι.
0: Ωραία. Το αποτέλεσμα ήταν τότε.
1: Πού βρέθηκε το πάρκο?
0: Πρώτη μέρα που βρέθηκε. Ας πούμε ότι το πάρκο, ρε παιδί μου, ήταν κοντά στην μπαλκονόπορτα.
2: Ναι, ήταν έξω από την μπαλκονόπορτα. Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν έξω απλά από την μπαλκονόπορτα. Είχε πάει στην άλλη μεριά του σπιτιού. Δηλαδή το είχε σύρει όλο αυτό το πράγμα.
1: Είχε φτάσει στην πόρτα κανονικά.
0: Είχε
1: δηλαδή
0: φτάσει στην πόρτα που ήθελε να φύγει.
2: Να φύγει και να βγει έξω.
1: Μάλλον δεν το ήθελε.
0: Οπότε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πετάχτηκε το πάρκο,
1: ναι,
0: για να κάνει ό,τι γουστάρει. Λοιπόν,
2: σωστά.
0: Κυρία Σούζη μας,
2: λοιπόν,
0: ωραία μέρα έχει σήμερα πολύ.
2: Πάρα πολύ ωραία μέρα και θερμοκρασία αρκετά καλή, 28, κάτι τέτοιο. Και αύριο επίσης εδώ στην Αττική θα είναι μια παρόμοια καλοκαιρινή μέρα, γιατί καλοκαιρινή τη λες, δεν τη λες φθινοπορεινή αυτή.
0: Ναι, σωστά.
2: Οπότε και αύριο θα είναι το ίδιο, με τη θερμοκρασία ξανά να φτάνει 29, κάπου εκεί, ναι. Και με τίποτα, μ' αρέσει πια και αρκετή ηλιοφάνεια. Τώρα, αύριο αλλάζει ο καιρός. Θα έχουμε βροχές στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρωτικά, δυτικά βορειοδυτικά υπηρωτικά. Βροχές και λίγες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Μέχρι και αύριο οι βροχές. Το Σάββατο τώρα φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές πάλι στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει. Η Αττική, εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρέξει το Σάββατο. Γιατί καθυστερεί και το χαμηλό αυτό. Οπότε την
1: Κυριακή. Σακώνα πολύ ενδιαφέρον οι φίλοι που έχουν εκδηλώσει το Σάββατο. Έτσι,
2: το Σάββατο, ναι, πολύ. Με έχουν πάρει και εμένα πάρα πολύ τηλέφωνο, ναι, και γάμι και βαφτίσει και δεν συμμαζεύεται. Όμως την Κυριακή, επειδή αυτό καθυστερεί και επειδή φαινόταν να περνάει Σάββατο προς Κυριακή, τελικά περνάει Κυριακή προς Δευτέρα. Και φαίνεται ότι Κυριακή θα είναι μια αρκετά βροχερή μέρα σε πολλές περιοχές και κυρίως στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα έχει. Δεν είναι επικίνδυνο. Δεν είναι κανονικές βροχές φθινοπορεινές, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνούν τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο κυρίως. Και από τη Δευτέρα μετά θα πάει αυτό, θα περάσει ανατολικά και θα γίνουν βορειοδυτικοί άνεμοι και θα πέσει και λίγο θερμοκρασία. Μετά θα δούμε την άλλη εβδομάδα. Πάντως την άλλη εβδομάδα θα έχει ψύχρα, θα είναι πιο κανονικές.
1: Πιο κανονικές την άλλη εβδομάδα.
2: Πιο κανονικές την άλλη εβδομάδα. Θα είναι καλοκαιρινές.
1: Μάλιστα. Είναι ο μήνας γενεθλίων της κυρίας Αναστασοπούλου αυτός.
2: Ξέρουμε,
1: έτσι,
2: καλέ, ναι. Το ξέρουμε.
1: Κοίτα, Νάζια. Δεν το βλέπετε εσείς, αλλά τώρα ξαφνικά. Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Και του Κούτρα, αν δεν κάνω λάθος. Ε.
0: Και ο Κούτρας, και είμαστε πολύ κοντά με
1: τον Κούτρα.
0: Είμαστε
1: Κούτρα, ναι.
0: Είμαστε δύο μέρες διαφορά, νομίζω, με τον Χριστάκο.
1: Με φεστιβάλ θα γίνει εδώ,
0: φίλος μου.
1: Φεστιβάλ με τον Χριστάκο.
0: Έχει να γίνει εδώ πέρα, τι να σπαλμυρά, γλυκά.
2: Όλα τα πάντα, όλα.
0: Χορευτές, χορεύτριες, γιορτή, όλα.
1: Ο φίλος σου είναι ο Χρήστος Κούτρας.
0: Φυσικά.
1: Ο Χρήστος Κούτρας είναι σαν τις γάτες. Δεν πιάνετε φίλος.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
1: Είναι αντανακαδία.
0: Εμείς με τον Χρήστο περνάμε όλα τα πρωινά παρέα.
2: Γιατί όσοι είναι από την Αρκαδία είναι σαν τις γάτες.
1: Όχι, αυτό είναι μια δική περίπτωση.
0: Και μιλάμε ο ένας στην ψυχούλα του άλλου. Με τα μάτια συνεννοούμαστε με τον Κούτρα. Κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Μπαίνει μέσα, λέει, χαιρετώ, καλημερίζω το BBC, το ελληνικό BBC.
1: Κάθε μέρα μούτρα έχει, λογικά.
0: Και τελείωσε.
1: Κάθε μέρα μούτρα έχει.
0: Ποτέ δεν έχει μούτρα και πάντα έχει δίκιο ο Κούτρας. Το γύρισα τώρα.
1: Αυτό, ναι, αλίμονο.
0: Το φερολοτούμα τώρα. Το φερολοτούμα.
1: Και πάντα έχει δίκιο και τα ξέρει όλα, όπως λέει ο Νότης. Ακριβώς.
0: Εννοείται ότι τα ξέρει όλα. Δεν μπλέκω εγώ με αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, δύο άνθρωποι έχουν κύμα αγάπη σήμερα εδώ από τον Sky 100,3.
0: Η Χριστίνα μα.
1: Η Χριστίνα που έχει πάντα, εντάξει.
0: Έχει φιλιά από τον Δημητρό που μα ακούει τώρα.
1: Είναι ανεκτό. Α, Χριστίνα. Είναι ο Κούτρα που στέλνει εδώ ο κ. Σταυρακάκη. Ο Κούτρα είναι εξαιρετικό. Υπήρξε πολύ καλό ρεπόρτερ, λέει κτλ. Να, αυτά του λέτε. Λοιπόν, ναι.
0: Ρεπόρτερ πριν πάρα πολλά χρόνια, βέβαια. Αλλά παραμένει στην ψυχή ρεπόρτερ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και η Τίνα Μιχαηλίδου μου λέει, μίλησε στην ψυχούλα μου.
1: Ποιο μίλησε στην ψυχούλα σου?
0: Η Τίνα. Μου το είπε.
1: Η Τίνα μου στείλε εμένα δύο δρόμου που έχουν κίνηση. Εσένα σου στείλε ότι μίλησε ψυχούλα.
0: Φυσικά.
1: Εμένα τι με έχει, για την κίνηση με έχει.
0: Εσένα έχει να λες το την κίνηση.
1: Αλήθεια τώρα. Και θέλει να είμαστε και φίλοι έτσι.
0: Όχι. Εσύ δεν πιάνεσαι φίλος γιατί.
1: Ο δεύτερη με αυτά τι γάτε. Εγώ το είπα πριν από λίγο για το Κούτρα.
0: Με τα μούτρα που έχει κάθε μέρα, πώς να πιαστεί φίλος, αγόρι μου.
1: Δεν έχω
0: όλοι
1: ποτέ
0: μου
1: μούτρα.
0: Λένε, για να σου μιλήσει κάποιο, πρώτα περνάει από εμά και λέει, είναι σε mood σήμερα να μιλήσει. Ναι, ναι, λέω, περάστε.
1: Τι λένε. Είναι η ψυχή τη παρέα και πολύ ευχάριστο άνθρωπο, Χριστίνα.
2: Είσαι ευχάριστο άνθρωπο.
1: Είδε. Ευχαριστώ, Χριστίνα μου.
0: Εσύ τα λες και γελάς από μέσα σου. Τι τα λες?
1: Όχι, γιατί δεν κατάλαβα. Εγώ με την Χριστίνα τα βρίσκω από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε.
0: Παρακολουθώ τόση ώρα τα σκουλαρίκια σου. Έχουν χάρτες πάνω.
2: Έχουν το χάρτη της καθημερινής που λέει έχει τον καιρό.
0: Καλά, το παράκανες λίγο. Δηλαδή είναι λίγο cringe αυτό τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Είναι λίγο cringe. Αυτό τα έφτιαξε επί τούτου.
2: Τα έφτιαξε μια φίλη μου επί τούτου.
0: Αλήθεια λες
2: τώρα. Και τα θυμήθηκα σήμερα και τα φόρεσα.
0: Να σου πω κάτι, σου ταιριάζουν πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν φτιάχνεις και δύο σύννεφα να φοράς.
2: Το επόμενο θα είναι δύο σύννεφα.
1: Βγάλε μια να τα ανεβάσει.
2: Λοιπόν,
1: είναι να φοράς του Παναγιώτη Γιαννόπουλο όταν έχει βάρδει ο Γιαννόπουλος. Δηλαδή τις μέρες που θα είσαι εσύ που στο θυμάρι και θα ράζεις, να φοράς κουλαρίκι με τον Γιαννόπουλο. Γιατί όχι.
0: Με τον Γιαννόπουλο μπορεί Σούπερμαν που είχε ανεβάσει το Instagram.
1: Με τον Γιαννόπουλο στη Γουιάννα, Γουινέα.
0: Να φορέσει και δύο κεραυνού. Μεγάλου
2: κεραυνού.
1: Κεραυνοί, εντάξει, είναι και πιο. Κεραυνοί υπάρχουν γενικώ σκουλαρικά.
0: Γενικώ έχουμε περάσει απέναντι. Το έχετε καταλάβει παρέα εδώ,
1: ε.
2: Εννοείται ότι το έχουμε.
0: Όχι, για να μην λέτε.
1: Έχουν περάσει απέναντι και οι καλοί μα φίλοι, οι οποίοι εδώ πέρα στέλνουν μηνύματα αγάπη για την Ελλώνα Μελέτη. Που την αγαπάμε και εμεί, παιδιά. Την ξέρουμε την Ελλώνα από παιδί. Είμαστε μαζί συνάδελφοι με την Ελλώνα. Μαζί δεν μεγαλώσαμε, αλλά είμαστε μαζί στα κανάλια με την Ελληνική Μελέτη πολλά χρόνια. Εντάξει, ξέφυγε αυτό που είπε. Τι να κάνουμε, λέω, συμφωνείτε πόσοι εργαζόμενοι πιέζουν τους εργοδότες.
0: Δεν το ξέρεις αυτό
2: που ξέρεις.
0: Όχι,
2: το ξέρω.
0: Όχι, παιδί μου, δεν ξέρεις ότι οι εργαζόμενοι των 800
1: κοινών.
2: Όχι, εγώ ξέρω αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
0: Λέω, εσύ δεν έχεις δει ποτέ εργαζόμενους των 800 ευρώ που καταδυναστεύουν τα αφεντικά τους.
2: Τι να σου πω, κάθε μέρα το βλέπω.
0: Αυτό λέω. Αυτό. Αυτό που κάνουν bullying
2: στα αφεντικά τους. Ναι, κάθε μέρα.
0: Και παιδιά, σταματήστε να λέτε αυτά επειδή έχετε μέσα σας και έναν αντισυνδικαλισμό και μπορείτε να τον έχετε τον αντισυνδικαλισμό, αλλά μην πηγαίνετε απευθείας στο Ρουβίκονα που έρχεται σε μία πόλη.
1: Ποιος είπε για το Ρουβίκονα?
0: Η κυρία Μελέτη δεν μίλησε γι' αυτό. Η κυρία Μελέτη, μέσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, που όντως οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, αλλά δεν μίλησε για αυτές.
1: Και οι μικρές επιχειρήσεις ακόμα περισσότερο.
0: Ότι έχουν απέναντί τους και εργαζόμενους που τους κάνουν bullying. Εντάξει, είπαμε κάπου όπα.
1: Μπούλινγκ, ναι, μπορεί να του κάνουν μπούλινγκ να πληρωθούν. Ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
2: Αυτό είναι.
1: Εκεί θα κάνει μπούλινγκ, ναι, κάποιο. Ναι. Λοιπόν, Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Άντε, γεια σα.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, γεια σα. Άντε να δούμε τι θα φορέσει αύριο. Άντε να δούμε τι κάνει εσύ κάθε μέρα. Λοιπόν,
2: το Γιαννόπουλο, δεν είναι.
1: Το Γιαννόπουλο, ναι. Φτιάξε σουλαρίκα από το Γιαννόπουλο.
0: Φαντάζεσαι να είναι δύο Γιαννόπουλοι από τα αυτιά να κρέμονται.
1: Πραγματικά.
0: Θα ήταν τέλειο. Θα ήταν πολύ ωραίο. Και ο Γιαννόπουλο να φορέσει σούζι, γραβάτα.
2: Εγώ θα βάλω
1: Γιαννήρη. σκουλαρίκια.
0: Εσύ, άμα θέλει να βάλει Γιαννίρη, να κόψει μια φέτα από την τηλεοπτική του
1: κουμπί. Μα φυσικά από εκεί θα κόψω. Πού θα κόψω, από το παράθυρο.
2: Τηλεοπτικό, από το παράθυρο πρέπει να
0: σου πω κάτι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ποιοι είναι οι δύο, Χριστίνα μου, σε αυτά τα 20 χρόνια που γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε, οι δύο που έλεγαν δεν θα βγω ποτέ στην τηλεόραση, ποιοι είναι?
2: Κολοκυθάς,
0: δύο,
2: ο κύριος Γιαννίρης.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα.
2: Δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία.
0: Είπες εσύ ποτέ δεν θα βγω στην τηλεόραση?
2: Εγώ δεν είπα ποτέ έτσι.
0: Πολύ ωραία. Είπα εγώ ποτέ δεν θα βγω στην τηλεόραση. Ποτέ. Είπε κανένας άλλος εδώ μέσα?
2: Όχι, εγώ απλά λέω ότι μου αρέσει περισσότερο το ραδιόφωνο από την τηλεόραση.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ποιος
0: έλεγε μη δεν υπάρχει περίπτωση?
2: Ο κύριος Κολοκυθάς και ο κύριος Γιαννίρης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια.
1: Πείτε μια καλησπέρα στη φίλη μας τη Μερόπη. Η φίλη μας η Μερόπη.
0: Γεια σου, Μερόπη.
1: Μας ακούει και μας λέει, ότι ο φίλος μας ακούει, ο κύριος Λεωνίδας, ο Τσαγκάρης από τη Γλυφάδα. Τώρα μπήκε σε ένα μαγαζί και τον πέτυχε.
0: Ο κύριος Τσαγκάρης. Γεια σας, κύριε Τσαγκάρη.
1: Όχι. Ο κύριος Λεωνίδας είναι. Είναι Τσαγκάρης.
3: Γεια σας, κύριε Μπάρμαν.
2: Γεια σας, κύριε Λεωνίδα.
1: Γεια σου, Μερόπη μου. Γεια σου, κυρία Καλικασίνα. Γεια σας. Να με φιλήσει το Δημήτρη μου και την ελευθερία.
0: Ναι. Άρα, σε ποιον λέμε, στον κύριο Λεωνίδα λέμε που μας ακούει.
1: Μερόπη, θα μεταφέρεις, ακούμε. Μεταφέρετε.
0: Αυτό είχε συμβεί το καλύτερο με ένα βουλευτή, ο οποίος στέλνει μήνυμα, δεν θα πω ποιο κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν. Τέλος πάντων, στέλνει μήνυμα στον Κολοκυθά, γιατί όλοι οι Νεοδημοκράτες στον Κολοκυθά στέλνουν μηνύματα. Και λέει, μας ακούει τώρα και ο Τάδε. Εγώ δεν άκουσα τι είπε όμως ο βουλευτής.
1: Ο κύριος Βαγγέλης.
0: Ο κύριος Βαγγέλης Τάδε. Ναι, και λέω εγώ γεια σου, Βαγγέλη. Γιατί δεν άκουσα τον βουλευτή ή υπουργό. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν πεισμένει μα.
0: Και λέω γεια σου, Βαγγέλη. Εντάξει, δεν βαριέσαι.
1: Δεν έγινε τίποτα.
0: Στη ζωή είναι όλα αυτά.
1: Λοιπόν, ακούστε με τώρα πώ είστε.
0: Πήγαινε εσύ, φορά τον Γιανόπουλο.
2: Θα πάρα να φτιάξω
0: Γιανόπουλο. Θα φτιάξω Γιανόπουλο. Με τα ποδαράκια να κρέμονται.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Παρά 10. Διάλειμμα.
0: Φύγαμε.
1: Η Λέπα είναι μαζί μα. Είναι κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό. Be the first. Πάρτε μέρο και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο. Ακούστε τώρα πού. Στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντα το Λέπα L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για του πρώτου που θα λάβουν μέρο. Μπείτε στο lepasmotors.gr, lepasmotors όπω τα ακούτε.gr έω 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρο.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: στιγμή περισσότερα.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Όλα, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός All in θα είναι.

0: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι γυρίσαμε για πάρα πολύ λίγο και σιγά σιγά πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε με πάρα πολλά πράγματα, με κούβεντος αλλά και πολλές εκπλήξεις, πάρα πολλές εκπλήξεις μέχρι τις 5 εδώ μόνο από τον Sky 100,3 και πάμε και στα Hot Center με την κυρία Μαρία και τον κύριο Νότη, εδώ που μας επιμελείται ηχητικός ο κύριος Νότης. Πάμε για την ανανέωση της γκαρνταρόμπας μας, κύριε Παπαγιαννάκο. Θα πάμε στο Hot Center και θα βρούμε εσόρουχα σλόγγι, αγοράζουμε δύο προϊόντα και έχουμε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν, αλλά μόνο στα Hot Center. Θα τα βρείτε αυτά. Αυτές προσφορές πουθενά αλλού.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Όταν η

0: εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
2: Μπράβο!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
6: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
7: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
8: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
9: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
10: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
5: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
13: Σκέψου, πράκτικα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
8: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
7: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
8: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
7: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση γκρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις

0: λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

Το πρωί που θα φύγει σαν κλέφτρα και μη γίνεσαι ψεύτρα, το ξέρουν πως μένεις ανού. Δε με νοιάζει αν ρωτούν, γιατί σ' όσους χρωστό έχω δώσει κι όσοι με έχουν πληγώ.

0: δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια Πατισερί Τζελατερί. Χαριλάου Τρικούπη 78. Τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
6: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
7: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
8: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
9: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
10: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χρειάζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
5: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
5: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
4: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
5: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: μια ζωή μαζί σου.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.

πολιτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Μες στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

0: πια δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πρακτικά.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
12: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
13: Η μερούλα.
12: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί και είναι ίδιοι.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες

0: Άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν έχει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά, ό,τι κι αν σου συμβεί, εγώ θα είμαι εκεί να σε νοιάζομαι. Μη μου πάθεις κακό, δεν θα αντέξω μακριά.

όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου. Στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.